προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί τον συγγραφέα κύριο Δημήτριο Κόκορη, ειδικό ερευνητή επί των αιρέσεων, ο οποίος θα μας απαντήσει στο θέμα εισαγωγής στις αιρέσεις. Κύριε Κόκορη, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να καταθέσω και εγώ εκ νέου την εμπειρία μου γύρω από τις αιρέσεις.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσατε για τον τρόπο δράσεως και τη μέθοδο που ακολουθούν οι αιρέσεις και αναφέρατε δύο σημεία, τη διαπολοποίηση της κοινωνίας και τον καταλογισμό ευθυνών για το ποιος φταίει που η Ορθόδοξη θέλει να ανταποκρίνεται στον τέλος του Θεού. Να συνεχίσουμε από εκεί.
2: Βεβαίως, διότι έχουν αναγάγει σε επιστήμη αυτή τη μεθοδολογία, τον τρόπο που κινούνται και ενεργούν, διότι είναι μια μέθοδος εξ εμπειρίας βγαλμένη και για αυτούς έχει αποτελέσματα. Βέβαια, οδυνηρά για μας, όμως για αυτούς έχει αποτελέσματα. Είπαμε στην περασμένη εκπομπή ότι καταρχάς διαφοροποιούν την κοινωνία. Δεν θέλουν να ψάχνουν να βρουν υπευθύνους, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Δεν έχουν ηθικά ρίσματα και ηθικό τρόπο ζωής. Και απευθύνουν σε εμάς τους Ορθοδόξους και μας κατηγορούν, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι είμαστε κλέφτες, είμαστε πόνοι, είμαστε μοιχοί, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε τρομοκράτες. Ό,τι κακό υπάρχει, τα προσάπτουν σε εμάς. Και πλαγίως θέτουν το ερώτημα, γιατί είναι τόσο κακοί οι Ορθόδοξοι, γιατί είναι τόσο κακός καρπός, μήπως θέλει το δέντρο? Ρωτούν δήθεν αθώα. Ό,τι έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα, σας είπε πράγμα το Θεός, μη φάτε? Είναι η ίδια τακτή του διαβόλου. Πλαγή ερώτηση με προκαθορισμένη την απάντηση. Λοιπόν, αναγκαστικά και εμείς λέμε, ναι, όπως είπε, ο κόσμος είναι κακός. Και μάλιστα σας είπα τώρα ότι λένε, μήπως θέλει το δέντρο, μήπως θέλει η εκκλησία, η οποία δεν είναι δέντρο καλό, να βγάλει καλούς καρπούς. Και απευθύνονται και μας παραπέμπουν στον Ματθαίο, ο οποίος αναφέρει λόγια του Χριστού που λέει ότι το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ένα δέντρο καρπό, καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Ένα σάπιο δέντρο κάνει καρπούς κακούς. Θυμάμαι αυτό το ερώτημα μου το έθεσε μια χιλιά αστεία, ότι είπε το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Και τη είπα, τη λέγανε Βάσο, κυρία Βάσο, μπορείτε να πείτε που το λέει αυτό? Η Αγία Γραφή δεν το ήξερε. Λέω να σας πω που το λέει. Πάμε στο ζήτημα 15 του Ματθαίου, το βρήκαμε. Πράγματι ο Χριστός έτσι εξεφράστη. Όμως λέω, για ποιους το λέει, κύριε Βάσο? Το λέει για τους ψευδοπροφήτες, όχι για τους χριστιανούς. Λέει, προσέξτε από τον ψευδοπροφητών. Από τον καρπό θα το καταλάβετε. Μήπως το λέει για εσάς? Δεν σου πω, είναι άλλο θέμα αυτό. Απλώς τώρα εξετάζουμε τη μεθοδολογία τους. Αφού λοιπόν κατηγορήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι ένα κακό δέντρο με κακούς καρπούς και αποδώσουν ευθύνες στην Εκκλησία, πάνε στο επόμενο βήμα και στάδιο, το εξής. Τούτοι ξέρουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι διατηνόμεθα ότι πιστεύουμε ορθά. Έχουμε το Ορθοδόγμα. Και αρχίζουν να υποβάλλουν ερωτήματα εκ του πλαγίου, νομίζω και αυτό το δείξαμε στην περασμένη εκπομπή, και να λένε πού λέει η γραφή για Αγία Τριάδα, δείξε μου τη λέξη, πού λέει για Παναγία, πού λέει για Μεσητείες Αγίων, πού λέει για Άγιο Πνεύμα ότι είναι πρόσωπο και την ενέργεια, κάπως έτσι, πού λέει για Άγιο Υπαβαθισμό. Και εμείς συλλαμβανόμεθα αδιάβαση και αμελέητη, και αφού μας δημιουργήσει μέσα μας αμφιβολία ως προς το θέμα της πίστεως, πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το άλλο, το τέταρτο βήμα? Ξέρουν οι αιρετικοί ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σεμινόμεθα τον κλήρο μας. Πολύ σεβόμαστε στους ιερείς μας. Δεν εξετάζουμε το ποιόν του αιρέως, σεβόμεθα το ράσο, όπως λέμε. Και το θεωρούμε ότι είναι τα όργανα του Χριστού επί της γης. Και ότι έχουμε δεσμό μαζί τους. Μάλιστα ο χριστιανός θέλει να έχει καλό πνευματικό ιερέα, στον οποίο προσκολάται με αγαθή έννοια και από το οποίο με κατευθύνσεις. Γνωρίζουν το δεσμό που έχουμε τον κλήρο μας και προσπαθούν να σπάσουν αυτόν τον δεσμό. Πώς? Ψάχνουν να βρουν τροτά σημεία των κληρικών. Αυτά τα λίγα που υπάρχουν και τα οποία δυστυχώς τα υπερτονίζουν τα μέσα μαγικής ενημέρωσης ή άλλα άτομα. Αυτά τα εκμεταλλεύονται, τα στρέφουν εναντίον όλου του κλήρου και δημιουργούν μέσα στην ψυχή του χριστιανού μια, να πω τη λέξη, όχι απέχθεια, μια αντιπάθεια, μια δυσπιστία στον κλήρο. Αν αυτό το πετύχουν, πάνε στο τελευταίο βήμα που είναι, όπως είπαμε, γκρεμίζουν το δόγμα, γκρεμίζουν το σεβασμό και το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ λαϊκού και κληρικού και κτίζουν τη δική τους κακοδοξία. Και αρχίζουν να λένε τα δικά τους αιρετικά πράγματα δίθεν από τη γραφή. Μια μέθοδος η οποία έχει δοκιμαστεί κατά αυτούς και έχει, για αυτούς έχει αποτελέσματα. Έχουν πάρα πολλά άτομα, τα έχουν αποσπάσει και τα έχουν εντάξει στην ομάδα τους. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούν όλες οι ομάδες. Είναι αμερικάνικο μάρκετινγκ. Και οι επιτυχώς κινείται να ακολουθούν και οι μάρτυρες κουβάτε να ακολουθούν και οι Ευαγγελικοί και οι Κουακέροι και τελευταία οι Μορμόνοι που ήρθαν στην Ελλάδα. Την ίδια μέθοδο ακολουθούν. Και διατείνονται ότι η ομάδα η δική τους είναι η αληθινή εκκλησία που θα πρέπει κανείς σε αυτή να ενταχθεί αν θέλει να σωθεί. Μου είχαν θέσει ένα ερώτημα, κύριε Αναστοπούλος, εξής. Μάλλον αυτό που είπα, ότι εσείς Ορθόδοξοι είστε κακός καρπός ενός κακού δέντρου. Και τους είπα το εξής και εγώ σε απάντηση. Μέσα στον ελληνικό χώρο, ο λαός κατά συμπαγή μάζα είναι Ορθόδοξος. Και μέσα σε αυτή τη μάζα τη μεγάλη θα υπάρχουν και οι κακοί. Στην Αμερική, οι γκάγκστερ τι είναι? Δεν είναι δεμεσδρόμενοι. Δεν είναι ευαγγελικοί. Δεν είναι Προτεστάντες, δεν είναι Πεντηκοστιανοί. Τι είναι? Στην Ιταλία δεν είναι Καθολική η Αρχή της Εξαρχίας? Στη Γερμανία, πώς λέει, αυτές οι ομάδες τρομοκρατικές δεν ήταν διαμαρτυρόμενοι? Στην Αγγλία που είναι όλοι ανώμαλοι, τι είναι εκεί πάνω? Γιατί κατηγορείτε εμάς? Αλλά δεν είμαστε Ορθόδοξοι και δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κόσμο Ορθόδοξο. Και προσβάλλετε εμάς Ορθόδοξους. Γιατί δεν προσβάλλετε τους Αμερικανούς, τα 250 εκατομμύρια που είναι όλοι γκάγκστερ, συμμορίες, δολοφόνοι κλπ. Νέου. Και κατηγορείτε εμάς, αυτοί δεν διαμαρτυρόμενοι, δεν προστάτησαν και εσάς. Από πού έρχονται αυτοί? Το γλώσσανε οι κύριοι αυτοί. Διότι τους έδωσε μια απάντηση, όχι αγιογραφική, απλή κοινωνική απάντηση. Στο χώρο των δικών μας Ορθόδοξοι, άρα οι κακοί θα βγουν από το χώρο το δικό μας. Επομένως σε εσάς, στο χώρο της διαμαρτυρήσεως που είσαι στην Αμερική, στην Ευρώπη, βγαίνουν από εσάς οι εγκληματίες. Από πού έρχονται οι ανώμαλοι της Αγγλίας που αντέβουν άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες? Δεν είναι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι? Τι είναι αυτοί εκεί πάνω? Γιατί μας κατηγορείτε?
1: Πολύ σωστά.
2: Και το βουλώσανε. Γιατί κατηγορείτε εμάς? Τι είμαστε οι κακοί, άρα κακό το δέντρο? Είστε πιο σάπιασες από εμάς. Με αυτή την έννοια θέτε. Και το βούλωσαν οι κύριοι. Διότι βλέπετε, έχουμε απαντήσεις να δώσουμε. Μόνο που θέλει λιγάκι αθυροστομία σαν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι είναι τόσο θρασιεροί και μόνο έτσι κανείς μπορεί να το βάλει στη θέση τους. Εάν απαντήσουμε το ίδιο πνεύμα της στρατσίδας που τους διακρίνει, και διότι ξέρετε, εμφανίζονται ότι είναι ηθικότητα. Διότι πάσχουν από ένα άκρατο ηθικισμό. Εγώ είχα συλλέξει στοιχεία. Ντρέπει μου για αυτό που θα πω, θα το πω όμως. Είχα συλλέξει στοιχεία των ηθικών ατοπιμάτων της εταιρείας Σκοπιά των Μελών και των Πεντηκοστιανών.
1: Μάλιστα.
2: Από συζητήσεις πρώην μελών. Και ήξερα ότι ένας πρεσβύτερος από μια εκκλησία των πατρών, δεν πω ονόματα, έχω τα χαρτιά σπίτι, ενώ ήταν πρεσβύτερος στην πάτρια μιας εκκλησίας και των πατρών, μάλιστα ο Χοβά, είχε και 5-6 εξώγαμες σχέσεις. Και όμως εμφανίζεται ως ηθικό στοιχείο προπήρυγμα ηθικής στον κόσμο που στα έξω.

0: Για πείστε μας τώρα, ποια είναι τα αιτία και οι αιτίες δημιουργίας αρέσεων?
1: Η αιτία της αιρέσεως, των αιρέσεων είναι πρώτο. Πίσω από κάθε αίρεση, είναι βέβαιο αυτό και πατερικό, υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να κυκλοφορεί εις όλους αλήθεια. Ο διάβολος ξέρει το πνεύμα είναι, το ψεύδος είναι νεκροποιό, η αίρεσης είναι νεκροποιός, και ξέρει ότι πάσα εκτροπή από την αλήθεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πνευματικό θάνατο, διότι και ο ίδιος υπέστη αυτόν τον θάνατο πνευματικό όταν θέλει να ανεβάσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Ήταν το πρώτο χερούβι μες στον παράδεισο, εξ εγωισμού και ίσιος θέλησε να γίνει ίσα με τον Θεό και εξέπεσε και γυμνώθη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θέλει λοιπόν να παρασύρει άτομα έξω από την αλήθεια. Και για να το πετύχει βρίσκει, όπως τότε βρήκε την Εύα, βρίσκει σήμερα Αδάμ και Εύες, και Αδάμ και Εύες πολλούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να, λόγω εγωισμού και ίσεως, να πουν τα δικά τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από ένα εγωισμό κινούμενοι και φερόμενοι θέλουν να γίνουν σωτήρες των άλλων. Είναι, όπως είπαμε πριν, πάσχουν το σύνδρομο του Μεσσία. Επίσης θέλουν να άρχουν και στους άλλους. Έχω δυστυχώς εμπειρίες από τέτοια πρόσωπα, τα οποία, αν είσαι μαζί, βλέπεις παίρνουν ύφος δασκάλου, προφεσόρου ύφος, και θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους. Είναι ένας άκρατος εγωισμός, ένας ντεγκωμένος εγωισμός που τα συνέχει και θέλουν να κυκλοφορήσουν τη δική τους άποψη ως τη μόνη αληθή. Έπειτα είναι και ένα άλλο, βέβαια αυτό δεν θα το πάμε μετά βεβαιότητας, όμως δηλαδή δεν έχω στοιχεία, όμως είναι γνωστό ότι οι αρχηγοί των αιρέσεων καλοπερνούν. Καλοπερνούν και μάλιστα έχουν και εισπράξεις σεβαστές. Θα πω για μια ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα πω ονόματα για να μην έχουμε και δικαστικές συνέπειες.
0: Ως συνήθως.
1: Υπάρχει μια ομάδα η οποία απαιτεί από τα μέλη της να προσφέρουν τις λεγόμενες δεκάτες. Όχι μόνο των μισθών των αποδοχών, αλλά και των προϊόντων που έχουν, αν έχουν τίποτα παραγωγή, κάποια βιοτεχνία, κάποιο εργοστάσιο, αλλά και εργασία στο 10% στην ομάδα.
0: Τέτοια υπερβολή.
1: Ναι, την εργασία, το 10% της εργασίας θα την προσφέρουν, εργασία στην ομάδα. Θα προσφέρουν από την παραγωγή τους τα 10%. Θα προσφέρουν από τα εσόδα 10% στην ομάδα. Και αυτά είναι έσοδα ανεξέλεγκτα. Και δεν ξέρει που πάνε. Έσοδα. Και οι αρχηγοί τους έχουν φοβερά έσοδα. Τώρα, αφού έχετε εμπειρία, κυρία Αναστοπούλου, από τέτοια πράγματα, κάποιος, μην πω με όνομα, πόσα εισέπλεται για να φτιάξει καταφύγια αντιατομικά. Το ξεχάσατε?
0: Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι, συγγνώμη που το έθιξα, νομίζω.
0: Όχι, δεν κάνει καλά.
1: Απλώς και εγώ βγάζετε τις εμπειρίες στην επιφάνεια, διότι δυστυχώς οι αρχηγοί έχουν καταφέρει να πείσουν τους οπαδούς τους ότι πρέπει να συνεισφέρουν για την προωθήθεν της ομάδας. Καρπούνται ένα τεράστιο τμήμα μέρος αυτών των εισπράξεων, δίνουν και ψυχία προς τα έξω. Έχουν λοιπόν όφελος. Και τρίτον, το τελευταίο είναι ότι επειδή είναι αρχομανείς, αρέσκοντας τον εξασκούν εξουσία επί των θυμάτων. Και το τελευταίο είναι ότι πολλά από τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Όχι όλα, αρκετά όμως.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορώ να το γενικεύσω το θέμα, όμως επειδή έχω μιλήσει με εκατοντάδες άτομα αιρετικούς, δεν είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Απλώς ένας ιδιώτης του λόγου είμαι, με μια σχετική εμπειρία με χιλιάδες άτομα λόγω πρώην επαγγέλματος. Και διαπιστώνω ότι τα πιο πολλά άτομα τα οποία εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ομάδες έχουν προβλήματα ψυχολογικά.

0: Ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Ελευιζόπουλος έλεγε ότι ένα θύμα αίρεσης θέλει 8 με 10 χρόνια να συνέλθει. Και αυτό είναι από τον πατήρ Αντώνιο τον Ελευιζόπουλο.
1: Να σας πω εμπειρία δική μου, κύριε Αναστοπούλου. Επέστρεψε σχιστόν από τη Διασκόπια ένα άτομο. Δεν θα πω ονόματα, δεν είναι θέμα να θέσουμε τα άτομα και μετά να φέρουν τα ονόματα το όνομά τους. Διαπίστωσα μετά από 7, 8, 10 χρόνια ότι αυτό το άτομο είχε κατάλοιπα από εκείνη τη διδασκαλία που είχε βάλει μέσα του. Γιατί δεν ξέρουμε πόση ζημιά έγινε στην ψυχή αυτού του ανθρώπου να τα βγάλουμε από εκεί μέσα.

0: και προνοίκης ανατάσεως. Και κυρίως απαιτείται, όπως είπα πριν, μετάνοια, μεταδακρύν και συντριβής. Σε αυτούς δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις. Είναι εύκολη η θρησκεία η κάθε ομάδα. Τους λένε, αρκεί να ομολογήσεις την πίστη στον Χριστό, να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και να πεις πάτε συγχώρεσέ με διαιτέματος του Ιησού και αυτομάτως λαμβάνεις άφηση αμαρτιών. Χωρίς να έχεις ανάγκη να πάρεις να πεις κάπου. Αυτό διευκολύνει πολλές ημαρτημένες συνειδήσεις. Να μην εξτορικεύουν ό,τι βρωμιά έχει μέσα του ο καθένας, να λένε στο Θεό πάτε διαιτέματος του Ιησού συγχώρεσέ με και να τους βολεύει αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε συζητούσα με έναν αεροπαγίτη του οποίου η γυναίκα είχε παστρευθεί από τον μπατζανάκι του, είχε γίνει πεντηκοστιανή και του είπε αυτό το επιχείρημα ότι βολεύει πολλές συνειδήσεις αυτή η ομάδα. Με ποια έννοια μου λέει κύριε Κόκορη, λέω διότι διευκολύνει στο να μην μετανοούν, απλώς να λένε στο Θεό ότι μάρτησαν, να παραδέχονται με μια γενική έννοια τα αμαρτήματά τους και αυτό μας θα τους καθαρίζει. Και του είπα το εξής, επειδή είχα μια εμπειρία, ότι μπορεί να αμαρτάνουν όλη την ημέρα και αμαρτήματα όχι απλά, αμαρτήματα με τα οποία να πιάνει κανείς, επιτρέψουν τη φράση, τη μύτη, τόσο βρώμικα αμαρτήματα. Και μου λένε, ναι κύριε Κόκο, έχεις δίκιο, διότι ο Μπατζάκης μου είναι, μου είπε χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να τους πω εδώ πέρα. Τι είναι, ναι. Χαρακτηρισμούς και του έλεγε εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι σωσμένος και το βράδυ που θα πάω σπίτι θα πω στο Θεό, Θεέ μου δια το αίματος του Ιησού σου συγχώρεσέ με και αυτομάτως έχω άφηση αμαρτιών και ας βγάζει τα μάτια στα αμαρτία όλη την ημέρα. Αυτό διευκολύνει πολλές συνειδήσεις, το είπα για τρίτη φορά. Βολεύει πολλούς ανθρώπους έτσι, γι' αυτό εντάσσονται εκεί πέρα, ώστε μπορούν να αμαρτάνουν χωρίς φραγμό. Και το βράδυ έχουν την έννοια ότι αυτοί τακτοποιηθήκανε. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Το λέω κατόπιν συζητήσεων και εμπειρία.
1: Όχι, μα είναι γνωστό σε εμάς ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες. Είναι γνωστό.
0: Ναι. Και ομολογία πολλών που μου λέγανε: εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν χάνω την ογκυρτά μου, ήδη είμαι σωσμένος, διότι πίσω στον Χριστό. Και αφού είμαι σωσμένος, δεν χάνω σωτηρία μου. Και αν αμαρτήσω, δεν καταδικάζω, διότι έχω την άνεση να πω στο Θεό: συγχωρέστε με, και αυτομάτως ο Θεός με συγχωράει.
1: Επικαλούμε το ελέος του και τελείωσε η υπόθεση.
0: Όχι, ελέος. Σχώραμε το τέμα του Θεού σου. Τελείωσε. Όχι, ελέησε με κύριε. Το έλεγε λέξη, έλεγε το ξέρουν. Να το πω στην προσευχή.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν λέει ποτέ ελέησε με κύριε. Συγχώρεσε με κύριε, δεν το αίμα του Ιησού σου. Και τελείωσε το θέμα.

0: Για πες τώρα κάτι άλλο. Οι ιερές καταφεύγουν στην Ιερά Γραφή. Λένε λόγια του Θεού. Γιατί λοιπόν να θεωρούνται επικίνδυνες οι διδασκαλίες τους? Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Ο διάβολος όταν πείραξε τον Χριστό μας στην έρημο, με τι λόγια τον πείραξε? Οι πειρασμοί τι περιεχόμενο έχουν? Αγιογραφικό. Ο διάβολος έκανε χρήση αγιογραφικών ρήσεων εναντίον του Χριστού, να το βάλει στην παγίδα του. Δεν φταίει η Αγία Γραφή. Φταίει ο τρόπος προσεγγίσεως και ερμηνείας των γραφών. Σας πω ένα άλλο παράδειγμα, καταλάβετε. Όταν μιλούσε ο Παύλος στους Φιλίππους επάνω, ήταν γνωστή η κοπέλα εκείνη η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Και έλεγε να πιστεύετε αυτούς τους δύο, Παύλο και Σίλα. Είναι άνθρωποι του Θεού. Και δημιουργούσε κόπο και ενόχληση στον Παύλο. Οπότε μετά από μερικές μέρες στέφηκε, λέει, τον έδειξε τον διάβολο και καθαρίστηκε η κοπέλα από το δαιμόνιο. Μα αυτό το δαιμόνιο η κοπέλα έλεγε την αλήθεια. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και ο Παύλος και ο Σίλας. Και παρότερες θα τους ακούν. Γιατί ο Παύλος τροπότε να εξενευρίσει και τον έδειξε και ερμηνεύει ο Χρυσόστομος. Και λέτε έξω, ο διάβολος έστεινε παγίδα εδώ πέρα. Δεν είχε σκοπό να σώσει ανθρώπους. Ποια παγίδα? Έλεγε να πιστεύετε τον Παύλο και τον Σίλα είναι του Θεού άνθρωποι. Εάν οι άνθρωποι πιστεύανε αυτά που έλεγε το δαιμόνιο, θα σου έλεγε μετά να πιστέψει και άλλα πράγματα που θα έλεγε το δαιμόνιο. Θα στην παγίδα. Εάν δεν πιστεύαν την κοπέλα που έλεγε ότι ο Παύλος είναι του Θεού άνθρωπος και ο Σίλας του Θεού άνθρωπος, δεν θα πιστεύαν και τα λεγόμενα του Παύλου. Είχε πονηρό σκοπό ο διάβολος. Αυτό κάνουν και οι αιρετικοί, ο διάβολος των αιρετικών. Ερμηνεύουν τη γραφή με τον τρόπο που ο διάβολος θέλει και επειδή κάθε παραμία των γραφών οδηγεί στην απώλεια, γι' αυτό είναι επικίνδυνη. Δεν είναι ο κίνδυνος όπως πολλοί λένε, ξέρεις, κίνδυνος για την κοινωνία. Όχι, δεν είναι κίνδυνος για την κοινωνία. Μπορεί να πω σε πολλά σημεία είναι ειλικρινέστεροι, πολύ ορθοδόξοι οι αιρετικοί, να μην τους αδικήσουμε. Όμως οι συνέπειες είναι πέραν του τάφου. Δεν είναι για πρώτου τάφου. Έχουμε και πρώτου τάφου συνέπειες, αλλά οι βασικές και οι θλιβερότερες συνέπειες είναι υπέρα του τάφου. Διότι αίρεση σημαίνει αποκοπή από τον Θεό και απόρριψη στην κόλαση. Και είναι οι συνέπειες σε πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι προχθές είχα μια συζήτηση με κάποιον ο οποίος έλεγε γιατί η βλαστημία κατόγειου πνεύματος δεν αφήνεται ούτε εδώ στην άλλη ζωή. Και του είπε το εξής. Η βλαστημία κατόγειου πνεύματος είναι να απορρίψεις την αλήθεια, την πραγματικότητα, όπως ο Θεός την κηρύσει, ο Χριστός την κηρύσει και να τα αποδώσει στον διάβολο. Πράγμα που σημαίνει ότι εμβεί στο Άγιο Πνεύμα που μας αποκαλύπτει αυτή την αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι ανατροπή της αληθείας και ναυάγιο περί την πίστη. Και ένας ο οποίος θα ναυαγήσει στην αλήθεια δεν θα καταφύγει εκεί που πρέπει για να τακτοποιηθεί. Δεν θα πάει στην Εκκλησία. Δεν θα έχει άφησα μαρτύρα των μυστηρίων. Ούτε σώμα Χριστού θα έχει, ούτε αίμα Χριστού θα έχει, ούτε πέτρα χίλια εξομολύνσεις θα έχει. Άρα πώς θα έχει άφησα μαρτύρων? Γι' αυτό έχει τραγικές συνέπειες η αίρεση. Είναι η χειρότερη καταπολή της αμαρτίας. Εάν, να επιτρέψουμε να ζυγίσουμε τις αμαρτίες, ανθρωπίνους. Εάν ο φόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μεγάλο αμάρτημα φόνος. Η αίρεση είναι βαρύτερα του φόνου. Να το ξαναπώ, η αίρεση είναι βαρυτέρα και πλέον ολέθριος από τον φόνο. Ο φόνος είναι παράβαση της δύσπλου ου φωνεύσεως. Μεγάλη αμαρτία. Όμως έχει άφησε αμαρτία ο φωνέας. Και εδώ και με τα μνημόσυνα μπορεί να το λύσει. Δεν ξέρουμε πού να το λύσει. Για τον αιρετικό δεν υπάρχει έλεος. Οι διαταγές των Αποστολών, βιβλίο 8, κεφάλαιο 42-43, το αποκλείουν. Τι λένε? Τα μνημόσυνα γίνονται μόνο για τους ευσεβείς, έστω και αμαρτωλοί. Ο ευσεβής μπορεί να έχει αμαρτήματα. Δηλαδή, εγώ είμαι ευσεβής, σέβομαι το, φοβάμαι το Θεό. Και αδέκατε να αμαρτήσω, να πω μια άσχημη κουβέντα, να σκεφτώ κάτι, να λογοφέρω με κάποιον. Είναι αμαρτήματα. Όμως δεν πάει να σέβομαι το Θεό. Ο αιρετικός δεν σέβεται το Θεό και είναι εχθρός του Θεού πριν πεθάνει. Έτσι λένε οι διδασκαλίες των Αποστόλων, λέει. Για αυτά τα λέμε για ευσεβείς. Διότι ο ασεβής, ο αιρετικός, είναι εχθρός του Θεού και πέρα του τάφου.
0: Βέβαια, αφού οδηγεί σε λάθος δρόμο τον πιστό, πώς
1: και θα... Διότι κατά τον Πέτρο η κακοδιασκαλία οδηγεί στην απώλεια. Δάσκοντας αιρέσεις απώλειας. Και με τη λέξη απώλεια δεν έχασε τον δρόμο, έχασε την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η αίρεσης είναι διδασκαλία που οδηγεί στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση. Και αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος θάνατος. Να έχει τη διάβαση την Αποκάλυψη, ναι. Που είναι ο φοβερότερος θάνατος, όχι όπως σωματικός. Σωματικός δεν είναι τίποτε, ένα στάδιο, μεταβατικό είναι. Αλλά ο δεύτερος στάδιος είναι ο τραγικότερος θάνατος, ο οποίος δεν ανακαλείται. Τον το άσχημα. Γι' αυτό έχει συνέπειες τραγικές, οι οποίες προεκτείνονται επέκεινα του τάφου και επηρεάζουν και την ενιότητα.
0: Κύριε Κόκορη, πάλι δεν θα τελειώσουμε εδώ σήμερα, γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τεράστιο το θέμα.
0: Θα σας υποχρεώσουμε κατά κάποιον τρόπο να μας κάνετε και μια τρίτη εκπομπή.
1: Και μια τρίτη και μια δεκάτη τρίτη.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε
1: καλά.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε στην κονσόλα του ήχου. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Ακούτε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Εάν δεν είναι ο Παύλος η αγάπη της καρδιάς μας, τότε δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος είναι εκείνος που ερωτεύτηκε αληθινά τον Χριστό. Είναι εκείνος που τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό, ώστε έλεγε ούτε έκρινα του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτή την αγάπη του Παύλου θα ήθελα να μεταγγίσω όσο γίνεται μέσα στις δικές σας καρδιές, αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη αν μπορείτε, και εκεί θα ακούσετε τον Παύλο μιλάει στον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος δεν κινδύνευε να επηρεαστεί από τους διαστραμμένους τύπους που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, σε εκείνους που είχαν τη θρησκεία για εμπόριο και πλουτισμό, γιατί ο Τιμόθεος είχε υπόδειγμα γνησίας πίστεως και αληθινής αγιότητας. Ήταν ο μεγάλος του δάσκαλος, ο Παύλος, πρότυπο ζωής για τον Τιμόθεο, πρότυπο αγάπης, πρότυπο χριστομίμητης θυσίας. Από μικρός είχε γίνει ακόλουθος του Παύλου. Από τότε που νεαρό παιδί στα Λύστρα της Λυκαονίας αποχαιρέτησε τη μητέρα του Ευνίκη και τη γιαγιά του τη Λοΐδα και πήρε το δρόμο της Ιεραποστολής και δεν απομακρύνθηκε καθόλου έκτοτε από τον Απόστολο Παύλο. Κοντά του στις περιοδίες, κοντά του στις αγωνίες, κοντά του στα ξενύχτια για τη σωτηρία κάποιας ψυχής, κοντά του στη χειρονακτική δουλειά του σκηνοποιού, κοντά του σε όλες τις περιπέτειες. Πιστός ακόλουθος του Παύλου. Ήταν, θα λέγαμε, ο πρώτος δορυφόρος του ιεραποστολικού ήλιου που ονομάζεται Παύλος. Είχε ζωντανή μπροστά του τη χριστιανική ζωή, καθρεφτισμένη στη ζωή του Παύλου, που υπήρχε το καθαρότερο κάτωπτρο της εν Χριστώ ζωής. Σαν αντίβαρο σε όσα λοιπόν ενεργούσαν οι ψευδαπόστολοι, οι απατεώνες της θρησκείας, ο Τιμόθεος είχε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Για κάθε περίπτωση και σε τυχόν διχογνωμίες, αμφιβολίες, δισταγμούς, διλήμματα, εύκολα έβρισκε τη λύση, ρωτώντας τι θα έκανε σε παρόμοια περίπτωση ο Παύλος. Αν ήταν στη θέση μου, τι θα έκανε? Ο Παύλος ήταν χριστομίμητος. Στη ζωή του έβλεπε τη ζωή του Χριστού κατά το «μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Γι' αυτό στη συνέχεια της επιστολής του ο δέσμιος Παύλος θυμίζει στο μαθητή του τον Τιμόθεο, που ήταν ακολουθός του, και του λέει «εσύ παιδί μου Τιμόθεε, παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή». Να το μεταφράσουμε. «Εσύ Τιμόθε, έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά μου, την πρόθεσή μου, την ευσπλαχνία μου, τη συμπάθειά μου, την αγάπη, την υπομονή». Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, δεν είχε διπλή ζωή. Όπως φαινόταν, αυτό και ήταν. Ο Τιμόθεος λοιπόν είχε παρακολουθήσει όλον τον γνήσιο Παύλο. Είχε ακολουθήσει πρώτον τη διδασκαλία, το διδάσκαλο Παύλο. Δεν έκανε στοχαστής ο Παύλος, που έναν έσυ έκανε φιλοσοφικούς λογισμούς. Δεν μιλούσε ακαταλαβίστικα, ήξερε την ελληνική φιλοσοφία, όπως ήξερε και όλη η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα μπροστά στο Ευαγγέλιο και δίδασκε με πολλούς τρόπους. Δίδασκε με το λόγο του, τον πιστικό και γεμάτο επιχειρήματα λόγο του, ένα λόγο που δεν κλωτσούσε καρδιές για να ανοίξουν με το ζόρι, αλλά που έπιθε και μυαλό και καρδιά των ανθρώπων και παραδίνονταν στην αγάπη του Χριστού. Με ένα λόγο που ήταν βουτυγμένο στη φωτιά της Πεντηκοστής, ο Παύλος, ποτισμένος στο Άγιο Πνεύμα,
έκανε διαρκώς έλξεις και έθελγε ανθρώπους προς τον Χριστό. Θεϊκή μαγεία, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Δίδασκε ακόμα με την αγωγή του, δηλαδή με τον τρόπο της πορείας του, της ζωής του, της συμπεριφοράς του. Αγωγή σημαίνει άγω, άγει κανείς, οδηγεί και τους άλλους με το φωτεινό του παράδειγμα και με τη διδασκαλία του. Και τίνο το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι φωτεινότερο από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Δίδασκε ακόμα με την πρόθεσή του, έδειχνε την αγαθή διάθεση. Δεν είχε πονηρία, δεν είχε δόλο, δεν είχε σκοπιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός εξετάζει την πρόθεση, την προαίρεση, την καρδιά του ανθρώπου. Η διδασκαλία για τον Παύλο δεν ήταν ούτε διπλωματία, αλλά ούτε και αγκαρία. Ήταν εσωτερική ανάγκη, ουέμι ή αν μη ευαγγελίζομαι, ανάγκη με επίκειται. Και ήταν ανάγκη διότι η αγάπη είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, όπως ανάγκη είναι η αναπνοή του. Δίδασκε ακόμα ο Παύλος με την πίστη του, γι' αυτό λέει τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη. Ο λόγος του ήταν καρπός της πίστεώς του. Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται η σωτηρία, λέει στην προδρομέως επιστολή. Καρδιά που βράζει δεν μπορεί να μην ξεχυλήσει. Η πίστη ξεχυλίζει και γίνεται ομολογία και μεταδίδεται με πιστικότητα στους άλλους. Δίδασκε ακόμα ο Απόστολος Παύλος με τη μακροθυμία του. Ανεχόταν όπου έπρεπε να ανεχτεί. Μακροθυμούσε προς πάντας. Ένα τον ενδιέφερε, όχι να δικαιωθεί εκείνος, αλλά να δικαιωθούν, δηλαδή όχι να βρουν το δίκιο τους, αλλά να σωθούν, να αποκτήσουν τη δικαίωση, τη δωρεάν δικαίωση από τον Ιησού Χριστό. Δίδασκε ακόμα με την υπομονή του. Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό κάθε γνήσιου παιδαγωγού. Όπως ο Γιώργος παίρνει και υπομένει και περιμένει την καρποφορία και δεν βιάζεται να δει πότε θα καρποφορήσει ο σπόρος, αλλά περιμένει την άνοιξη και το καλοκαίρι. Έτσι και ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου παίρνει και περιμένει. Κάποτε θα δει τους καρπούς του έργου του. Αλλά η υπομονή του Παύλου αναφέρεται και στα προσωπικά του παθήματα, στα βασανιστήριά του, για τα οποία μιλάει στον επόμενο στίχο. Τέλειος λοιπόν διδάσκαλος ο Παύλος και εξακολουθεί να μας διδάσκει με τις θεόπνευστες 14 επιστολές του, αλλά και με τις ομιλίες του που διασώζονται στις πράξεις των Αποστόλων. Διδάσκει τους χριστιανούς όλων των αιώνων ο Απόστολος Παύλος και αποτελούν τα λόγια του θεόπνευστη ερμηνεία του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Διδάσκει με τη ζωή του και με το μαρτύριό του. Όποιος δεν μαθητεύει κοντά στο μεγάλο διδάσκαλο που λέγεται Παύλος, αυτός δεν μπορεί ούτε να λέγεται ούτε να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Αν επικρατούν εκτροπές από την υγιένουσα διδασκαλία, αν θρησκειοποιήθηκε η Εκκλησία μας, δηλαδή από αποκάλυψη του ουρανού και βασιλεία του Θεού έγινε θρησκεία του κόσμου τούτου, αν έχουμε απολυτοποιήσεις μονομεριών, αν έχουμε στοιχεία περιτομής, δηλαδή εύκολης θρησκευτικότητας, τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός, ή μάλλον και στο γεγονός, ότι οι χριστιανοί μας δεν μαθητεύουν στο σχολείο του Παύλου, δεν διαβάζουν Παύλο, δεν αγαπούν τον Παύλο και επομένως δεν οδηγούνται στο Σταυρό και στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας πάνω στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Δεν κάνουμε επιστημονική ανάλυση, προσπαθούμε επικοδομητικά να εξηγήσουμε τον Απόστολο Παύλο επί τη βάση πολλές φορές και σε εκείνον που ερμήνευσε τον Απόστολο Παύλο, και αυτός είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Τιμόθεος λοιπόν στον οποίο απευθύνεται ο Παύλος είχε παρακολουθήσει πρώτον τον διδάσκαλο Παύλο, δεύτερον τον διοκόμενο Απόστολο Παύλο. Ο Τιμόθεος είχε ακολουθήσει από μικρό παιδί έναν υποψήφιο μάρτυρα. Ήξερε ότι γίνεται μαθητής και ακόλουθος κάποιου που η ζωή του δεν θα περνούσε μες στην καλοπέραση, αλλά θα περνούσε ανάμεσα σε διωγμούς, βασανιστήρια, θλίψεις, δοκιμασίες, συκοφαντίες, πικρίες. Η πρόθεση του Απόστολου Παύλου ήταν να μιμηθεί επαντήτως σωτήρα και λυτρωτή Ιησού, αφού για τον Κύριο Ιησού Χριστό το δυνατότερο βήμα της διδασκαλίας του, το συγκλονιστικότερο βήμα, ο άμβωνας των αιώνων υπήρξε ο Σταυρός, πώς θα ήταν δυνατόν ένας απόλυτα μιμητής του Χριστού όπως ο Απόστολος Παύλος να μην ανέβαινε συνεχώς σε παρόμοια βήματα για να κηρύττει Ιησού Χριστόν. Και τα βήματα αυτά, οι άμβωνες αυτοί, είναι οι θλίψεις, η πόνη, η διωγμή, οι ταλαιπωρίες. Στη συνέχεια λοιπόν της επιστολής, στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον, στο στίχο 11 θυμίζει ο μαρτυρικός Παύλος μερικούς από τους διωγμούς που είχε υποστεί, και είναι η διωγμή που μάλλον ήταν παρόν και ο Τιμόθεος. Φαίνεται και από αυτά τα λόγια που λέει στη συνέχεια. Παιδί μου Τιμόθεε, παρικολούθησες τις διωγμείς της παθήμασιν ή αμοιαγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ίους διωγμούς υπήνεγκα και εκπάντων με ερίσατο ο Κύριος. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική, μια που ο λαός πρέπει να ακούει το λόγο του Θεού και στη γλώσσα του. Γνωρίζεις παιδί μου Τιμόθεε πολύ καλά, διότι παρακολούθησες, γνωρίζεις τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, όπως εκείνα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, της Πισιδίας στην Αντιόχεια δεν εννοεί, όχι τη Μεγάλη Αντιόχεια, που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο και στα Λύστρα. Θυμάσαι τους διωγμούς που υπέμεινα, και θυμάσαι ότι από όλα αυτά με διέσωσε ο Κύριος, γιατί είχε το δικό του σχέδιο. Όλα αυτά αγαπητοί ακροατές δεν τα θυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να επιδείξει τη μαρτυρική του πορεία, αλλά πρώτον για να παραμυθήσει τον Τιμόθεο, να τον παρηγορήσει, και δεύτερον για να του θυμίσει ότι και η δικιά του πορεία θα περάσει από το μονοπάτι του Σταυρού. Αν παιδί μου Τιμόθεε, σαν να του λέει, κάποτε υποστείς και εσύ διωγμούς και βασανιστήρια, ας το θυμάσαι και ας το γνωρίζεις. Και εγώ υπέμεινα παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και εγώ ακολούθησα εκείνον που ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά και υπέμεινε το μεγαλύτερο πόνο, αφού πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας βρίσκεται όλος ο ανθρώπινος πόνος, βρίσκονται συλλήβδιν όλη η πόνη όλων των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτόν τον τρόπο που θυμίζει ο Παύλος τους διωγμούς του, λέει το εξής: «Τι δίποτε ταύτα μόνα ήρηκεν από πολλών, επειδή γνώριμα είναι το ανδρεί τα λοιπά, και ίσως ως νεαρών των πραγμάτων τούτων μέμνητε ούτων πάλε, και ούκα παριθμή κατίδος ου αρέστηκε ενόδοξος ο Παύλος ουδε φιλότιμος προς παραμυθίαν του μαθητού ου προς επίδειξη λέγει». Δηλαδή, μεταφράζω τα χρυσοστομικά λόγια, γιατί άραγε μόνο αυτές τις περιπέτειές του
ανέφερε ο Απόστολος Παύλος από τα τόσα παθήματά του, επειδή τα υπόλοιπα ήταν γνωστά στον Τιμόθεο και ίσως αυτά τα θυμάται ως πρόσφατα, όχι τα παλαιά. Και δεν απαριθμεί κατά είδος, διότι ο Παύλος δεν είναι κενόδοξος, δεν είναι φιλόδοξος, τα λέει αυτά για παρηγοριά του μαθητή και όχι για επίδειξη. Κάποτε βέβαια θα αναγκαστεί στο τέλος της προγαλάτας επιστολής να ανοίξει τρόποτινά το στήθος του και να δείξει τα ματωμένα του παράσημα και να πει: «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού ενώ σώματι μου βαστάζω». Αυτό όμως δεν το κάνει ούτε για λόγους επιδεικτικούς ούτε για λόγους καινοδοξίας. Το κάνει σαν μια απόδειξη της γνησιότητας του αποστολικού του κηρύγματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της γνησιότητας από το μαρτύριο. Ο λόγος όταν σφραγίζεται με το μαρτύριο, τότε είναι λόγος αληθινός. Ο Τιμόθεος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ήξερε τους διωγμούς του Αποστόλου Παύλου. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου εκεί οι Ιουδαίοι τον βλαστημούσαν συνέχεια, και εκεί στην Πισιδία, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ξεσήκωσαν τις γυναίκες και τους άρχοντες και κυνήγησαν τους Αποστόλους, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, από τον ορίον αυτών, τότε μάλιστα, θυμάστε, αγανάκτησε τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος από την πολεμική των Ιουδαίων, από το κοντράρισμα των Ιουδαίων στο Μεσσία και λυτρωτή Ιησού Χριστό και στο Ευαγγελιό του, ώστε τίναξε και των γονιορτών των ποδιών του, όπως λέει το 13ο κεφάλι των Πράξεων των Αποστόλων. Ήξερε λοιπόν Τιμόθεος εκείνους τους διωγμούς, τους είχε παρακολουθήσει νεαρός στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Ήξερε και τους άλλους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας, όπου σχεδιάστηκε ο λιθοβολισμός του μεγάλου διδασκάλου και Αποστόλου. Ήξερε ακόμα τους διωγμούς που υπέστη ο Παύλος στα Λύστρα της Λυκαωνίας, που τα Λύστρα, όπως ξέρετε και θυμάστε, ήταν και η πατρίδα του Τιμοθέου. Ο μικρός Τιμόθεος μάθαινε τις περιπέτειες του Αποστόλου και των συνεργατών του στις κοντινές με την πατρίδα του περιοχές. Στα Λύστρα μάλιστα παρακολούθησε την αντίφαση που παρουσιάζει ο κόσμος. Από το ένα μέρος, όπως θυμάστε, οι ειδωλολάτρες, εντυπωσιασμένοι από το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τον θεοποίησαν, ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν θυσία και είπαν: «Οι θεοί κατέβηκαν από τον ουρανό στη γη και ήρθαν σε εμάς». Και τότε αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να ορμήσει κατά πάνω τους και να πει: «Τι κάνετε, δεν είμαστε θεοί, άνθρωποι εσμέν σαν και εσάς». Ποτέ ο Απόστολος και ο γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου δεν δέχεται ειδωλοποίηση του προσώπου του. Προσωπολατρία, θεοποίηση. Είναι ο ταπεινός διάκονος του Ιησού Χριστού, που είναι ο μόνος προσκυνητός του αιώνες. Εκεί λοιπόν στα Λύστρα έσε την αντίφαση. Το ένα άκρο, θεοποίησης του Παύλου. Το άλλο άκρο, μετά από λίγο αμέσως, κακοποίησης του Παύλου. Εκείνοι που ήταν έτοιμοι να τον λατρέψουν τον Παύλο, εκείνοι μετά τον έστειραν, τον κακοποίησαν και τον βασάνισαν. Το θέατρο των διωγμών, αγαπητοί ακροατές, και των παθημάτων του Αποστόλου Παύλου το είχε παρακολουθήσει ο Τιμόθεος με προσοχή και συγκίνηση. Ήξερε καλά τι περιμένει και τον ίδιον. Δεν μπορείς να ακολουθείς τους μάρτυρες και να μην έχεις υποστεί τίποτε για τον Χριστό. Τότε δεν είμαστε πιστοί ακόλουθοι της μαρτυρικής πορείας της Εκκλησίας, του μαρτυρικού δασκάλου μας του Παύλου, του μαρτυρικού μας πατέρα του Χρυσοστόμου, του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Ο Τιμόθεος θα περίμενε κανείς μετά από τόσα παθήματα να είχε δει τον Απόστολο Παύλο νεκρό και να πεθαίνει, αλλά όχι. Για δύο λόγους ο Απόστολος Παύλος, παρόλα τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και το απόκριμα του θανάτου και εκείνου που λέει ότι καθημέρα να αποθνίσκω, για δύο λόγους
παρέμενε ακόμα στη ζωή. Ο ένας, για να φανεί η δύναμη του Χριστού, που μπορεί ο Χριστός και από τη φρικτότερη δοκιμασία να σώζει τον πιστό του δούλου. Και το λέει, εκ πάντων τούτων ερίσατο με ο Κύριος, μέσος ο Κύριος. Ο άλλος λόγος που διατηρούσε ο Θεός τον Παύλο στη ζωή ήταν για να λάβει περισσότερα παράσημα ο μεγάλος αγωνιστής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ο Παύλος. Στα αλήθεια, πότε θα αποκτήσουμε κι εμείς ένα έστω μικρό, πολύ μικρό, από τα ματωμένα παράσημα του Παύλου? Μπορείτε να φανταστείτε έναν Παύλο να φωτογραφίζεται ντυμένος πολυτελέστατη αρχιερατική στολή? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται έχοντας γεμάτο το στήθος του με χρυσά παράσημα, χρυσούς σταυρούς και χρυσά εγκόλπια? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται με παράσημα που το απένει με το κράτος, η Ρωμαϊκή Πολιτεία, ο Νέρον? Όχι, θα υπέρχρυσιον και τοπάζιον λάμπουν πάνω στον Παύλο τα ματωμένα του παράσημα, τα παράσημα του διαρκώς διοκομένου Αποστόλου και μη δέποτε αναπαυωμένου Παύλου. Αντέχουμε να συγκρίνουμε τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους και τους μάρτυρες της πίστεώς μας με ορισμένους σημερινούς χριστιανούς όπως είμαστε και εμείς και εγώ που σας μιλάω, που καλοπερνάμε, που δεν έχουμε φάει το ένα σκαμπίλι για τον Χριστό ποτέ, δεν μείναμε ούτε μια νύχτα στη φυλακή για τον Χριστό ποτέ? Να συγκρίνουμε τον Παύλο με λεγόμενους διαδόχους των Αποστόλων, θεολόγους, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, που κάποτε δημοσιεύουν συνέχεια φωτογραφίες φανταχτερές με χρυσοπίκυλτες στολές και με χρυσά παράσμα στο στήθος, δοσμένα κάποτε και από την κοσμική άθεη εξουσία? Ο Δίνης στην ψυχή προκαλεί μια τέτοια σύγκριση, φανερώνει κατάπτωση σημερινή, δείχνει την ανωτερότητα του Παύλου, αλλά και φανερώνει ποιο είναι το σκαλοπάτι της ματαιοδοξίας και ποιο είναι το σκαλοπάτι της αιώνιας δόξας, που είναι η διωγμή μόνο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, όταν ακούμε για μαρτύρια, για βασανιστήρια των Αγίων, για καθημερινές περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων, για φρικτούς διωγμούς, λέμε το καιρό εκείνο. Άλλες ήταν οι εποχές τότε. Τότε άλλωστε είχαμε διωγμούς. Ο Παύλος έγινε μάρτυρας, δεν ανάγκη να γίνουμε κι όλοι μάρτυρες του αίματος. Η Εκκλησία σήμερα δεν διώκεται άλλωστε. Μπορούμε λοιπόν, χωρίς να υφιστάμεθα μαρτύριο, να είμαστε και εμείς χριστιανοί. Πολύ μας αρέσει βέβαια αυτή η δικαιολογία, αλλά απάντηση σε αυτή τη δικαιολογία που θεωρητικά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της καλοπέρασης των ανέσεων, μιας ανώδυνης πορείας, απάντηση δίνει ευθύς αμέσως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 12 του τρίτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής. Ο στίχος είναι καταλυτικός για όλους εμάς και ας καθρεφτιστούμε και αν μπορούμε ας ευθυγραμμιστούμε. Λέει λοιπόν: «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβοζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Δηλαδή, μετάφραση: παιδί μου Τιμόθε, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, χωρίς καμία διάκριση και εξαίρεση, όσοι θα θελήσουν να ζήσουν πιστά και συνειδητά τη ζωή που θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα είναι σίγουροι ότι θα διωχτούν. Αγαπητοί ακροατές, δεν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος τινές μερικοί, λίγοι από τους πιστούς, μερικοί από τους ευσεβείς, μερικοί από τους ορθοδόξους χριστιανούς θα διωχτούν, ούτε λέει πολλοί από τους ευσεβείς, από τους αναρέτους θα διωχτούν, αλλά λέει πάντες. Αυτό το πάντες με ανησυχεί και πιστεύω και εσάς. Δεν χωρούν εξαιρέσεις. Κάθε εξαίρεση είναι αίρεσης. Δηλαδή, τι θα πει αίρεσης? Επιλογή ενός άλλου τρόπου ζωής. Κάθε εξαίρεση από τη ζωή των μαρτύρων και των Αγίων είναι αίρεσης, επιλογή ζωής ξένης προς τον ευαγγελικό τρόπο, προς τη σταυρωμένη πορεία, είναι ένας αντισταυρικός δρόμος, ενώ ο Χριστός μας το είπε καθαρά: όποιος με ακολουθήσει θα πάρει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφέστατος εδώ. Όλοι, λέει, όσοι θέλουν να ζήσουν, με το ζόρι δεν γίνεται, όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να τηρούν το θέλημα του Χριστού Ιησού, οπωσδήποτε, λέει, θα διωχθούν. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: τι έχει στοιχήσει σε εμάς μέχρι σήμερα η χριστιανική μας ιδιότητα? Όχι, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε: τι έχει στοιχήσει? Τι διωγμούς έχουμε υποστεί εμείς για το όνομα του Ιησού Χριστού? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε, όχι ακούσια, δηλαδή από αρρώστιες ή περιπέτειες ή κατατρεγμούς ή εγκαταλείψεις? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε για το όνομα του Ιησού Χριστού? Πότε δικαστήκαμε εμείς, συρθήκαμε στα δικαστήρια και καταδικαστήκαμε για την ομολογία του Ιησού Χριστού, για τη μαρτυρία και διαμαρτυρία μας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πότε φυλακιστήκαμε επειδή ομολογήσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε για το όνομα του Κυρίου? Και επομένως, που είναι τα πιστήρια της Ορθοδοξίας μας? Που είναι τα πιστοποιητικά της γνησιότητας της πίστεώς μας και της ζωής μας? Μην ξεχνάμε ότι στον ουρανό, αν αξιωθούμε να πάμε με το πολύ έλεος του Θεού, θα δούμε εκπλήξεις.
Τη μόνη έκπληξη που δεν θα δούμε αν σωθούμε είναι οι μάρτυρες. Το μαρτύριο είναι το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού, σφραγισμένο με το αίμα του Κυρίου και με το αίμα των Αγίων. Εμείς δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα σαν αυτά που σας είπα. Πότε φυλακιστήκαμε, πότε δικαστήκαμε, πότε φάγαμε ξύλο για τον Χριστό. Δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα, διότι ίσως έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος και αγνοούμε μερικές πραγματικότητες. Θα ήθελα να τις υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Πρώτον, η ζωή είναι γεμάτη θλίψης. Πειρατήριον ο βίος, λέει το βιβλίο του Ιώβ. Το δήλωσε σαφώς ο Κύριος. Εν το κόσμο θλίψην έξετε. Ο δε Παύλος είπε, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Θλίψεις, όχι διότι επιδιώκει ο χριστιανός, δεν επιδιώκει τις θλίψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εγωιστικό, αλλά θλίψεις διότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ως φυσική συνέπεια της ζωής θα έρθουν, αλλά θλίψεις διότι πηγαίνουμε και κόντρα στην αμαρτία, στο διάβολο, στον αντίχριστο. Πώς μπορεί να αφήσει ο διάβολος χωρίς θλίψεις τους ανθρώπους του Θεού? Ο Ιερός Χρυσόστομος εξηγεί εδώ στο χωρίο αυτό του Παύλου ως διωγμούς, εννοεί τις θλίψεις και τους πόνους, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να βαδίζει το δρόμο της αρετής χωρίς θλίψη, οδύνη και πειρασμός. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για αυτόν που βαδίζει τη στενή και τεθλιμμένη οδό? Να θυμίσουμε και μια άλλη αλήθεια. Πρώτον, είπα ότι είναι γεμάτη θλίψη ζωή. Δεύτερον, η ζωή αυτή είναι πάλεσμα. Δεν υπάρχει αθλητής που θέλει να αναδειχθεί πρωταθλητής και νικητής και δεν κουράζεται και δεν μοχθεί. Πονάει, προπονείται με ασκήσεις και κουράζεται. Χωρίς κόπο νίκη δεν γίνεται. Χωρίς αγώνα στεφάνι δεν δίνεται. Εδώ είναι ο αγώνας, έλεγε ένας μεγάλος αγωνιστής της πίστεώς μας. Εδώ είναι ο αγώνας. Εκεί είναι το βραβείο στον ουρανό. Και ο χριστιανός έχει συνειδητοποιήσει ότι ο παρομβίος είναι στάδιο αγώνων. Δεν είμαστε στις κερκίδες να θαυμάζουμε τους Αγίους μόνον, αλλά κατεβαίνουμε και στο στίβο των ασκήσεων, των κόπων, των μόχθων, της ιεραποστολής, των υδρότων, της θυσίας, της προσφοράς, της οδύνης, της μαρτυρίας, του μαρτυρίου, των διωγμών. Κάπου αλλού είναι η ανάπαυσή μας. Θα το καταλάβουμε και εγώ και εσείς. Κάπου αλλού είναι η άνεσή μας. Κάπου αλλού είναι το βραβείο και ο Στέφανος. Μια τρίτη αλήθεια που θέλω να θυμίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Η πρώτη, είπαμε, η ζωή γεμάτη θλίψης. Η δεύτερη, η ζωή στάδιο αγώνων. Η τρίτη, δεν υπάρχει ευσέβεια παρά μόνον εν Χριστώ Ιησού. Η οποιαδήποτε άλλη ευσέβεια είναι ψευτοευσέβεια. Είναι ευσεβισμός της κακής ώρας, κακής ποιότητας. Ευσέβεια σημαίνει ευλάβεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευσέβεια σημαίνει αφοσίωση στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν πάντες εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Ανθρώπους καλούς βρίσκουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν είναι καλοποιείο, είναι αγιοποιείο. Ανθρώπους θρησκευτικούς βλέπουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν θέλει θρησκευτικούς τύπους, θέλει εκκλησιαστική κοινωνία της ουσίας του μαρτυρίου του Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα είναι ένα: ποια σχέση έχουμε με τον Ιησού Χριστό, τον παθώντα και σταυρωθέντα και αναστάντα? Πώς μπορεί να βαδίζει κανείς ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια και να μην αγκυλώνεται? Πώς γίνεται να βαδίζει σε ένα δρόμο γεμάτο επιθέσεις του εχθρού χωρίς να πληγώνεται? Πώς γίνεται να περπατάει μέσα σε τόσες αντιξότητες και δυσκολίες χωρίς να κουράζεται? Η ζωή
αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει παθήματα. Αλλά αυτά τα παθήματα είναι μετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Το μετοχή δεν σημαίνει απλώς ότι μετέχω και εγώ στη ζωή του Χριστού, αλλά ότι συμμέτοχος των παθημάτων μου είναι ο Χριστός, και επομένως μόνο με τη χάρη του Χριστού είναι δυνατόν να πάσχει κανείς, αφού έτσι λέει ο Παύλος στην Προσφυλιππησίους. Ημίνα δωρήθη εχαρίστη ου μόνο το εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Χωρίς τη χάρη του Θεού ούτε μια τρίχα δεν θα ανεχόμαστε να μας βγάλουν από τα μαλλιά μας. Πόσοι μάρτυρες αντέχανε? Τους βγάζανε τα μάτια, τους κόβανε τη μύτη, τα αυτιά, τους βγάζανε τα δόντια, τους ξύνανε όλο το κορμί, και εκείνοι χαρούμενοι βάζαν στο μαρτύριο. Το σταυρό δεν τον επιδιώκει κανείς, αλλά ο σταυρός τον ακολουθεί, και εμείς ακολουθούμε το σταυρό, τον εσταυρωμένο, που αυτού η χάρις μας βοηθάει να νικάμε τους πειρασμούς και να αντέχουμε στις θλίψεις και στις δοκιμασίες.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Δείγμα της ευσεβίας, λοιπόν, είναι το στίγμα του μαρτυρίου. Η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού είναι η διωγμή. Τόνισε ο Απόστολος Παύλος ότι οι πονηροί άνθρωποι προκόπτουν. Την ώρα, λοιπόν, που ο χριστιανός βρίσκεται στη φυλακή, ένας πονηρός, ο Παύλος ήταν στη φυλακή, ο διαστραμμένος Νέρον, ήταν εβασμένος σε κοσμικό θρόνο. Την ώρα που ο Άγιος, ο επίγειος άγγελος, ο Παύλος ήταν δεμένος με αλυσίδες, ο Άγριος, το θηρίο, ήταν θρονιασμένο. Ο Παύλος διωκόμενος, ο Νέρον δοξαζόμενος. Γι' αυτό τονίζει στη συνέχεια στο στίχο 13. Πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουν στην επιτοχήρων, πλανώντας και πλανόμενοι. Άνθρωποι, πονηροί και απατεώνες, θα προκόπτουν. Θα γίνονται χειρότεροι, θα πλανούν και θα πλανώνται. Ας προσέξουμε, λοιπόν, διότι για μας το πρόβλημα δεν είναι να ζηλεύουμε τους πονηρούς ανθρώπους που και λεφτά αποκτούν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και φτάνουν στο έσχατο σκαλοπάτι της διαφθοράς. Για μας πρότυπο είναι ο Απόστολος Παύλος. Οι πλανεμένοι δεν θα μας παρασύρουν. Εμείς ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου όπως τον ερμηνεύει η Εκκλησία, και όσοι δεν ακολουθούν τη στενή και τεθλιμμένη οδό πλανώνται και πλανεύουν. Γι' αυτό ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας να μην παρασυρώμαστε από τον οποιοδήποτε, να μην πιστεύουμε τον οποιοδήποτε, αλλά ακολουθούμε τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους πατέρες που έχουν πάνω τους τη σφραγίδα της αλήθειας που λέγεται μαρτύριο, αγιότητα ζωής, και αυτή είναι η αυθεντία της Εκκλησίας. Ακολουθούμε, λοιπόν, τον αυθεντικό λόγο του Ευαγγελίου όπως τον διδάσκει ο Απόστολος Παύλος και όπως τον εξηγεί η Εκκλησία. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα παρακολουθήσατε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός μαζί σας.

Ερήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εν γη ερήμο. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Ένας γέρον, μιλώντας για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, μας είπε την εξής ιστορία. Σε κάποια πόλη ζούσε μια πολύ όμορφη πόρνη και είχε πολλούς φίλους πελάτες. Ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκείνης πήγε στην πόρνη και της έκανε την ακόλουθη πρόταση. «Αν μου υποσχεθείς ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις με σοφροσύνη και μακριά από την πορνεία, εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου». Εκείνη του το υποσχέθηκε. Και εκείνος την πήρε στο σπίτι και την έκανε σύζυγό του. Ωστόσο οι παλιοί φίλοι της που την αναζητούσαν άρχισαν να κάνουν περίεργα σχέδια. Ο Δίνα πλούσιος άρχοντας την πήρε στο σπίτι του, την έκανε σύζυγό του. Αν τολμήσουμε να πάμε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και το μάθει, θα μας κυνηγήσει και θα μας τιμωρήσει. Καλύτερα λοιπόν θα είναι να πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού και να τη σφυρίξουμε να κατέβει κάτω. Τότε εκείνη, αναγνωρίζοντας το σφύριγμά μας, θα κατέβει. Έτσι λοιπόν και έκαναν οι ανέσχυντοι φίλοι. Αλλά όταν εκείνη άκουσε πραγματικά τα σφυρίγματα, έκλεισε γερά τα αυτιά της και μπήκε μέσα στα ενδότερα του σπιτιού της, κλείνοντας καλά όλες τις πόρτες. Και ο γέροντας μας είπε: «Βλέπετε, και η ψυχή μοιάζει με την πόρνη. Οι φίλοι της είναι τα πάθη και όλα αυτά τα ανθρώπινα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί που την περιτριγυρίζουν με τα σφυρίγματα είναι οι δαίμονες. Ωστόσο εκείνη καταφεύγει πάντα και με κάθε τρόπο προς τον Κύριο και Σωτήρα της. Έτσι είναι, παιδιά μου. Αυτός που θέλει να μετανοήσει και τελικά να σωθεί, βρίσκει τον τρόπο και φεύγει από την αμαρτία». Ο αείμνηστος και πολύ ενάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, ο οποίος ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μία γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, μάζεψε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της, και βάζοντας με το νου της πως έρχεται ο θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τότε πήγε και επισκέφθηκε τον Αβά Νεόφυτο, προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα κρίματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά, λέγοντάς της: «Παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούσω τις εξομολογήσεις των γυναικών.

γυναικών και τις αμαρτίες τους. Εκείνη όμως επέμενε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε Γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο Θεός μας, ο αληθινός, ο οποίος δήθηκε τη μορφή μας, δεν δίστασε να φάει και να πάει με τελώνες και με αμαρτωλούς, όπως έγινε για παράδειγμα στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του, της φανέρωσε τις αμαρτίες της, αλλά και πάλι δεν την έδιωξε. Εσύ λοιπόν τώρα με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να ξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ?» Όταν τ' άκουσε αυτά, μοναχός της είπε: «Επειδή μου λες, παιδί μου, πως ήρθες με πίστη να ξομολογηθείς στην αναξιότητά μου τις αμαρτίες σου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί πες τον φιλάνθρωπο Θεό όλες τις πράξεις σου με πολύ ταπείνωση, με συντριβή καρδιάς, και εγώ θα σε ακούσω». Εκείνη λοιπόν, όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια της, άρχισε να προσεύχεται, μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Τότε ο Αββάς Νεόφυτος την κοιτάζει με απορία. Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου? Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή χωρίς να λες τίποτα?» Και εκείνη, σαν να τα έχει χαμένα, του αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα. Με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν είναι έτσι, παιδί μου, τότε αν είσαι κυριευμένη από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτα, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί αν ξέρεις, και εγώ τις διαβάζω μπροστά στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα κρίματά μας, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω, Γέροντα», είπε εκείνη. Τότε ο Γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της είπε: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε να τις πεις, ούτε να τις γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντας σε, όσα συνήθως συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, μήπως έτσι έκανες αυτό ή εκείνο?» Εκείνη μετά τις ερωτήσεις του Γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε Γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όλα αυτά που με ρωτάς δεν έκανα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο Γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης, παιδί μου, ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, Γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος, θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελειώνει τη φράση, έβαλε μετάνοια στο Γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μία γέφυρα και είδε κάποιο μοναχό λεπρό γεμάτο πληγές και εντελώς απεριποίητο. Του λέει: «Τι θα έλεγες, Γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου και σε περιποιηθώ και εσύ προσευχηθείς στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, Κυρία μου, μακάρι να έδειχνες έλεος, να έδειχνες πλάκτρα εκτιρμός σε μένα τον ταλέπορο και μαρτωλό». Τότε η γυναίκα έφυγε, πήγε στο σπίτι της, εκεί καθάρισε με ευπρέπεια και με το κατάλληλο τρόπο όλα όσα είχε, ετοίμασε ένα άδειο κελί και για τον άρρωστο μοναχό έστειλε μετά τους υπηρέτες να αγοράσουν νέα καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε το λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό, να τον πλύνουν προσεκτικά, να μην τον πονέσουν, και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που είχε ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Παρασκευή των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό: «Θέλω, Γέροντα, να κάνω κάτι για σένα ημέρα που είναι σήμερα. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομένεις και να μην πεις τίποτα και σε κανέναν. Ό,τι νομίζεις καλό, Κυρία μου, κάνε μου, και εγώ δεν θα μιλήσω». Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερέας λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει
του Ιησού γεννημένου εν Βηθλεέμ, εν τοικεί ασήμωνος του λεπρού, προσήλθε αυτό γινή αλάβαστρο μύρου έχουσα βαρύτιμο. Και τα υπόλοιπα. Και τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο λεπρό μοναχό και του περιέβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντας με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μονάχα σε εκείνο το σπίτι. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει «Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε αυτή η φωνή, ο άριστος μοναχός σηκώθηκε, τότε αμέσως κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, χωρίς την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που τελεί αυτά τα φοβερά και ξέσια θαύματα. Και εκείνη η μακαρία γυναίκα, τώρα που απόλαυσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλη την υπόλοιπη ζωή της στη μετάνοια και ύστερα εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους όσους θέλουν να πλησιάσουν, να ξομολογηθούν και να μετανοήσουν μπροστά στο φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιώνια αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Το γεγονός αυτό μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος, ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας διηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και τότε ξανοιχτήκαμε στο πέλαγος. Και ενώ όλα τα άλλα τα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες σε εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, χωρίς να μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ που ήμουν ο καπετάνιος, που είχα την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι, για όλους όσους ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν τότε να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να μας γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μια φωνή και να μου λέει, χωρίς όμως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις χωρίς καμία δυσκολία». Ακούγοντας αυτά τα λόγια εγώ, άρχισα να σκέφτομαι τι να σημαίνουν άραγε αυτά και ποια είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και δημονούσα, ξανάρχεται πάλι στο άγνωστό μου σημείο η ίδια φωνή. «Σου είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε». Τότε μου ήρθε μία σκέψη να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν τη γνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη στο πρόχειρο στρωσίδι της σε μια άκρη και όταν άκουσε τη φωνή της ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι θέλεις να κάνω, καπετάνιε? Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Τότε την πήρα κατά μέρος και της λέω «Βλέπεις, αδελφή μου, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε όλοι να πεθάνετε. Λοιπόν». Εκείνη δεν με άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει «Καπετάνιε, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου πω από την αρχή όλα όσα έχω κάνει και να μην κρύψω τίποτα. Εγώ λοιπόν η ταλέπορη και πανάθλια ήμουνα παντρεμένη. Είχα 2 παιδιά από τα 9 τα οποία μου είχε δώσει ο Θεός. Το ένα ήταν 9 χρονών και το άλλο 12. Όμως πέθανε ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα εγώ να πάω μαζί του. Τότε λοιπόν έστειλα πολλούς προξενητάδες να του το πούνε. Εκείνος όμως μου είπε ότι δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα. Κι εγώ η καταραμένη όταν τα άκουσα τότε αυτά, συγκλονίστηκα και πολύ ταράχτηκα. Μου άρεσε, βλέπεις, εκείνος ο στρατιώτης και τον ήθελα πολύ, δεν ήθελα να τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω τα 2 μου παιδιά και τότε του λέω «Να λοιπόν, τώρα είμαι ελεύθερη για σένα, τώρα δεν έχω τα παιδιά μου». Μόλις τα άκουσε εκείνος ότι σκότωσα τα παιδιά μου, είπε «Ο Θεός να με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν σε θέλω, ποτέ δεν θέλω να σε πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Τότε πήρα το νοματιόν μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα, συγκλονίστηκα, αλλά και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου οι πολλές αμαρτίες το κράταγαν εδώ και δεν ξεκινούσε». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμεινε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία «Έλα λοιπόν, μπες εσύ στη βάρκα». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως τότε η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχωρούσε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι που συνήθως το κάναμε σε 17 ημέρες.
Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με το μαθητή και τον υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια και ενώ ακόμα βρισκόταν εκεί συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από την Αλεξάνδρεια είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα μέχρι 18 ετών. Έμεινε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του που ήταν ψαράς, αλλά ο διάβολος, ο οποίος εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά, την κοιτούσε, τη χάιδευε και εκείνη τον ανεχόταν σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις λοιπόν έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη ξαφνιάστηκε και του λέει: «Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, αλλά η κόρη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιου του που κρεμόταν πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει το κρατάει απειλητικά κατά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν μ' ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκοτώσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά: «Κι αν ακόμα χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια, κομματάκι κομματάκι, δεν πρόκειται να κάνω αυτό το οποίο μου ζητάς». Εκείνος, κυριευμένος από το πάθος, από αυτή την ακολασία που τον είχε κυριεύσει, βαλμένος φυσικά από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δύο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να δει ούτε την πόρτα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμποση ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες εκεί τα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Φώναξαν και τους αποκρίθηκε τότε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου την πόρτα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον έπιασαν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά λέει ο Αββάς Δανιήλ: «Ελάτε, πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, έμαθαν οι μοναχοί εκεί πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας ότι ο γέροντας πώς επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Ο γέροντας τότε το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου, αμάς και γερόντισσα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης και της τιμιότητας». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε το μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη. Άλλοτε πάλι στη σκήτη ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα ο μοναχός δεν άντεχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε παιδί μου στο μοναστήρι που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια και εκεί στάσου πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: ο Θεός της μάρτυρος του Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού».
και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια εκεί πραγματικά που του είπε και κάνει ό,τι του πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη Σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Άγιε γέροντα, με τη δύναμη του Θεού και την ευχή σου, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας το ρωτάει: «Και πώς, παιδί μου, ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόλις πήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκανα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: «Αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωσε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατέληξα τότε στην ελευθερία μου. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρηγορία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης. Η πορνεία, παιδί μου, είναι ένας δαίμονας ο οποίος σε κυριεύει. Εσύ, με τη βοήθεια αυτής της Αγίας που σε εκείνον τον τάφο αναπαύεται το σώμα της, προσευχήθηκε αυτή η Αγία Ψυχή και σου βγήκε αυτός ο Σατανάς από μέσα σου και από πόρνος έγινες πραγματικός χριστιανός».

Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν κάποιοι μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό ονόματι Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει γοερά και ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο, αλλά κανένας δεν κατάφερνε. Και σε όλους έλεγε «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που όταν σαν εμένα κανένας άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ίσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας «Έχετε δίκιο, αδελφοί, μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκανα εγώ. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα». Όταν λοιπόν ήμουνα στο κόσμο, είχα πάρει για γυναίκα μια χριστιανή και πολύ θεοσεβούμενη. Εγώ τότε ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονιά, στη γειτονική εκεί εκκλησία για να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει και τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τόσο πολύ το φάρικα που την ανάγκασα να κάνει εμετό την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε εκείνη μέσα στις βρωμιές και το βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από 2 μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό ένα κατάμαυρο εθίωπα ντυμένο με κουρέλια να μου λέει «Εσύ και εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος είσαι εσύ?» το ρωτώ. Κι εκείνος ο εθίωπας μου αποκρίνεται «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στη Σιαγώνα στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του θείου πάθους». Και αμέσως χάθηκε ο αιθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω το κλάμα και τον ακατάπαυστο θρήνο». Μερικοί προσκυνητέ φιλομόναχοι επισκέφθηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας, της Καλαμόνας, κοντά στον Άγιο Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνο άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα σαν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της 2 τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν και οι 3 έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τότε την σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους 2 άνδρες που ήταν μαζί της, τον ένα για τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή και πρόδρομο και τον άλλον τον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμεινα εκεί και επέμεινα παρακαλώντας την και λέγοντας «Μη με αποστρέφεσαι, δέσποινά μου, μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο» και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε τότε κάπως πονεμένα «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και εσύ θέλεις να πω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια στράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά θλίψη για αυτά που είδα, για αυτά που μου είπε, και άρχισα να σκέφτομαι μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα μπροστά στην Παναγία, γιατί στο κελί μου μόνο εγώ μένω, δεν υπάρχει άλλος.
Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις μου, δεν έβρισκα να έχω κάνει κάτι ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή κάτι τέλος πάντων έχω κάνει που να την έχω προσβάλει. Και τότε έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο. Πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τους στενόχωρους λογισμούς. Τότε διάβαζα το βιβλίο του Μακαρίτου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη τις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του υβριστού της Θεοτόκου του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτοί οι λόγοι ήταν ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνη που μου το είχε δώσει λέγοντάς μου «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ μου και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος τότε άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα και τότε το εξήγησα με κάθε λεπτομέρεια το τι είχε συμβεί εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό εκείνος ο ευλογημένος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα έριξε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θα αφήσω να παραμείνει ούτε στιγμή μέσα στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου». Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι όμως ληστές, γύρω στους 12, με ένα φοβερό αρχιληστή, το έβαλαν στα πόδια γιατί κάποτε το είχαν προσέξει και είχαν θελήσει να πέσουν νύχτα πάνω του και να το κυριέψουν. Τότε έπιασε ο αρχιληστής να ρωτάει έναν ένα τους συντρόφους του «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται. Θα βρω κάποιο πέρασμα ή κάποιο άλλο πάτημα προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτα», του λέει ο αρχιληστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους, μα όταν τους άκουγε, απάντησε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν λες τίποτα». Στο τέλος, το ρώτησαν και εκείνον οι ληστές με τη σειρά τους. «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο, να σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, έτσι ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριό μαλλιά μου. Μετά φέρω και ένα εδώ πέρα έναν χιτώνα, το φοράω έτσι αυτόν το μαντία να σκεπαστεί το σπαθί μου που έχω δέσει πάνω στο μυρό μου, και μόλις νυχτώσει σαν ένας ξένος μοναχός πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρώ που θα μου ανοίξει να μπω. Θα πω είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού, κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μία ψάθα να τη στρώσω να κοιμηθώ. Μέσα από αυτή την πόρτα θέλω να περάσω και ύστερα αύριο μεθαύριο θα φύγω κι εγώ». Έτσι λοιπόν πραγματικά και έγινε. Μπήκε λοιπόν μέσα, η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα όλα αυτά τα λόγια και τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιληστή ήταν και να ανοίξει την πύλη προκειμένου να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η Ηγουμένη λοιπόν, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δωμάτια του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Μάλιστα έδωσε εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν ήφθηκε ο αρχιληστής, ο οποίος ήταν ντυμένος μοναχός,
πήραν τότε το απόπλημα και με όλες οι μοναχές τότε ραντίστηκαν με αυτό για ευλογία. Μάλιστα μία μοναχή που διακονούσε μία άρρωστη καλόγρια, η οποία ήταν κατάκητη για ένα χρόνο, αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη: «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε σήμερα στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να ανοιχτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα αυτό το άγιο νερό για να ευλογηθείς και εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη νύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατέβει και να πάει με τις άλλες, της λέει θαρετά η άρρωστη: «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήρε τότε και την πήγε στο νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, δόξαζαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν μια-μια στα πόδια του αρχιλιστή, ζητώντας την ευχή του. Και ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά, ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές: «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστέ. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπροστά στα πόδια των μοναχών. Οι μοναχές άκουσαν όλα αυτά, είδαν και το σπαθί του και παγώσανε. Και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους. Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστέ, βγήκε αυτός ο αρχιλιστής και τους διηγήθηκε με τον ί και με το σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος: «Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την μέχρι τώρα ληστρική ζωή μου. Γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο, εμένα τον αμαρτωλό». Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά θα γίνουμε μοναχοί από τούτη την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και πρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον μεγάλο Θεό που δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή, που θέλει όλοι να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στην αλλαγή της ζωής μας, προκειμένου να απολαύσουμε τα αγαθά της αιώνιας ζωής.

Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον δουν και ζητούσαν να τους πει κάποιο λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πατέρα. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω, να μάθω αυτά τα οποία πρέπει από σένα, δεν ήρθα να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τότε ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος να του μιλήσει, του είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και μπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Αγοράζω πολλά μαζί για να πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι, αν ξέρω, θα σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή». Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις κι εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνο: «Έλα να με πας να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέγει εκείνος, «να έρθω, μα μέχρι την πόρτα του παλατιού πιο μέσα δεν μπορώ να μπω». Τότε λέει σε έναν τρίτο φίλο του: «Έλα τουλάχιστον εσύ, έλα να με συνοδέψεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου και να μπω μέσα στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε το ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί μέχρι τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ενώ ο τρίτος φίλος είναι η ελεημοσύνη. Αυτή μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί τότε πολύ ωφελήθηκαν από αυτή την οικοδομητική παραβολή και αναχώρησαν ευχαριστημένοι για την έρημο. Ο Αβάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε στον Αβά Ποιμένα: «Ξέρεις, γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Με τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αβάς Ποιμήν το αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις μέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αβά Τιμοθέου για να τον δει και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε, έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς, και μεγαλώνει πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμα ότι τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αβάς Τιμόθεος και πάει στον Αβά Ποιμένα για να του πει τα καθέκαστα. Και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη: «Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν φαίνεται να μένει στην πορνεία». Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι του η μητέρα του Τιμοθέου του πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε μέχρι εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε δει για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αβά Ποιμένα και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθη πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και με πολύ πόθο από το στόμα του το λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ, γέροντα, πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και ντύνω με κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Τότε πήρε όλα τα υπάρχοντά της, τα μοίρασε όλα σε φτωχούς,
Παράτησε μετά όλους τους εραστές, τα πάντα τα οποία είχε που την κρατούσαν σε αυτή την πορνική ζωή και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου από εκείνη τη μέρα έκαμε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, έτσι όπως πραγματικά αγαπάει και θέλει ο Θεός.

ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης που είχε πλουτίσει όμως από πολλές πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα τη ζωή του και τη μέλλοντα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε σε έναν ιεροδιδάσκαλο και του λέει «Σε παρακαλώ δάσκαλε, άκουσέ με. Το μυαλό μου όλο έχει γίνει εχμάλωτο από τις βιωτικές μέρημνες και τις φροντίδες. Γιατρέψέ με σε παρακαλώ για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος τότε αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία του δίνει τη Σοφία Σολομόντος να διαβάσει. Εκεί λοιπόν διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στο σοφό δάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να γίνει πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιτρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς για να μου το επιστρέψει». Φεύγει αμέσως λοιπόν και του λέει τα πάντα, τα μοιράζει όλα τα χρήματά του, όλα όσα έχει μαζέψει σε φτωχούς, δίνει για τον εαυτό του, κρατάει πάρα πολύ λίγα χρυσά νομίσματα, ίσα ίσα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έγινε τελικά πάμφτωχος. Αργότερα ξανασκέφτηκε όλα αυτά τα οποία έκανε και λέει με το λογισμό του «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε, σκόρπισε σε φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, όλα τα αγαθά μου και έμεινα πάμφτωχος». Στον δρόμο λοιπόν που πηγαίνει για τα Ιεροσόλυμα βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του άρχοντα. Τότε του άρχοντα Ααρών, του άρχοντα εκείνης της περιοχής, και αυτοί δεν γνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τότε τους ρωτάει «Γιατί μαλώνετε?» «Να, βρήκαμε αυτή την πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τότε τους λέει «Δώστε μου εμένα αυτή την πέτρα και θα σας δώσω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωσαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, δείχνει σε ένα χρυσοχό την πέτρα και εκείνος ξαφνιασμένος το ρωτάει «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε λοιπόν αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα λοιπόν που πήγαινε στον ιερέα για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμες πέτρες όσες θέλεις εσύ, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μη διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να πιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή.

Να λοιπόν αγαπητοί μου, που για άλλη μια φορά η εκπομπή μας Εν Γη Ερήμο έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο, την Έλλη Ζάχαρη που απαντούσε στα δικά σας μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που μας ακούγατε από όπου και αν μας ακούγατε.

Eremo. Διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσης. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι Θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, θύμα τραπέζι προτέθη τη σύ λόγε, θήτη σως αυτόνομος εκθανών λήθης. Ο αυτόνομος λόγη, ο θήτης σου, υπήρξε θύμα των ειδωλολατρών, τελειωθείς δι' αποκεφαλισμού μπροστά στην Αγία Τράπεζα που ιερουργούσε. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Μόλις ο αυτοκράτορας αυτός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Άγιος έφυγε από την Ιταλία όπου ήταν επίσκοπος και πήγε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας. Επειδή κήρυτε στα πλήθη την πίστη στο Χριστό, οι ειδωλολάτρες όρμησαν μια μέρα στον ιερό ναό που ιερουργούσε και τον φώνευσαν με ξύλα και πέτρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, επισκόπου Ικονίου, κλαίους καταγνούς του παρόντος Κουρνούτος, ξύφι το μέλλον εμπορεύεται κλαίος. Ο Κουρνούτος, αφού καταφρόνησε την πρόσκαιρη δόξα της επίγειας ζωής, κέρδισε δια του ξύφους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κουρνούτος, επίσκοπος Ικονίου της Μικράς Ασίας, υπήρξε γέννημα και θρέμα της ίδιας αυτής πόλεως, όντας δε κάποτε ο Άγιος στο χωριό Σούρδαλο, όπου κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα του τόπου Περίνιο. Ο ηγεμόνας δε αυτός, διακρινόμενος για την σκληρότητά του και την απανθρωπιά του, συμπεριφέρθηκε με ανίκουστη βαναυσότητα προς τον επίσκοπο Κουρνούτο. Ο Άγιος όμως, χωρίς να δηλιάσει το παραμικρό μπροστά στον κοσμικόν άρχοντα, τον έλεξε δρυμύτατα για την αγριότητα και θηριωδία του. Τότε ο Περίνιος εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κουρνούτος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας, τμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος εξήφους Θεού μετέσχε δωρεών φέρον ήμος. Ο Θεόδωρος αποκεφαλιστής διαξήφους πήρε μέρος σε δωρεές σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του Θεού και δώρων. Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες Αλεξανδρινοί επειδή κήρυτε με παρησία την πίστη στο Χριστό και εξοργισμένοι φοβερά από την ενέργεια του αυτή τον υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια και συγκεκριμένα τον στεφάνωναν με αγκάθια, τον χτυπούσαν βάναυσα στους κροτάφους, τον αλυσόδεναν και τον περιέφεραν προς εξευτελισμό σε ολόκληρη την πόλη και ύστερα τον βύθιζα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως, παρά τα φρικτά αυτά βασανιστήρια, διαφυλάχτηκε με την πρόνοια του Θεού απόλυτα σώος και αυλαβής. Για τον λόγον αυτόν ο άρχοντας του τόπου πρόσταξε τους δημίους και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, ασκητικής ιδρώσης ημίξας άθλους Ιουλιανός διτά τα στέφη φέρει. Ο Ιουλιανός αφού ανέμιξε τους άθλους του μαρτυρίου με τους ασκητικούς αγώνες, έλαβε από τον Κύριο διπλούς τους στεφάνους. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, γέννημα και θρέμα της πόλεως των Γαλατών, έζησε και άθλησε κατά την εποχή του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, όταν στην πόλη αυτή έγινε ηγεμόνας ο Αντωνίνος, προσήλθα σε αυτόν κάποιοι ειδωλολάτρες και του κατήγγυλαν ότι ο Ιουλιανός μαζί με άλλους 40 διαμένει στο τάδε σπήλαιο του Όρους και ακολουθεί την θρησκεία των χριστιανών. Αμέσως τότε εκείνος έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Μετά δε την σύλληψή του οι στρατιώτες τον πίεζαν παντιοτρόπως να τους δείξει που βρίσκονταν οι άλλοι χριστιανοί, αλλά εκείνος παρά τις πιέσεις αρνήθηκε να τους αποκαλύψει. Την ώρα όμως που επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του ηγεμόνα, ανέκραξε με μεγάλη την φωνή προς τους συνασκητές του: «Ιδού, εμένα με συνέλαβαν και οδεύω προς το μαρτύριο χωρίς να σας προδώσω στους στρατιώτες που με πίεζαν. Σπεύστε όμως κι εσείς να έλθετε να με φθάσετε». Μόλις λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός οδηγήθηκε ενώπιον του Αντωνίνου, εκείνος του είπε: «Σκέψου το συμφέρον σου και έλα να προσφέρεις θυσία στους θεούς». Απαντώντας του δε ο μακαρίστος Άγιος είπε: «Χωρίς εσύ να το θέλεις, μου έγινες άριστος σύμβουλος, γιατί εγώ σκοπεύοντας το δικό μου συμφέρον, σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο ή συμφέρον για μένα, παρά το να πεθάνω για την ευσέβεια, την πίστη στο Χριστό, με την οποία έχω ανατραφεί από την βρεφική μου ηλικία». Όταν άκουσε ο ηγεμόνας τα λόγια αυτά του Αγίου, δεν θέλησε να το ρωτήσει τίποτε περισσότερο και πρόσταξε να πυρακτώσουν ένα σιδερένιο κρεβάτι και να τον ξαπλώσουν ανάσκελα πάνω σε αυτό. Μόλις λοιπόν πυρακτώθηκε το κρεβάτι, οι δήμοι οδήγησαν σε αυτό τον μάρτυρα. Εκείνος δε αφού έκαμε το σημείο του σταυρού στο σώμα του, ανέβη χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στο πυρακτωμένο κρεβάτι. Τότε ό του θαύματος, άγγελος Κυρίου δρόσισε την φλόγα και έτσι διαφύλαξε να βλαβεί τον μάρτυρα. Ο Αντωνίνος μόλις είδε το θαύμα αυτό εκπλάκηκε υπερβολικά
και άρχισε να ερωτά τον Άγιο «Ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ που τόσο εύκολα ενίκησες στη φωτιά?» Ο μάρτης του απάντησε «Είμαι λειτουργός του Θεού και ονομάζομαι Ιουλιανός». Εν συνεχεία ο Αντωνίνος τον ρώτησε «Ποιοι είναι οι γονείς σου?» Ο Άγιος του απάντησε «Η μητέρα μου είναι γριά, ενώ ο πατέρας μου έχει εκδημήσει προς Κύριον». Ευθύς τότε ο Αντωνίνος πρόσταξε να του φέρουν γρήγορα ενώπιόν του την μητέρα του Αγίου. Μόλις λοιπόν εκείνη εμφανίστηκε στον Αντωνίνο, εκείνος κοιτάζοντας τη Λοξά με άγριο βλέμμα, της είπε απειλητικά «Γυναίκα, να πείσεις το κάκιστό σου τέκνο τον Ιουλιανό να προσφέρει θυσία στους θεούς. Ιδάλλως θα σε παραλάβουν άνδρες ακόλαστοι και με άσεμνες πράξεις θα σε ατιμάσουν και θα σου καθυβρίσουν το σώμα». Η γενναία όμως μητέρα του Αγίου απάντησε στον ηγεμόνα «Και ποια καταδίκη έχει να λάβει η ψυχή μου, εάν χωρίς να το θέλω ατιμαστεί από τους ακόλαστους άνδρες το σώμα μου? Ασφαλώς καμιά. Να είσαι δε βέβαιος ότι τυχόν ατιμασμός του σώματός μου θα είναι για μένα βραβείο και στέφανος». Ο Αντωνίνος καταντροπιάστηκε από τα λόγια αυτής της ηρωικής μητέρας και εκείνη μεν την άφησε ελεύθερη, τον υιόν της όμως, τον μακαριστόν Ιουλιανό, πρόσταξε τους δημίους να τον αποκεφαλίσουν με ξύφος. Τότε λοιπόν οι δήμοι πήραν τον Ιουλιανόν και πήγαν στο όρος να τον αποκεφαλίσουν. Εκεί ο Άγιος του ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Εκείνοι του έδωσαν τον χρόνο και έτσι ο μάρτης μπόρεσε να προσευχηθεί. Είπε δε σε εκείνη την προσευχή του «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διαφύλαξες ακατέσχυντο μέχρι και της εκχύσεως του αίματός μου. Στους χριστιανούς δε που θα παίρνουν χώμα από τον τάφο μου, χάρη σε άφεση των αμαρτημάτων και αποτροπή των παθών. Στους αγρούς ας μην ορμήσουν ποτέ αφανιστικά πετινά ή ακρίδες, ούτε να εμφανιστεί ποτέ σε αυτούς κάποια ολέθρια καταστροφή». Έκλεισε δε την προσευχή του ο μάρτης με την φράση «Δέξου Κύριε το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και ευθύς αμέσως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό λέγουσα «Ιουλιανέ, ο αγωνοθέτης Θεός σου άνοιξε τις πύλες της ευτυχίας και μακαριότητας. Ίσελθε λοιπόν αφού νομίμως αγωνίστηκες». Την φωνή δε αυτή την άκουσαν και οι κρυμμένοι 40 συνασκητές του μάρτυρος Ιουλιανού. Αμέσως τότε βγήκαν από τους κρυψώνες τους και κατέβηκαν στους πρόποδες του όρους. Εκεί βρήκαν τελειοθένταν ήδη τον Άγιο Μάρτυρα. Τότε και εκείνοι, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και εις επίκον των δημίων, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Αμέσως δε οι δήμοι τους συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τους οδήγησαν στον ηγεμόνα Αντωνίνο. Εκείνος πρόσταξε και τους φυλάκισαν για άλλη ανάκριση.

Ζούμε, αγαπητοί ακροατές, σε χρόνια που στον τόπο μας η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι ελεύθερη και οι εκκλησίες ανοιχτές και τα μυστήρια τελούνται, το κήρυγμα ακούγεται και η γραφή κυκλοφορεί και τα θρησκευτικά βιβλία δεν παρεμποδίζονται. Την μεγάλην αυτήν ευλογία μπορεί να την εκτιμήσει κανείς όταν τη στερηθεί. Στη διπλανή με την Ελλάδα μας Αλβανία, οι άθεοι κλείσανε τους ναούς, κάψανε τα Ευαγγέλια, σπάσανε τους σταυρούς, αποσχηματίσανε τους ιερείς, πνίξανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Ας έχει δόξα ο Θεός που ένευσε και το καθεστώς αυτόν γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος. Στιγνό καθεστώς αιματηρών διωγμών κατά των χριστιανών επικρατούσε και στους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Σκληρή διωγμή είχαν διαταχθεί και στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Λικίνιος, ο τελευταίος που κήρυξε διωγμό. Ας σημειωθεί ότι ύστερα από την άνοδο στον θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου δόθηκε ελευθερία στη θρησκευτική συνείδηση και οι απάνθρωποι διωγμοί κατέπαυσαν. Ο Ιουλιανός καταγόταν από κάποιο χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας κοντά στη σημερινή Άγκυρα και ήταν ιερεύς ευλαβέστατος, πλήρως αφοσιωμένος στα ποιμαντικά του καθήκοντα. Όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Λικινίου, μαζί με άλλους 40 συμπολίτες του έφυγε από το χωριό και εγκαταστάθηκε στα βουνά. Κάποια μέρα όμως κατέβηκε για να πάρει νερό, αλλά έγινε αντιληπτός από τους ειδωλολάτρες που κάπου εκεί κοντά εκείνη την ώρα προσέφεραν θυσίες στην θεά Εκάτη, θεά του φωτός, της Σελήνης, κόρη του Περσέως και της Αστερίας. Τον πιάσανε, τον οδήγησαν στο διοικητή της Άγκυρας και μη στέργων να φανερώσει το κρυσφύγετο που ήταν κρυμμένοι οι 40 χριστιανοί, υποβλήθηκε σε φρικτό μαρτύριο. Μια πειρακτωμένη μεταλλική καλύπτρα εφαρμόστηκε στο κεφάλι του, αλλά δεν επήλθε αμέσως ο θάνατος. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στον μάρτυρα και στον άρχονταν Αντωνίνο και διατάσσεται ο αποκεφαλισμός του. Ο Ιουλιανός ζήτησε λίγη προθεσμία για να προσευχηθεί και όταν την έλαβε ανάμεσα στα άλλα είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διατήρησες ακατέσχυντο μέχρι αυτή τη στιγμή που με αξιώνεις να χύσω το αίμα μου». Η αγωνία του μάρτυρα ήταν μήπως σαν άνθρωπος λυγίσει μπροστά στις απειλές και ντροπιάσει την πίστη του, αλλά ο Θεός κατά την δύσκολη εκείνη στιγμή του έδωσε την δύναμη να υποστεί τα φρικτά βασανιστήρια και έτσι ο Ιουλιανός, που κατάλαβε ότι ανέφθασε στην ώρα του μαρτυρίου, αυτό οφειλόταν στην θεία ενίσχυση, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, μόνο το μαρτύριο είναι έργο που επιτυγχάνεται με την άνωθεν βοήθεια? Ασφαλώς όλα τα καλά έργα που κάνουν οι άνθρωποι γίνονται με θεία φώτιση και ενίσχυση και θα έπρεπε η δόξα και η τιμή να αποδίδεται σε αυτόν. Πόσοι όμως από τους ανθρώπους το κάνουν? Δυστυχώς ελάχιστοι. Οι περισσότεροι οικειοποιούνται την χάρη και θεωρούν τα καλά έργα δικά τους επιτεύγματα. Τούτον όμως είναι εσχάτια γνωμοσύνη και παράλογη αυτοπεποίθηση, την οποία ο Θεός δεν ευλογεί. Ένα ας παρακαλούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς τον Θεό των Πατέρων μας, να μας δίνει την παρησία να τον ομολογούμε μέσα σε μιαν ανθρωπότητα υπερήφανη και αλλοτριωμένη από τον Σατανά,
μια ανθρωπότητα η οποία μπορεί να μην πολεμά απροκάλυπτα την πίστη, αλλά γυρωνεύεται και περιφρονεί τους πιστούς. Άστον παρακαλούμε τον Κύριο να μας δίνει πίστη ακράδαντη και τέλεια κατέσχυντα, όπως εύχεται η Εκκλησία μας.

12 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Όταν ο Άγιος Αυτόνομος έφτασε στην Βυθινία, πήγε σε ένα χωριό κοντά στην Οικομίδια, το οποίο ονομαζόταν Σορεή. Εκεί φιλοξενήθηκε από ένα χριστιανό ονόματι Κορνήλιο, τον οποίον αργότερα χειροτώνησε διάκονο. Στο χωριό δε αυτό ο Άγιος οικοδόμησε και ιερό ναό προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από εκεί ο Άγιος, αφού παρέδωσε την φροντίδα των χριστιανών στον Κορνήλιο, πήγε και κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στη Λυκαονία και την Ισαυρία. Κατόπιν επανήλθε στους Σορεούς, όπου χειροτώνησε πρεσβύτερο τον Κορνήλιο. Αλλά και πάλι έφυγε από εκεί και πήγε και κήρυξε σε διάφορες πόλεις του εύξηνου Πόντου. Ακολούθως επέστρεψε στους Σορεούς και αφού διαπίστωσε ότι ο Κορνήλιος είχε προσελκύσει στην πίστη του Χριστού πάρα πολλούς ειδωλολάτρες, τον χειροτώνησε επίσκοπο. Εκεί δε στους Σορεούς και μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού που ο ίδιος είχε οικοδομήσει, ετελειώθη ο Άγιος φωνευθής από φανατικούς ειδωλολάτρες.

άλλη εκκλησία με σήμερα στο απολυτίκιο του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου εκ δυσμών ανατήλας ως αστήρ ουρανόφωτος και προς την αιώαν εκλάμψας τες ακτήσι των τρόπων σου τον ήλιον της δόξης Ιησούν εδόξασας αθλήσι σου στερά δια τούτο εδοξάστης θεοργικός αυτόνομε πατήριμον δόξα το δεδοκότης ισχύν δόξα το σε στεφανώσαντι δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και η μνήμη των Αγίων Μακεδονίου, Θεοδούλου και Τετιανού των Μαρτύρων έζησα στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη 360-363 μετά Χριστόν και μαρτύρησαν στην Μυρόπολη της Φρυγίας. Όταν ο άρχοντας της Φρυγίας Αμάχιος διέταξε να καθαρίσουν τον ειδωλολατρικό ναό της Μυρόπολης και να επιμεληθούν τα αγάλματα μέσα σε αυτόν, οι τρεις αυτοί Άγιοι μπήκαν κρυφά τη νύχτα στο ναό και συνέτριψαν τα αγάλματα. Για να μην κακοποιηθούν όμως άλλοι αθώοι χριστιανοί, φανερώθηκαν στον άρχονταν και είπαν ότι αυτοί ήταν που συνέτριψαν τα αγάλματα. Ο σκληρός Αμάχιος στη συνέχεια δεν κατάφερε να τους πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα και τους έψησε ζωντανούς πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Θάσιου ευσεβής από την παιδική του ηλικία, αμέσως από την νεότητά του έγινε πρόθυμος κήρυκας του Ευαγγελίου, πρόμαχος και συνήγορος της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος και Θεοφόρος Δανιήλ έζησε τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Αρμένιος ο οικονομάχος. Όταν πλέον έγινε άντρας ο Δανιήλ, ίδρυσε μοναστήρι στον Ισίδιο Κραμβούσα, που βρίσκεται δίπλα στην ίσο Θάσο. Η φήμη της μεγάλης αρετής του ιδρυτή έφερε εκεί πολλούς μοναχούς από την Θάσο και από αλλού. Ο Όσιος Δανιήλ αγαπούσε τόσο την πνευματική ζωή και ήταν τόσο πολύ ταπεινόφρον, ώστε όταν στη Θάσο ήλθε ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Δανιήλ εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έτρεξε κοντά στον φημισμένο εκείνο Όσιο άντρα για να πάρει διδάγματα από την τόσο προσεκτική και ενάρετη ζωή του. Ο Ιωαννίκιος προσπάθησε να τον εμποδίσει, λέγοντάς του ότι μπορούσε και μόνος του να τελειοποιεί τον εαυτό του με την προσευχή, την μελέτη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Δανιήλ όμως επέμενε και ο Ιωαννίκιος υποχώρησε. Μετά από καιρό ο Ιωαννίκιος υποχρέωσε τον Δανιήλ να επιστρέψει στη μονή του, διότι οι μοναχοί της τον ζητούσαν επίμονα, επειδή δεν έβρισκαν άξιο αντικαταστάτη του. Ο Δανιήλ υπέκυψε και επανήλθε στη μονή του. Σε βαθιά γεράματα αποδήμησε προς Κύριον και τάφηκε κατά την επιθυμία του στο νησίδιό του κοντά στα κύματα, δίπλα στα οποία πρωί και βράδυ πολλές φορές έστελνε την προσευχή του και ύμνους στο Θεό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα τέλος του Αγίου Ανδρονίκου του Εντιατρώα έζησε επί βασιλείας του Νικηφόρου και Σταυρακίου και Πατριάρχου Ταρασίου. Ήταν γιος του Κοσμά και της Άννας και καταγόταν από την Ελέα της Ασίας. Έζησε με αυστηρή άσκηση στην Ατρώα και απεβίωσε ειρηνικά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Αγίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, θύμα τραπέζι προτέθη τη σύλλογε, θήτης ως αυτόνομος εκθανών λήθης. Ο αυτόνομος λόγι, ο θήτης σου, υπήρξε θύμα των ειδωλολατρών, τελειωθείς δι' αποκεφαλισμού μπροστά στην Αγία Τράπεζα που ιερουργούσε. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Μόλις ο αυτοκράτορας αυτός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Άγιος έφυγε από την Ιταλία όπου ήταν επίσκοπος και πήγε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας. Επειδή κήρυτε στα πλήθη την πίστη στο Χριστό, οι ειδωλολάτρες όρμησαν μια μέρα στον ιερό ναό που ιερουργούσε και τον φώνευσαν με ξύλα και πέτρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, επισκόπου Ικονίου, κλαίους κατά γνούς του παρόντος Κουρνούτος, ξύφι το μέλλον εμπορεύεται κλαίος. Ο Κουρνούτος, αφού καταφρόνησε την πρόσκαιρη δόξα της επίγειας ζωής, κέρδισε δια του ξύφους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κουρνούτος, επίσκοπος Ικονίου της Μικράς Ασίας, υπήρξε γέννημα και θρέμα της ίδιας αυτής πόλεως, όντας δε κάποτε ο Άγιος στο χωριό Σούρδαλο, όπου κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα του τόπου Περίνιο. Ο ηγεμόνας δε αυτός, διακρινόμενος για την σκληρότητά του και την απανθρωπιά του, συμπεριφέρθηκε με ανίκουστη βαναυσότητα προς τον επίσκοπο Κουρνούτο. Ο Άγιος όμως, χωρίς να δηλιάσει το παραμικρό μπροστά στον κοσμικόν άρχοντα, τον έλεξε δρυμύτατα για την αγριότητα και θηριωδία του. Τότε ο Περίνιος εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κουρνούτος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας, τμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος Εξίφους, Θεού μετέσχε δωρεών, φέρον ήμος. Ο Θεόδωρος αποκεφαλιστής διαξίφους πήρε μέρος σε δωρεές σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του Θεού και δώρων. Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες Αλεξανδρινοί επειδή κήρυτε με παρησία την πίστη στο Χριστό και εξοργισμένοι φοβερά από την ενέργεια του αυτή τον υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια και συγκεκριμένα τον στεφάνωναν με αγκάθια, τον χτυπούσαν βάναυσα στους κροτάφους, τον αλυσόδεναν και τον περιέφεραν προς εξευτελισμό σε ολόκληρη την πόλη και ύστερα τον βύθιζα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως, παρά τα φρικτά αυτά βασανιστήρια, διαφυλάχτηκε με την πρόνοια του Θεού απόλυτα σώος και αυλαβής. Για τον λόγον αυτόν ο άρχοντας του τόπου πρόσταξε τους δημίους και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, ασκητικής ιδρώσης ημίξας άθλους Ιουλιανός διτά τα στέφη φέρει. Ο Ιουλιανός αφού ανέμιξε τους άθλους του μαρτυρίου με τους ασκητικούς αγώνες

μήνες έλαβε από τον Κύριο διπλούς τους στεφάνους. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, γέννημα και θρέμα της πόλεως των Γαλατών, έζησε και άθλησε κατά την εποχή του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, όταν στην πόλη αυτή έγινε ηγεμόνας ο Αντωνίνος. Προσήλθε σε αυτόν κάποιοι ειδωλολάτρες και του κατήγγυλαν ότι ο Ιουλιανός μαζί με άλλους 40 διαμένει στο τάδε σπήλαιο του όρους και ακολουθεί την θρησκεία των χριστιανών. Αμέσως τότε εκείνος έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Μετά δε την σύλληψή του οι στρατιώτες τον πίεζαν παντιοτρόπως να τους δείξει που βρίσκονταν οι άλλοι χριστιανοί, αλλά εκείνος παρά τις πιέσεις αρνήθηκε να τους αποκαλύψει. Την ώρα όμως που επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του ηγεμόνα, ανέκραξε με μεγάλη την φωνή προς τους συνασκητές του: «Ιδού, εμένα με συνέλαβαν και οδεύω προς το μαρτύριο, χωρίς να σας προδώσω στους στρατιώτες που με πίεζαν. Σπεύστε όμως κι εσείς να έλθετε να με φθάσετε». Μόλις λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός οδηγήθηκε ενώπιον του Αντωνίνου, εκείνος του είπε: «Σκέψου το συμφέρον σου και έλα να προσφέρεις θυσίες στους θεούς». Απαντώντας του δε ο μακαρίστος Άγιος είπε: «Χωρίς εσύ να το θέλεις, μου έγινες άριστος σύμβουλος, γιατί εγώ σκοπεύοντας το δικό μου συμφέρον, σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο ή συμφέρον για μένα παρά το να πεθάνω για την ευσέβεια, την πίστη στο Χριστό, με την οποία έχω ανατραφεί από την βρεφική μου ηλικία». Όταν άκουσε ο ηγεμόνας τα λόγια αυτά του Αγίου, δεν θέλησε να το ρωτήσει τίποτε περισσότερο και πρόσταξε να πυρακτώσουν ένα σιδερένιο κρεβάτι και να τον ξαπλώσουν ανάσκελα πάνω σε αυτό. Μόλις λοιπόν πυρακτώθηκε το κρεβάτι, οι δήμοι οδήγησαν σε αυτό τον μάρτυρα. Εκείνος δε αφού έκαμε το σημείο του σταυρού στο σώμα του, ανέβη χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στο πυρακτωμένο κρεβάτι. Τότε, ό του θαύματος, άγγελος Κυρίου δρόσισε την φλόγα και έτσι διαφύλαξε να βλαβεί τον μάρτυρα. Ο Αντωνίνος μόλις είδε το θαύμα αυτό εκπλάκηκε υπερβολικά και άρχισε να ερωτά τον Άγιο: Ποιος είσαι εσύ που τόσο εύκολα ενίκησε στη φωτιά?» Ο μάρτης του απάντησε: «Είμαι λειτουργός του Θεού και ονομάζομαι Ιουλιανός». Εν συνεχεία ο Αντωνίνος τον ρώτησε: «Ποιοι είναι οι γονείς σου?» Ο Άγιος του απάντησε: «Η μητέρα μου είναι γριά, ενώ ο πατέρας μου έχει εκδημήσει προς Κύριον». Ευθύς τότε ο Αντωνίνος πρόσταξε να του φέρουν γρήγορα ενώπιόν του την μητέρα του Αγίου. Μόλις λοιπόν εκείνη εμφανίστηκε στον Αντωνίνο, εκείνος κοιτάζοντας τη λοξά με άγριο βλέμμα, της είπε απειλητικά: «Γυναίκα, να πείσεις το κάκιστό σου τέκνο τον Ιουλιανό να προσφέρει θυσία στους θεούς. Ιδάλλως θα σε παραλάβουν άνδρες ακόλαστοι και με άσεμνες πράξεις θα σε ατιμάσουν και θα σου καθυβρίσουν το σώμα». Η γενναία όμως μητέρα του Αγίου απάντησε στον ηγεμόνα: «Και ποια καταδίκη έχει να λάβει η ψυχή μου, εάν χωρίς να το θέλω ατιμαστεί από τους ακόλαστους άνδρες το σώμα μου? Ασφαλώς καμιά. Να είσαι δε βέβαιος ότι τυχόν ατιμασμός του σώματός μου θα είναι για μένα βραβείο και στέφανος». Ο Αντωνίνος καταντροπιάστηκε από τα λόγια αυτής της ηρωικής μητέρας και εκείνη μεν την άφησε ελεύθερη, τον υιόν της όμως, τον μακαριστόν Ιουλιανό, πρόσταξε τους δημίους να τον αποκεφαλίσουν με ξύφος. Τότε λοιπόν οι δήμοι
πήραν τον Ιουλιανόν και πήγαν στο όρος να τον αποκεφαλίσουν. Εκεί ο Άγιος του ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Εκείνοι του έδωσαν τον χρόνο και έτσι ο μάρτης μπόρεσε να προσευχηθεί. Είπε δε σε εκείνη την προσευχή του: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, διότι με διαφύλαξες ακατέσχυντο μέχρι και της εκχύσεως του αίματός μου. Στους χριστιανούς δε που θα παίρνουν χώμα από τον τάφο μου, χάρη σε άφεση των αμαρτημάτων και αποτροπή των παθών. Στους αγρούς ας μην ορμήσουν ποτέ αφανιστικά πετινά ή ακρίδες, ούτε να εμφανιστεί ποτέ σε αυτούς κάποια ολέθρια καταστροφή». Έκλεισε δε την προσευχή του ο μάρτης με την φράση: «Δέξου, Κύριε, το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και ευθύς αμέσως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό λέγουσα: «Ιουλιανέ, ο αγωνοθέτης Θεός σου άνοιξε τις πύλες της ευτυχίας και μακαριότητας. Εισέλθε λοιπόν, αφού νομίμως αγωνίστηκες». Την φωνή δε αυτή την άκουσαν και οι κρυμμένοι 40 συνασκητές του μάρτυρος Ιουλιανού. Αμέσως τότε βγήκαν από τους κρυψώνες τους και κατέβηκαν στους πρόποδες του όρους. Εκεί βρήκαν τελειοθένταν ήδη τον Άγιο Μάρτυρα. Τότε και εκείνοι, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και εις επίκον των δημίων, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Αμέσως δε οι δήμοι τους συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τους οδήγησαν στον ηγεμόνα Αντωνίνο. Εκείνος πρόσταξε και τους φυλάκισαν για άλλη ανάκριση.

Ζούμε, αγαπητοί ακροατές, σε χρόνια που στον τόπο μας η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι ελεύθερη και οι εκκλησίες ανοιχτές και τα μυστήρια τελούνται, το κήρυγμα ακούγεται και η γραφή κυκλοφορεί και τα θρησκευτικά βιβλία δεν παρεμποδίζονται. Την μεγάλη αυτήν ευλογία μπορεί να την εκτιμήσει κανείς όταν τη στερηθεί. Στη διπλανή με την Ελλάδα μας Αλβανία, οι άθεοι κλείσανε τους ναούς, κάψανε τα Ευαγγέλια, σπάσανε τους σταυρούς, αποσχηματίσανε τους ιερείς, πνίξανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Ας έχει δόξα ο Θεός που ένευσε και το καθεστώς αυτόν γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος. Στιγνό καθεστώς αιματηρών διωγμών κατά των χριστιανών επικρατούσε και στους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Σκληροί διωγμοί είχαν διαταχθεί και στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Λικίνιος, ο τελευταίος που κήρυξε διωγμό. Ας σημειωθεί ότι ύστερα από την άνοδο στον θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου δόθηκε ελευθερία στη θρησκευτική συνείδηση και οι απάνθρωποι διωγμοί κατέπαυσαν. Ο Ιουλιανός καταγόταν από κάποιο χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας κοντά στη σημερινή Άγκυρα και ήταν ιερεύς ευλαβέστατος, πλήρως αφοσιωμένος στα ποιμαντικά του καθήκοντα. Όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Λικινίου, μαζί με άλλους 40 συμπολίτες του έφυγε από το χωριό και εγκαταστάθηκε στα βουνά. Κάποια μέρα όμως κατέβηκε για να πάρει νερό, αλλά έγινε αντιληπτός από τους ειδωλολάτρες που κάπου εκεί κοντά εκείνη την ώρα προσέφεραν θυσίες στην θεά Εκάτη, θεά του φωτός, της Σελήνης, κόρη του Περσέως και της Αστερίας. Τον πιάσανε, τον οδήγησαν στο διοικητή της Άγκυρας και μη στέργων να φανερώσει το κρυσφύγετο που ήταν κρυμμένοι οι 40 χριστιανοί, υποβλήθηκε σε φρικτό μαρτύριο. Μια πειρακτωμένη μεταλλική καλύπτρα εφαρμόστηκε στο κεφάλι του, αλλά δεν επήλθε αμέσως ο θάνατος. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στον μάρτυρα και στον άρχονταν Αντωνίνο και διατάσσεται ο αποκεφαλισμός του. Ο Ιουλιανός ζήτησε λίγη προθεσμία για να προσευχηθεί και όταν την έλαβε ανάμεσα στα άλλα είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διατήρησες ακατέσχυντο μέχρι αυτή τη στιγμή που με αξιώνεις να χύσω το αίμα μου». Η αγωνία του μάρτυρα ήταν μήπως σαν άνθρωπος λυγίσει μπροστά στις απειλές και ντροπιάσει την πίστη του, αλλά ο Θεός κατά την δύσκολη εκείνη στιγμή του έδωσε την δύναμη να υποστεί τα φρικτά βασανιστήρια και έτσι ο Ιουλιανός, που κατάλαβε ότι ανέφθασε στην ώρα του μαρτυρίου, αυτό οφειλόταν στην θεία ενίσχυση, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, μόνο το μαρτύριο είναι έργο που επιτυγχάνεται με την άνωθεν βοήθεια? Ασφαλώς όλα τα καλά έργα που κάνουν οι άνθρωποι γίνονται με θεία φώτιση και ενίσχυση και θα έπρεπε η δόξα και η τιμή να αποδίδεται σε αυτόν. Πόσοι όμως από τους ανθρώπους το κάνουν? Δυστυχώς ελάχιστοι. Οι περισσότεροι οικειοποιούνται την χάρη και θεωρούν τα καλά έργα δικά τους επιτεύγματα. Τούτον όμως είναι εσχάτια γνωμοσύνη και παράλογη αυτοπεποίθηση, την οποία ο Θεός δεν ευλογεί. Ένα ας παρακαλούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς τον Θεό των Πατέρων μας, να μας δίνει την παρησία να τον ομολογούμε μέσα σε μιαν ανθρωπότητα υπερήφανη και αλλοτριωμένη από τον Σατανά, μιαν ανθρωπότητα η οποία μπορεί να μην πολεμά απροκάλυπτα την πίστη,
αλλά γυρονεύεται και περιφρονεί τους πιστούς. Ας τον παρακαλούμε τον Κύριον να μας δίνει πίστη ακράδαντη και τέλεια κατέσχυντα, όπως εύχεται η Εκκλησία μας.

12 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Όταν ο Άγιος Αυτόνομος έφτασε στην Βυθινία, πήγε σε ένα χωριό κοντά στην Οικομίδια, το οποίο ονομαζόταν Σορεή. Εκεί φιλοξενήθηκε από ένα χριστιανό ονόματι Κορνήλιο, τον οποίον αργότερα χειροτώνησε διάκονο. Στο χωριό δε αυτό ο Άγιος οικοδόμησε και ιερό ναό προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από εκεί ο Άγιος, αφού παρέδωσε την φροντίδα των χριστιανών στον Κορνήλιο, πήγε και κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στη Λυκαονία και την Ισαυρία. Κατόπιν επανήλθε στους Σορεούς, όπου χειροτώνησε πρεσβύτερο τον Κορνήλιο. Αλλά και πάλι έφυγε από εκεί και πήγε και κήρυξε σε διάφορες πόλεις του εύξηνου Πόντου. Ακολούθως επέστρεψε στους Σορεούς και, αφού διαπίστωσε ότι ο Κορνήλιος είχε προσελκύσει στην πίστη του Χριστού πάρα πολλούς ειδωλολάτρες, τον χειροτώνησε επίσκοπο. Εκεί δε στους Σορεούς και μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού που ο ίδιος είχε οικοδομήσει, ετελειώθη ο Άγιος φωνευθής από φανατικούς ειδωλολάτρες.

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου εκ δυσμών ανατήλας ως αστήρ ουρανόφωτος και προς την αιώαν εκλάμψας τες ακτήσει των τρόπων σου τον ήλιον της δόξης Ιησούν εδόξασας αθλήσει σου στερά δια τούτο εδοξάστης θεουργικός αυτόνομε πατήρ ημών δόξα το δεδοκότης ισχύν δόξα το σε στεφανώσαντι δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και η μνήμη των Αγίων Μακεδονίου, Θεοδούλου και Τετιανού των Μαρτύρων έζησα στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη 360-363 μετά Χριστόν και μαρτύρησαν στην Μυρόπολη της Φρυγίας. Όταν ο άρχοντας της Φρυγίας Αμάχιος διέταξε να καθαρίσουν τον ειδωλολατρικό ναό της Μυρόπολης και να επιμεληθούν τα αγάλματα μέσα σε αυτόν, οι τρεις αυτοί Άγιοι μπήκαν κρυφά τη νύχτα στο ναό και συνέτριψαν τα αγάλματα. Για να μην κακοποιηθούν όμως άλλοι αθώοι χριστιανοί, φανερώθηκαν στον άρχονταν και είπαν ότι αυτοί ήταν που συνέτριψαν τα αγάλματα. Ο σκληρός Αμάχιος στη συνέχεια δεν κατάφερε να τους πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα και τους έψησε ζωντανούς πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Θάσιου ευσεβής από την παιδική του ηλικία, αμέσως από την νεότητά του έγινε πρόθυμος κήρυκας του Ευαγγελίου, πρόμαχος και συνήγορος της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος και Θεοφόρος Δανιήλ έζησε τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Αρμένιος ο οικονομάχος. Όταν πλέον έγινε άντρας ο Δανιήλ, ίδρυσε μοναστήρι στο νησί Διοκραμβούσα, που βρίσκεται δίπλα στην ίσο Θάσο. Η φήμη της μεγάλης αρετής του ιδρυτή έφερε εκεί πολλούς μοναχούς από την Θάσο και από αλλού. Ο Όσιος Δανιήλ αγαπούσε τόσο την πνευματική ζωή και ήταν τόσο πολύ ταπεινόφρον, ώστε όταν στη Θάσο ήλθε ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Δανιήλ εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έτρεξε κοντά στον φημισμένο εκείνο Όσιο άντρα για να πάρει διδάγματα από την τόσο προσεκτική και ενάρετη ζωή του. Ο Ιωαννίκιος προσπάθησε να τον εμποδίσει, λέγοντάς του ότι μπορούσε και μόνος του να τελειοποιεί τον εαυτό του με την προσευχή, την μελέτη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Δανιήλ όμως επέμενε και ο Ιωαννίκιος υποχώρησε. Μετά από καιρό ο Ιωαννίκιος υποχρέωσε τον Δανιήλ να επιστρέψει στη μονή του, διότι οι μοναχοί της τον ζητούσαν επίμονα, επειδή δεν έβρισκαν άξιο αντικαταστάτη του. Ο Δανιήλ υπέκυψε και επανήλθε στη μονή του. Σε βαθιά γεράματα αποδήμησε προς Κύριον και τάφηκε κατά την επιθυμία του στο νησίδιό του κοντά στα κύματα, δίπλα στα οποία πρωί και βράδυ πολλές φορές έστελνε την προσευχή του και ύμνους στο Θεό.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα τέλος του Αγίου Ανδρονίκου του Εντιατρώα έζησε επί βασιλείας του Νικηφόρου και Σταυρακίου και Πατριάρχου Ταρασίου. Ήταν γιος του Κοσμά και της Άννας και καταγόταν από την Ελέα της Ασίας. Έζησε με αυστηρή άσκηση στην Ατρώα και απεβίωσε ειρηνικά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

σε ηγήσας θέλων, πως εκλάπεις, πως μετετέθεις, ποιος δε τόπος τόσων ζωηφόρων κατέκρυψε σώμα.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

έχουμε ιδιαίτερη χαρά αυτές τις ημέρες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά με τη γέννηση της Παναγίας μας. Και όχι μονάχα εμείς, όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι. Διότι η Παναγία μας είναι η παγκόσμιος χαρά και η γέννησή της χαρά ανεμήνησε πάση τη οικουμένη. Με την πτώση των πρωτοπλάστων γεμίσαμε σκοτάδι, πικράναμε το Θεό, λαιλατίσαμε τις ψυχές μας, δυσκολέψαμε τη ζωή μας και μπήκαμε στη φθορά και στην απάτη και στο θάνατο. Μας έκλαψε η Αγία Τριάς, αλλά και μας παιδαγώγησε και προετοίμασε την ανθρωπότητα για να έλθει ο Χριστός μας. Και ο Χριστός ήλθε διά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και ένας ωραίος ύμνος λέγει «Πάντα μη τα καλά διά σου Θεοτόκε». Η Παναγία είναι η αιτία της των πάντων Θεώσεως και το τέλειον πρότυπον του χριστιανικού βίου. Έφερε στη γη το Θεό και ανέβασε τους ανθρώπους στον ουρανό. Γι' αυτό της οφείλομαι τα πάντα μετά το Θεό. Και είναι εκείνη η οποία αποτελεί το σύνορο μεταξύ Θεού και ανθρώπου και είναι η μεταθεών Θεός. Γι' αυτό είναι και χίλιο αγαπημένη και χίλιο δοξασμένη και εκείνη η οποία αποτελεί τη χαρά του κόσμου, γιατί έφερε στη γη και στην πλάση την πάντων χαρά που είναι ο Χριστός μας, το φως, η ζωή, η αλήθεια και του κόσμου η Ανάσταση. Γι' αυτό και έχει χαρά η ψυχή μας, σκυρτά ο λογισμός μας, εφραίνεται η καρδιά μας, μαλακώνει η ψυχή μας, γινόμαστε ανάλαφροι και νιώθουμε υπόπτεροι. Είναι η χαρά της γεννήσεως της Παναγίας μας, διότι από αυτήν ανέτειλε Χριστός ο Θεός και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν ο Χριστός μας και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Γιατί ο άνθρωπος ορμενφύτος και κατασκευής φέρεται προς την αιώνια ζωή, προς την άνω πλάση, προς την αληθινή πατρίδα, προς τον παράδεισο του Θεού μας. Και δεν μπορεί να ησυχάσει με κανέναν τρόπο μέχρι ότου ευρεθεί εκεί, στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, στην αιώνια ζωή και κατάσταση. Γι' αυτό όταν κολλάμε εδώ στα γήινα και στα επίκυρα, η ψυχή μας στενοχωριέται, δεν βολεύεται, δεν χορταίνει, δεν νιώθει καλά, νιώθει άβολα, δυσκολεύεται, υποφέρει, κολλάζεται, τρελαίνεται. Γι' αυτό και γέμισε τρέλα η εποχή μας και η ζωή μας και μέσα μας και στα πέριξ. Και δεν μπορούμε να χορτάσουμε την ύπαρξή μας με τίποτε. Δεν πάμε να μαζεύουμε λεφτά. Μας είπαν πως τα λεφτά είναι το παν. Δεν

Πόσο όμως επλανήθηκε ο άνθρωπος παίρνοντας αυτό το δρόμο. Επλανήθηκε ικτρά και υποφέρει δεινά. Η αλήθεια είναι η Εκκλησία μας. Όλα τα άλλα είναι λήθη, όλα τα άλλα είναι χαμός, όλα τα άλλα είναι φθορά, απάτη και θάνατος. Το βλέπουμε ολοκάθαρα. Μας κύκλωσε καταστροφή, σε κάστρο σακρογιάλι, κι είδα την τρέλα να έρχεται, όπως λέει και ο παλαιός ποιητής. Έρχεται η τρέλα της αθεΐας, γιατί χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να υπάρξει και είναι και ικανός για όλα. Είδατε στην εποχή μας τα διάφορα συστήματα και περισσότερο ο μαρξισμός που έβγαλε από την ψυχή του ανθρώπου το μεταφυσικό, που έβγαλε την πίστη στο Θεό και στην Εκκλησία και στην ψυχή και στην καλοσύνη. Τι έγιναν οι άνθρωποι? Θηρία. Και τώρα πάνε σαν τα σύνορα, ξεχύθηκαν και πλημμύρισαν και την πατρίδα μας. Τι να κάνουν για αυτοί οι ταλέποροι, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε. Γι' αυτό να φροντίζουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την ορθοδοξία μας, την Εκκλησία μας, την ψυχή μας, την ιστορία μας, τα παιδιά μας, τις παραδόσεις μας, τα μεγαλεία μας, τα περασμένα. Να τα φροντίζουμε, τα επαναφέρουμε, να τα βιώνουμε, να μετανιώνουμε, να αλλάζουμε και να ανθίζουμε μέσα στην άνοιξη της Εκκλησίας, μέσα στην ομορφιά της ελληνοορθοδόξου πατρίδος μας και να γινόμαστε λεβέντες, να έχουμε ξανά την πρώτη ομορφάδα και την πρώτη νιώτη και χαρά της Εκκλησίας και της πατρίδος. Τότε ακριβώς ζούμε, υπάρχουμε, ανθίζομαι, δημιουργούμε και προσφέρουμε. Αποκοίμησαν τις ψυχές μας, τις λαϊλάτισαν, τις έστρεψε ο αρχαίκακος τα όργανά του εκεί που ήθελαν και πολλοί σπέτυχαν και χάλασαν στην πατρίδα μας τον υπέροχο λαό μας. Τα 70% να πω ότι έχουμε χαλάσει. Λίγο είναι, περισσότερο είναι, αλλά να μην απελπιζόμεθα, γιατί ζει Κύριος ο Θεός και ζει στη ψυχή μας, όπως είπε και ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης. Ζει Κύριος ο Θεός και Εκείνος κυβερνάει και στις ψυχές μας και στην πλάση και στην πατρίδα μας. Αφήνει πολλές φορές να δει τι θα κάνουμε, πώς θα φερθούμε, πώς θα διαφεντέψουμε το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα χαρίσματά μας. Και ύστερα, επειδή μας αγαπάει και μας λυπάται, επεμβαίνει. Το ξέρετε αυτό. Επεμβαίνει. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία και η ιερά και η θύραθεν. Ότι ο Κύριος επεμβαίνει. Μας αγαπάει. Παραβιάζει κάποτε και το αυτεξούσιο, το δώρο του, για να μην χαθούμε. Για να μην χαθούμε. Το έδωσε το υπέροχο αυτό δώρο, το μοναδικό αυτό δώρο, αλλά και κάποιες φορές παρεμβαίνει για να μας σώσει. Και μοιάζουμε εδώ με τα παιδάκια, πάμε να πέσουμε στον γκρεμό και ο Θεός τρέχει την τελευταία ώρα και μας πιάνει από το χέρι, μας παίρνει αγκαλιά, μας ρίχνει και καμιά ραβδιά που ήρθαν οι παλαιότεροι και συνερχόμαστε και πάει ο νου στη θέση του, νουθεσία, και πάει ο νου στη θέση του. Υπάρχει και παιδαγωγία. Θεός παιδαγωγεί. Θεός δεν τιμωρεί ούτε εκδικείται. Μας φροντίζει όμως και μας φέρνει στον ίσιο δρόμο, στο δικό του δρόμο, στο δρόμο της σωτηρίας. Και αυτό είναι που μας συγκινεί. Μας συγκινεί πολύ η αγάπη του Θεού. Και όταν μας επισκέπτεται εν ράβδο και καταλάβουμε, τότε πέφτουμε στα γόνατα και τον ευχαριστούμε. Έστω και αν είμαστε στο κρεβάτι καθυλωμένοι, έστω και αν έχουμε οτιδήποτε, έστω και αν δεν έχουμε να φάμε, έστω και αν είμαστε μέσα σε μια φυλακή, τότε γονατίζουμε και τον ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη του είναι ανίποτη. Είναι μέγιστη. Τόσο μας αγάπησε που έστειλε το γιο του και σταυρώθη και ανέστη για μας. Είναι το μέγιστο της αγάπης του. Και αυτό μας συγκινεί. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη, για την αγάπη. Και μόνο εκείνη

τον συγκινεί αν δεν έχει πορωθεί. Αν έχει πορωθεί, δεν τον συγκινεί τίποτε. Τίποτε. Και αυτό αποτελεί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Κηρυμώνει αμαρτία που δεν συγχωρείται ούτε εν τον είναι αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Κανένας άνθρωπος, κανένας χριστιανός, καμία ύπαρξη να μην πάθει πόρωση, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Το πιο τραγικό, η μεγαλύτερη συμφορά, η μεγαλύτερη καταδίκη, η μεγαλύτερη άλωση και απώλεια. Η πόρωση. Δεν έχει περάσματα η ψυχή πια. Δεν δέχεται το φως το αληθινό. Δεν περνάει χάρις από εκεί. Δεν αισθάνεται την καλοσύνη ούτε του Θεού ούτε των ανθρώπων. Και είναι ο άνθρωπος αυτός λοιμός, λοιμεών, καταστροφεύς. Καταστροφεύς. Και παλιά αυτούς τους πιάνανε, τους έδαιναν, τους έκλειναν και στη φυλακή ακόμα. Αυτό σημαίνει κράτος, να κρατεί το κακό και να προστατεύει το καλό, το ξέρετε, αυτό θα πει κράτος. Να κρατεί το κακό και τους κακούς, να τους κρατεί, βεβαίως. Κάνει καλό και σε αυτούς και στους άλλους. Γιατί σήμερα πια δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε έχουμε ασυδοσία. Ασυδοσία. Και ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά μας φυλάνε. Οι κακοί θέλουν να μας απολέσουν, να μας καταστρέψουν. Και ο διάβολος να αναποδογυρίσει τη γη, όπως λένε οι πατέρες. Και όμως η καλοσύνη και η χάρη του Χριστού δεν τον αφήνει. Όχι μονάχα στους ανθρώπους να παρέμβει, αλλά ούτε και στα χοιρινά χωρίς την αδειά του. Του επιτρέπει πολλές φορές και μας παιδαγωγεί. Μας κοσκινίζει, όπως κοσκίνησε και τον Απόστολο Πέτρο με την τριπλή άρνηση. Μας κοσκινίζει, φέρνει τα άνω κάτω. Και όλα τι κάνουμε αν έχουμε λίγη ψυχή μέσα μας, τι κάνουμε? Τρέχομαι στο Χριστό κοντά. Γιατί αυτός μόνο μπορεί να μας σώσει. Αυτό το καταλαβαίνουμε τότε εμπειρικά και πρακτικά και εκ των παθημάτων μας. Μόνο εκείνος μπορεί να μας σώσει. Και όταν πάμε και καθόμαστε στα πόδια του, σαν το δαιμονισμένο της χώρας των Γεργεσινών, και γινόμεθα ηματισμένοι και σοφρονούντες. Καθόμαστε κοντά του και θέλουμε να φύγουμε με τίποτα. Με τίποτε. Πουθενά άλλο δεν είναι καλά. Μονάχα εκεί, στα πόδια του, στη χάρη του, στην αγάπη του, στην ευλογία και παρουσία του. Όπως ο δαιμονισμένος, ο θεραπευτής δαιμονισμένος της χώρας των Γεργεσινών, κάθισε στα πόδια του και δεν ήθελε να πάει πουθενά. Και του λέει: Κύριε, πάρε με κοντά σου. Κύριε, έχε με μαζί σου. Κύριε, μη με αφήνεις. Εγώ ξέρω το κακό μου, ότι πέρασα μέσα σε ερημιές και στα μνήματα, δεμένος με αλυσίδες που τις έσπαζα, και γινόμουν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Και ο Κύριος τον έστειλε να πάει στην πατρίδα του και να διηγείται όλα όσα του έκανε ο Χριστός. Ενώ εκείνοι τον έδιωξαν, ο Κύριος τους άφησε μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά. Το θεραπευμένο συνανθρωπό τους. Τον άφησε να τον βλέπουν, να παρακινούνται σε μετάνοια, να αναζητήσουν τον Κύριο, να ψάξουν να βρουν τη χάρη του, να πάρουν την ευλογία του. Αυτός είναι ο Χριστός. Εμείς μπορούμε να τον βγάλουμε από την ψυχή μας, μπορούμε να τον διώχνουμε, μπορούμε να τον αρνούμεθα. Εκείνος όμως δεν μπορεί να μας αρνηθεί, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Αρνήσεται εαυτόν ουδύνατε. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Τι είναι ο εαυτός του? Η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν το Θεό, εν τη αγάπη εν το Θεό μεν, και ο Θεός εν αυτό, λέει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής. Η Παναγία λοιπόν μας αγαπάει εξαιρέτως και μας φροντίζει παντοτινά. Ποτέ δεν μας άφησε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Είναι η αγάπη του Θεού χειροπιαστή, πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μαζί μας, πάντοτε στη διάθεσή μας. Ακόμη και όταν την ξεχνάμε,
και το χειρότερο ακόμη και όταν την βρίζουμε. Εκείνη μας παίρνει από κοντά και δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Και αν έχουμε λίγη συνείδηση και λίγη ψυχή, πέφτουμε στο φιλότιμο, την αγαπάμε, κλαίμε μπροστά της, πιανόμαστε από το φορεμά της και θέλουμε και από αυτή να αποχωριστούμε και να φύγουμε, την κρατάμε. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, οι θερμόαιμοι και οι συναισθηματικοί και αισθηματικοί, την Παναγιά την έχουμε στα κατάβαθα της ψυχής μας. Γι' αυτό και την άνοιξη στους χαιρετισμούς γεμίζουμε τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα εξοκλήσια, τα προσκυνήματα, όπου γίνονται χαιρετισμοί και ακούγεται η χάρη της, τότε τρέχουμε όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πιστοί και άπιστοι, καλοί και κακοί, στην Παναγιά, στη μάνα μας, να νιώσουμε ανάσα, να πάρουμε την ευχή της, να αισθανθούμε απαλά και τρυφερά και στοργικά και να θυμηθούμε και τα παιδικά μας τα χρόνια, τη δική μας μανούλα, αν είχαμε περάσει με εκείνη καλά. Γίνονται παρακλήσεις το 15 Αύγουστο. Ασφιχτικά γεμάτες οι εκκλησίες. Και ανήμερα στη χάρη της, στην κοίμηση, δεν μένει κανένας ασυγκίνητος. Δεν μένει κανένας στο σπίτι του. Δεν μένει κανένας αδιάφορος. Όλοι, ακόμη και οι κυβερνώντες μας, πέρασαν από τα μικρά και τα μεγάλα προσκυνήματα, καθώς και οι υπόλοιποι, και έβαλαν ένα κερί στην Παναγιά. Φίλησαν την εικόνα της. Και κάτι ο καθένας της είπε από μέσα του ή απ' έξω του. Και ένιωσαν καλύτερα και έφυγαν πιο ανάλαφροι. Και αισθάνθηκαν πιο οικεία. Αυτή είναι η Παναγιά. Και όταν κάποτε στον παράδεισο τη ζήτησε ένας, του είπαν πως λείπει. Και ρώτησε πού είναι και του είπαν κάτω στη γη με τους ανθρώπους. Με τους πονεμένους. Με τους δυσκολεμένους, με τους πιστούς και τους άπιστους. Είναι πάντα κοντά η Παναγιά, γιατί είναι μάνα όλου του κόσμου. Και δάνεισε στο μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία, το ανθρώπινο φύραμα. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο υπεράγαθος και φιλάνθρωπος, τη οφείλη, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, χρέος ανεξόφλητον. Του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και είναι υποχρεωμένος ο καλότατος και πάγκαλος Χριστός μας. Είναι υποχρεωμένος απέναντι στη μάνα του, απέναντι στην Παναγιά, απέναντι σε εκείνη που του έδωσε την ανθρώπινη φύση, τον εγέννησε κατά άνθρωπον, που τον εθύλασε, τον μεγάλωσε, τον ανέθρεψε και περισσότερο που χάρηκε με τα θεία του έργα, πόνεσε αφάνταστα στη Σταύρωση αλλά υπερεχάρη στη λαμπροφόρο Ανάστασή του. Γι' αυτό και η Παναγιά μας είναι αρμόδια και κατάλληλη και για κάθε πόνο και για κάθε χαρά, γιατί εκείνη δοκίμασε όλους τους πόνους. Και το μεγαλύτερο κατά τη Σταύρωση του Υιού και Θεού της, εβάσταξε τότε εκείνη τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Εβάστηξε τον οικουμενικό πόνο, τον πόνο για το γιο της και για όλους μας. Πως άντεξε η Δέσποινα και όπως διάβαζε το μεσημέρι, τη στήριξε η Αγία Τριάς και μπόρεσε και έκαμε υπομονή και βάσταξε τον αβάστακτο πόνο, τη μέγιστη αδικία, σφαγήν στην άδικον Χριστέ η Παρθένος βλέπουσα και λοιπά, τη μέγιστη αδικία να βλέπει τον Υιό και Θεό της, τον υπέρκαλο να γίνεται χωρίς είδος και χωρίς κάλος και να του φωνάζει με το στόμα του υμνογράφτων εγκομείων του επιταφείου θήνιου του Χριστού: «Ω γλυκή μου τα έκνον, γλυκή τα τόμου έαρ, που έδισου το κάλος». Και αναφέρεται στο γεροντικό η περίπτωση του Αβά Ποιμένος,
ο οποίος καθώς ήταν στην έρημο με το μαθητή του, σε κάποια στιγμή που προσήφιετο περιέπεσε σε έκσταση και πήγε αλλού και έλαμψε το πρόσωπό του και σε κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει πολύ, να κλαίει δυνατά, με αναφιλητά και να μην έχει σταματημό και σε κάποια ώρα συνήλθε και επανήλθε και ο μαθητής τον ερώτησε «Πού ήσουν Αβά, πού πήγες, τι είδες και γιατί κλαις?» Είχα πάει, λέει, στην ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, στο Γολγοθά. Οι Άγιοι δεν έχουν χρόνο. Μπαίνουν και βγαίνουν στο χρόνο, αν θέλετε καλύτερα. Και έβλεπα τη Μαρία Θεοτόκο να κλαίει για την άδικη σταύρωση και το μέγιστο πόνο του Υιού και Θεού της. Και την συμπόνεσα κι εγώ και με πήραν τα κλάματα. Μου άρεσε όμως αυτό, μου άρεσε πολύ και ήθελα πάντοτε ούτω κλαίν και ήθελα πάντοτε έτσι να κλαίω. Γι' αυτό και η Παναγιά είναι αρμόδια για κάθε πόνο, δικό μας πόνο που είναι και δικός της, γιατί μας έχει παιδιά της. Στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός την τελευταία στιγμή από το ύψος του Σταυρού και του πόνου φρόντισε στοργικά, τρυφερά και μοναδικά την υπέροχη μητέρα του. Την παρέδωκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον Ευαγγελιστή της αγάπης και της είπε «Ιδού ο Υιός». «Ιδού ο Υιός». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί στην Εκκλησία γινόμεθα μικροί Χριστοί όλοι με το βάπτισμα και τα μυστήρια. Και λέμε αυτό που λέει ο Μέγας Παύλος και τριμμένο των αναλογιών, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Όταν βλέπει Παναγιά το Χριστό μέσα μας, όταν βλέπει πως είμαι θα βαπτισμένη ή υποψήφι να βαπτιστούμε, τι κάνει, λυγίζει και μας φωνάζει τρυφερά παιδιά της, τέκνα της, γιους της. Και μας κλαίει. Στον πόνο μας έρχεται και εκείνη και κλαίει. Και είναι φορές που δεν μας κάνει τίποτε, αλλά κλαίει μαζί μας. Και το κλάμα αυτό της Θεομάνας μας ανακουφίζει τα μέγιστα. Γι' αυτό και σε δύσκολες και γολγοθαϊκές δικές μας ώρες νιώθω με κάποια στιγμή μια στήλωση που έλεγαν γιαγιές, ένα στήριγμα, μια υποστήριξη. Κάποιος να μας παίρνει στην αγκάλι του, κάποιος να σπογγίζει το δάκρυ μας και να παίρνει τον πόνο μας και να αλαφρώνει την ψυχή μας. Αυτή είναι η Θεομάνα και ο Υιός της και Θεός της και Θεός ημών. Και τότε βλέπουμε το πόσο μας αγαπάει, το πόσο μας συμπαρίσταται. Και όχι μόνο αυτό, συγκινούμεθα και φιλοτιμούμεθα και κάνουμε και εμείς τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο. Υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη και υπάρχει πολύ πάνω στη γη και φταίμε και εμείς πολλές φορές γι' αυτό και άλλοτε δεν φταίμε. Ο άνθρωπος που κατάλαβε την αγάπη της Παναγιάς στον πόνο του το μεγάλο τρέχει και εκείνος με τον τρόπο του να συμπαρασταθεί στον πλησίον, να προσφέρει και εκείνος αγάπη, να κλάψει με τα κλαιόντα, να προσφέρει στήριξη, να προσφέρει παρέα, να μην πει τίποτα, να κάτσει εκεί δίπλα και να θεραπάμε στους πονεμένους και λέμε καημένοι, με καλή διάθεση βέβαια, άρρητα ρήματα και χαράμε στους ανθρώπους περισσότερο και καλύτερα να μην πηγαίναμε. Βεβαίως θέλει σοφία και προφαντός το πράγμα τι, διάκριση μίζων, πασών, των αρετών κατ' ονόσιο Ισάκ το Σύρο, η διάκριση εστί, είναι η διάκριση. Θα πάμε με διάκριση, το ωφελούμε.
Πάμε σε οπηλάδα, είναι ανάγκη κουβέντες. Πιάνουμε το χεράκι του άλλου. Το φιλούμε. Φιλούμε και τον ίδιο, αν γίνεται. Και καθόμαστε εκεί. Και είμαστε κοντά του. Τον αγαπάει η ψυχή μας. Του μιλάει η καρδιά μας. Του μεταφέρουμε την αγάπη μας. Νοερά και ψυχικά. Και εκείνος τη λαβαίνει. Και λίγο-λίγο τι κάνει. Αρχίζει να συνέρχεται. Και τι κάνει, αρχίζει να μιλάει. Ο πονεμένος και πληγωμένος και θλιμμένος έχει ανάγκη να μιλήσει. Όχι τόσο να του μιλήσουμε εμείς, το ξέρετε αυτό. Υπάρχει αυτή η εκδοχή, αλλά συνήθως και κυρίως έχει ανάγκη να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να τα βάλει και με το Θεό, να τα βάλει και με τους ανθρώπους, να παραπονεθεί, να βρήσει, να μαλώσει, να οργιστεί, να φωνάξει. Έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα, γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση και στιγμή. Έχει δικαίωμα. Εμείς τον αφήνουμε αν μπορούμε να μιλήσει. Έτσι έλεγε και ο γέροντας Πορφύριος και σε εμάς τους παπάδες. Αν δεν μπορούμε, δεν τον αφήνουμε, γιατί μπορεί να μας κάνει και κακό. Κάνουμε προσευχή όμως. Κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί να παρηγορήσεις δεν είναι εύκολο. Και ούτε όλοι έχουν αυτό το πνεύμα της παρακλήσεως, όπως είχε ο Απόστολος Βαρνάβας, που ήταν Υιός παρακλήσεως και Υιός παρηγορίας. Δεν μπορούμε, τότε ας γονατίσουμε στο σπίτι μας. Ας προσευχηθούμε όπου είμαστε, για εκείνη την ψυχή, για εκείνο τον αδελφό, για εκείνο τον συνάνθρωπο και πλησίον. Ας προσευχηθούμε. Τότε θα πάει πρεσβευτής καλοσύνης και αγάπης και στοργής και παρηγορίας. Αυτή μας η προσευχή. Άγγελος Κυρίου θα τη μεταφέρει. Και θα του έρθει χαρά και παρηγορία από εκεί που δεν περιμένει, από εκεί που δεν ξέρει. Και θα λέει, τι έγινε, τι συνέβη, τι έπαθα, από πού μου ήρθε αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του συνιστά μεταξύ των άλλων να προσευχόμεθα για όλους και για τους φυλακισμένους και να νιώθουμε ότι είμεθα συνδεδεμένοι με αυτούς, ότι φοράμε τα δεσμά τους, ερχόμεθα στη θέση τους. Και τότε εκεί στη φυλακή γίνεται παράδεισος, γίνεται παρουσία Κυρίου μέσω της δικής μας προσευχής και αγάπης. Γιατί να ξέρουμε, τίποτα μα τίποτα δεν χάνεται από όσα κάνουμε καλά. Μπορεί και τα κακά να γράφονται και γράφονται, αλλά και τα καλά γράφονται περισσότερο. Ήταν κάποτε, να φεδρύνουμε την ατμόσφαιρα, ήταν κάποτε ένας υπηρέτης, ένας μαθητής των πατέρων της ερήμου, διακονητής, τους έφερε νεράκι να πιούν εκείνοι οι ιεροδοί του Θεού, τα ελάφια του Κυρίου, που ύφχοντο ημέρας και νυχτός τι είχαν ανάγκη από ένα κομματάκι ψωμί και από ένα κυπελάκι νερό. Επήγαινε λοιπόν ο αδελφός με το σταμνί ώρες μακριά, ώρες μακριά, σήμερα τα έχουμε όλα και δεν εκτιμάμε τίποτα, ώρες μακριά να φέρει λίγο δροσερό νεράκι και να προσφέρει στους πατέρες ποτήριον ψυχρού ύδατος που λέει το Ευαγγέλιο, για να πάρει το μισθό του δικαίου. Μια φορά καθώς πήγαινε, χτύπησε με το ποδαράκι του το γυμνό, τι παπούτσα να είχαν καημένη τότε, σε μια πέτρα και μάτωσε. Άρχισε να τρέχει το αίμα του. Ξεματώθηκε σχεδόν, ξαπλώνει στην έρημο και αμέσως απελπίστηκε. Τον κύκλωσε το σκοτάδι και η απόγνωση. Και άρχισε να σκέπτεται στραβά και αρνητικά. Και εμείς το παθαίνουμε. Αν είμαστε καλά, έχουν όλα καλά. Λίγο να στραβώσουν τα πράγματα οι καημένοι, αμέσως αντιστρέφουμε τους λογισμούς και υποφέρομαι. Βοηθάει και εκείνος που κάθεται δίπλα μας, ο αρχέκακος. Και το πράγμα παίρνει άλλο δρόμο και άλλη τροπή. Και την ώρα λοιπόν που πονούσε και συνέφιαζε από την απελπισιά και την απόγνωση, παρουσιάζεται ο φύλακας της ψυχής του. Έχουμε ένα φύλακα όλοι κοντά, μην το ξεχνάμε αυτόν, φωνάζουμε και αυτόν. Ο φύλακας αγγελός του. Και του λέει, αδελφέ, γιατί απελπίζεσαι, γιατί αποκάνεις, γιατί πας να τα χαλάσεις και να τα χάσεις όλα, τα τόσα κόπια σου, την τόση αγάπη σου, την τόση προσφορά σου, τις τόσες θυσίες σου.
Και στη συνέχεια ο άλλος πήρε τα πάνω του, αφού είδε τον άγγελό του. Έφυγε το σκοτάδι, ήρθε το φως, άντεχε τον πόνο του. Και του λέει ο άγγελος, ένα πράγμα να ξέρεις αδελφέ, εγώ σ' όλη τη ζωή καταγράφω τα πάντα. Και ένα βήμα που κάνεις για την αγάπη και το καλό το καταγράφω και όλα τα βήματα και όλες τις πράξεις και όλες τις θυσίες και τα πάντα. Σήκω λοιπόν και προχώρα και κάμε το υπέροχο έργο σου. Και έφυγε ο άγγελος, εμψυχώθηκε, εγκαρδιώθη ο άνθρωπός μας. Έδεσε το ποδαράκι του πρόχειρα, πήρε το σταμνί και πήγε, το γέμισε νερό και γύρισε στους πατέρες χωρίς να το καταλάβει. Ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής του, του δάνεισε τα φτερά του. Του δάνεισε τα φτερά του. Και πήγε φτερωτός και γρήγορος ο κήπους που θα έλεγαν στα χρόνια του Ομήρου, γοργοπόδαρος, πήγε και γύρισε και έφερε νεράκι στους πατέρες και τους διηγήθη το πάθημά του και την οπτασία και το όραμα. Και εκείνοι συγκλονίστηκαν, σηκώθηκαν και δόξασαν τον Κύριο και ευχαρίστησαν και τους αγγέλους του Κυρίου που τόσο μας φροντίζουν και μας συνοδεύουν και μας έχουν από κοντά και τόσα καλά μας προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τα κάνουμε το καλό, το όποιο καλό, μικρό ή μεγάλο, φανερό ή αφανές, και μας βρίσκουν δυσκολίες και βρίσκουμε και τον πελά μας και μας κατηγορούν οι άλλοι και μας δυσκολεύει και ο αρχαίκακος, τότε μη εκακόμεν, το καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, μην επηρεαζόμεθα εκ του κακού, μην αποκάμνουμε, μην παρετούμεθα. Για το κακό αυτό θέλει, να μας κόψει το δρόμο προς το αγαθό, προς το Θεό, προς την Εκκλησία, προς την αγάπη, προς την καλοσύνη, να μας βάλει τρικλοποδιά, όπως λέμε στις ημέρες μας, να μας βάλει τρικλοποδιά, να απελπιστούμε, να το παρατήσουμε στη μέση και όχι μόνο αυτό, να αρχίσουμε να κάνουμε και το κακό. Μεγαλύτερη καταδίκη για την ψυχή μας δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ο κόσμος και η τρέλα του και η λογική του αρχαικάκου μας λένε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέει η Εκκλησία. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Πάντα τους όλους κάτω. Μη λογαριάζεις κανέναν. Χάλασαν όλοι. Ποιος σου το έχει? Ποιος σε φροντίζει? Αν πας με το σταυρό στο χέρι θα χαθείς. Και τόσα άλλα. Τα ξέρουμε όλοι. Κάθε στιγμή τα σφυρίζεις το αυτάκι της ψυχής μας και της οντότητός μας. Εμείς ας μην του κάνουμε το χατήρι. Ας δούμε τη βοήθεια και τη δύναμη του Χριστού και της Παναγιάς και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την ενίσχυση και φροντίδα των Αγίων και του Φύλακος Αγγέλου μας, και ας παρακαλούμε να μας στηρίζουν στην πίστη και στην ορθοπραξία. Στην ορθοπραξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε. Και έτσι, κάνοντας το καλό συνέχεια και ο ένας και οι πολλοί, το μεγαλώνουμε, το αυξάνουμε και το μεταδίδουμε. Κυρία μου, αν θέλετε μην μιλάτε, εσείς εκεί πέρα, σας βλέπω. Κατά αλλεπαλλήλους κύκλους. Κατά αλλεπαλλήλους κύκλους. Και εδώ τι γίνεται? Διώχνουμε το σκοτάδι. Διώχνουμε τα έργα του σκότους, που μακρύνομαι τον αρχαίκακο, ο οποίος όπου δει αγάπη έμπρακτη, τι κάνει, ξέρετε? Παραλύει, το ξέρετε? Παραλύει, παραλύει. Ο Άγιος μας Νεκτάριος είχε τόση αγάπη που έβγαινε και προς τα έξω, από το στόμα του, από τα μάτια του, από το είναι του ολόκληρο. Γι' αυτό και όταν έβλεπε κακούς και τους κοίταζε, τι πάθανε αυτοί, ξέρετε τι πάθανε? Παρέλειον. Ηρεμούσαν. Μαλάκωναν. Και έπεφταν στα πόδια του. Έπεφταν στα πόδια του. Έπεφταν στα πόδια του. Έτσι είναι. Όχι σαν καλοπροαίρετοι. Και όχι σαν κακοπροαίρετοι και σατανάδες. Έπαιρναν δρόμο και έφευγαν μακριά. Μακριά.
Πολύ μακριά. Η αγάπη λοιπόν, η έμπρακτη αγάπη, παραλύει το διάβολο. Και όπως λένε οι πατέρες, και η ψαλμωδία, η ορθόδοξη ψαλμωδία, τι κάνει? Τον τρομοκρατεί. Το ξέρετε αυτό? Τον τρομοκρατεί. Γιατί η ψαλμωδία αυτή είναι εκ πνεύματος Αγίου. Η μουσική αυτή είναι η μουσική των αγγέλων. Είναι η μουσική του Θεού. Είναι η μουσική της Εκκλησίας. Και στον Παράδεισο τέτοια λένε. Και Άγιος Ραφαήλ Μυτιλίνης, ο θαυματουργός, είπε σε μια αποκάλυψή του ότι και στον Παράδεισο και εμείς και οι άγγελοι βυζαντινή μουσική ψέλνουμε. Που για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική. Μαζί με τη δημοτική μουσική. Ήρθε κάποιος θες τραγουδοποιός και μου λέει, ρε πάτερ, έχουν και αυτή τη μαγιά του και τη χάρη του. Είχες βάλει, βρε, προχθές κάτι υπηρώτικα που σηκώθηκε η τρίχα μου κάγκελο. Τι είναι αυτά? Και η αρχαιότερη ελληνική μουσική είναι της Υπήρου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί από την Ήπειρο ξεκίνησε η Ελλάς. Την Ελοπία, τους Μολωσσούς. Την Ήπειρο. Κατέβηκε στη Φθία, στη Θεσσαλία και γέμισε τον κόσμο. Από την Ήπειρο. Γι' αυτό και μοτίβα της αρχαίας πυρωτικής μουσικής και της σημερινής έχουν ληφθεί από τους ροκάδες. Από τους γερόλικους, τις ροκ. Έχουν ληφθεί μοτίβα. Αν τα προσέξετε εσείς που ξέρετε μουσική μερική, έχουν ληφθεί. Ξύπνοι είναι αυτοί. Ψάχνουν όλη την οικουμένη και είναι εργατικότατοι και αγέραστοι όπως τους βλέπετε. Και το βάζουν κάτω με τίποτα, εμείς το βάζουμε κάτω. Και ψάχνουν. Και όπου βρουν καλή μουσική, καλά μοτίβα, οτιδήποτε εκεί πέρα υπέροχο, το προσλαμβάνουν. Το υιοθετούν και το εντάσσουν στη δική τους μουσική. Γι' αυτό και μερικά από τα τραγούδια της ροκ είναι καλά, όχι όλα. Είναι καλά. Έτσι λοιπόν θυμάμαι το φίλο μου και αν ακούει αύριο στο ραδιόφωνο να το θυμηθεί, ρε πάτερ, τι έβαλες εκεί πέρα? Λέμε τώρα για τον Άγιο Κοσμά, όπως βλέπετε κάθε Δευτέρα όσοι παρακολουθείτε. Τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Το βίο του, τη δράση του, τις προφητείες του, τις διδαχές του, τις διδαχές του. Πάμε προχθές για την Παναγία. Και επειδή ο Άγιος Κοσμάς κατήγε το Εξυπήρου από το γραμμένο. Γι' αυτό είμαι και παιδικά γραμμένοι για να θυμηθούμε το όνομα της πατρίδος. Το γραμμένο, τα γραμμενοχώρια. Καθώς και ο δικός μας εδώ Άγιος κατήγε το Εξυπήρου εκ προγόνων υπηρωτών. Όπως οι μεγάλες Καποδίστριες και τόσοι άλλοι. Το Άγιο Νεκτάριο, τον πρόγονο του Αγίου Νεκταρίου τον πήγαν από την Ήπειρο στη Σιλιβρία, στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μέσα σε μια κοφίνα. Μέσα σε μια κοφίνα τον κρύψανε και τον πήγαν εκεί. Και γεννήθηκε ο μεγαλύτερος Άγιος του περασμένου αιώνος και της εποχής μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός, ο Μυροβλίτς. Εδώ μας δέχεται κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λατρεία, την Ομιλία, την Άγια Λειτουργία και τόσα άλλα. Πραγματικά να τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Με αυτή την αγκάλι μας ανοίγει κάθε φορά. Και να ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του, από τον Σεβασμιότο μέχρι τον τελευταίο διακονητή εδώ, που μας προσφέρουν αυτή τη Θεία Θαλπορή, αυτή την ουράνια γαλήνη, αυτή την υπέροχη λατρεία, όλα αυτά τα καλά και τα ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, γιατί βλέπω την ώρα να περνάει, η αγάπη η έμπρακτη παραλύει το διάβολο και η ορθόδοξη ψαλμωδία τον τρομοκρατεί. Είχαμε πάει κάποτε με έναν πατέρα καλήφωνο σε ένα σπίτι πάνω πολλά χρόνια και το παιδάκι της οικογένειας έκλαιγε γοερά και ασταμάτητα. Τι τραβάνε και αυτά? Και από εμάς και από άλλους. Ο Θεούλης τα κρατάει στην αγκάλι του και η Παναγίτσα. Και μερικοί ένθεοι. Και εκείνη την ώρα έτσι σκέφτηκα. Λέρε πάτε, δεν λες έναν ύμνο? Δεν ψάλλεις έναν ύμνο? Δεν τραγουδάς ένα τραγούδι του Θεού? Και μόλις άρχισε και έλεγε γλυκύτα εκείνο στο Θεό και Παρθένη, το παιδάκι σταμάτησε και κοίταζε. Ηρέμησε, συνήλθε, γαλήνεψε. Ψαλμός, γαλήνη, ψυχής, αναφέρει ο Μέγας και Θείος Ουρανοφάντορ Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Παναγιά λοιπόν
μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας έχει από κοντά, μας συγχωράει, μας δείχνει το δρόμο προς τον Υιό και Θεό της, και είναι η οδηγήτρια, η οδηγήτρια μας δίνει οδηγίες, μας δείχνει το δρόμο, μας φέρνει κοντά στον Υιό και Θεό της, και είναι ακόμα και δεωμένη, παρακαλούσα και οικετεύουσα. Γι' αυτό έχουμε χαρά επί τη Θεία γεννήση της και εφροσύνη, και οι άνθρωποι και οι δίκαιοι του παραδείσου και τα έμψυχα και τα άψυχα και ο ουρανός και η γη. Και αυτές τις ημέρες μέχρι την απόδοση που είναι 12 του μηνός πανηγυρίζομαι και φρενόμεθα επί τη Θεία γεννήση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθέν Μαρίας. Ας μας ευλογεί η χάρη της πάντοτε, ας μας φυλάτει, ας μας φωτίζει, ας μας παρηγορεί και ας φροντίζει και την πατρίδα μας, γιατί είναι και η μητέρα του έθνους μας, είπαμε προχθές, και υπέρμαχος στρατηγός, και ας φροντίζει και όλη την οικουμένη και κάθε ψυχούλα που την έχει ανάγκη. Αμήν.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 3ο κεφάλαιο, στους στίχους 13-17.

είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν διερήμο, ούτως υψωθήνε δί των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλήνα σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

να δούμε την μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Είπε ο Κύριος, «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού».

Αυτό είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάζεται την Κυριακή προ της Υψώσεως.

χειδιού από τον Μωυσή στην έρημο, καθώς τότε όταν κάποιος κοίταζε το φίδι γινόταν καλά, έτσι και τώρα υψωθήν δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Το νέο σύμβολο είναι ο Υιός του Θεού, που πρόκειται να σταυρωθεί για να χαρίσει τη λύτρωση και την αιωνιότητα στους ανθρώπους. Ο Μωσαϊκός Όφης λύτρωσε από τη σωματική ασθένεια μόνο τους Ισραηλίτες. Ο Υιός του Θεού λυτρώνει με το αίμα του από την ασθένεια της ψυχής ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η λύτρωση είναι η πιο βαθιά δίψα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα στην Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι σωτηριολογικός, αφού αποτελείται από ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί. Συνεχίζει το έργο του Χριστού και επαναλαμβάνει κατά τρόπο μυστηριακό το πάθος του επί του Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού είναι η πηγή των δωρεών του Θεού προς τον άνθρωπο, της σωτηρίας και της αιωνιότητας. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Όσο διαρκεί η ζωή στη γη, τόσο διαρκεί και ο αγώνας για την απαλλαγή. Η αμαρτία χώρισε τον άνθρωπο από το Θεό. Ο Σταυρός ένωσε τα διεστώτα, άνοιξε τον δρόμο προς τον Παράδεισο. Το κίνητρο της αποστολής του Ιού, η αγάπη. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Δεσμός αγάπης ένωνε τον άνθρωπο με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Ο άνθρωπος όμως αμάρτησε, ο κρίκος έσπασε. Ο χωρισμός από την αγάπη του Θεού υπήρξε το τίμημα της παρακοής. Αιώνες ολόκληρους το ανθρώπινο γένος ζει και πεθαίνει στην κατάσταση της παρακοής. Αμαρτάνει, θλίβεται και μετανοεί. Ο Παράδεισος όμως παραμένει κλειστός. Λύτρωση δεν προσφέρεται. Ζει με τον πιο τραγικό τρόπο την διάστασή του από τον Θεό. Διψάει την λύτρωση, ποθεί την τελειότητα, αποστρέφεται τον εωσφορισμό, την αμαρτία, αλλά δεν μπορεί μόνος του να απαλλαγεί. Τούτην τη δραματική πορεία την παρατηρούμε στους αρχαίους Έλληνες, καθώς την βρίσκουμε ολοκάθαρα να διαγράφεται στις τραγωδίες της κλασικής εποχής. Ο Θεός προνοεί κατά την προχριστιανική περίοδο, αλλά δεν λυτρώνει. Η πρόνοια είναι μια μορφή αγάπης του προς το ταλέπορο ανθρώπινο γένος. Η αποστολή του Θεού, η αποστολή του Υιού του Θεού είναι το πλήρωμα της αγάπης, είναι η λύτρωση. Το φορτίο που καταπίεζε δυσβάσταχτο την ψυχή του ανθρώπου μετατοπίστηκε. Ο Παράδεισος άνοιξε, ο Χριστός νίκησε την αμαρτία. Η λύτρωση έγινε υπόθεση της θελήσεως του ανθρώπου. Τώρα, όστις θέλει, σώζεται. Αδιέξοδο δεν υπάρχει. Ο Σταυρός νίκησε τον Άδη, νίκησε τον θάνατο και χάρισε στον άνθρωπο την αιωνιότητα. Αλλά έχει ζωή αιώνιον. Η αιωνιότητα είναι δώρο του πάθους. Ο θάνατος έγινε τώρα ένα πέρασμα από τούτη τη ζωή στην άλλη, στην αιώνια. Έχασε την αρχαία φρικτή και φοβερή μορφή του. Το σπουδαιότερο, απόλεσε την παντοδυναμία του. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Η παρούσα ζωή γίνεται το δοκιμαστήριο

Όποιος αντέξει κερδίζει την αιώνια ζωή, όποιος λιποταχτήσει την αιώνια τιμωρία. Ο άνθρωπος με τα δώρα του Σταυρού ξανακερδίζει την πρώτη του θέση. Γίνεται πολίτης του ουρανού, γίνεται παιδί του Θεού και φίλος του Ιησού. Τούτα τα δώρα, καρπός της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, δεν αποκτώνται παρά μονάχα με την αγάπη. Ας αγαπήσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο ένας τον άλλο, για να διαλυθεί το σκοτάδι της κακίας, ώστε ο Ιησούς να μην πει για μας ότι είπε στον Νικόδημο αυτή εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, να εμβαθύνουμε ακόμα πιο πολύ στην υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με την βοήθεια του Θεού και βοήθημά μας το Κυριακό Δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς εδίδασκε τον Νικόδημον πόσο αναγκαίο είναι δια την σωτηρία του ανθρώπου το Άγιο Βάπτισμα, ο δε Νικόδημος δεν ειδύνατο να κατανοήσει τα λεγόμενα, τότε είπε προς αυτόν, εάν σεις δεν καταλαβαίνετε τα επίγεια, δηλαδή τα επί της γης γενόμενα, όπως είναι το βάπτισμα περί του οποίου εγώ ελάλησα εισέ, εάν είπω τα επουράνια, ήτι τα περί της εκ του Θεού και Πατρός γεννήσεώς μου και τα περί της του Θεού προνοίας και οικονομίας, πώς δίνεστε να κατανοήσετε αυτά? Ως της ανέβης των ουρανών, εκείνος δύναται να κατανοήσει τα του Θεού, αλλά ουδείς ανέβην εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Βλέπετε πως δια τούτων των λόγων εφανέρωσεν ότι Θεός είναι και άνθρωπος, το ανέβει στον ουρανόν και κατέβει εκ του ουρανού και κατά τον αυτόν καιρόν είναι εις των ουρανών, είναι ίδιον μόνο του Θεού του πανταχού παρόντος και τα πάντα πληρούντος. Δια της αναβάσεως λοιπόν και καταβάσεως, συγχρόνως δε και της διαμονής εν το ουρανό, εφανέρωσεν ότι είναι Θεός. Δια δε του ο Υιός του ανθρώπου έδειξεν ότι είναι και άνθρωπος. Και κατέβη μεν εκ του ουρανού όταν έγινε άνθρωπος, ανέβηδε εις τον ουρανόν, ότε μετά την εκ νεκρών ανάσταση ανελήφθη στους ουρανούς. Και αν δε κατέβει στην γην, ουδέποτε όμως εχωρίστη εκ των κόλπων του Πατρός, αλήτων διαπαντός συνεινωμένος με ταυτού και εν το ουρανό και πανταχού. Επιβεβαιεί δε ότι Θεός είναι και άνθρωπος και δια των εξής λόγων. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν διαιρήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αναχωρήσαντες οι Ισραηλίτες από της Αιγύπτου, ήλθον εις έρημον Εδόμ, εις την έρημον Εδόμ, εκεί οι όφις έδακνον, εδάγκαναν αυτούς. Όσοι δε εδάκνοντο υπό τον όφεον, εκείνοι απέθνισκον. Και ο μέν μου Ιησής παρακάλεσε τον Θεό να ελευθερώσει τον λαόν από τη στιάφτης τιμωρίας. Ο δε Θεός επακούσα στις δεήσεως αυτού, είπεν αυτό. Κατασκεύασον όφιν χαλκούν και τοποθέτησον αυτόν επί σημείου, ήτι κρέμασον αυτόν επί στήλου, ώστις δε τραυματιστεί υπό όφεως, εάν στρέψει το βλέμμα και ήδη τον όφιν των χαλκούν, εκείνος ιατρεύεται και ζει. Και έστε εάν δάκει όφις άνθρωπον, πάσο δε δειγμένος ειδών αυτών, ήγουν των χαλκών χαλκούν όφιν, ζήσετε. Τούτο επίησε ο Μωυσής και ημεν όφις έδεκνον, εδάγκωνον τους Ισραηλίτες αυτοί δε ατενίζοντες και βλέποντες τον όφιν των χαλκούν, δεν απέθνισκον αλλά ιατρεύοντο. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και εγένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν των χαλκούν και έζη. Σύμβολον τούτο και τύπος πολλά αξιοσημείωτος, ο μενόφης ο ερπετός, ως της έδακνε τους Ισραηλίτες εν διεδόμ, εσήμενε τον όφιν των νοητών, ήτι τον διάβολο, ως της ετραυμάτισε τους προπάτορας του γένους των ανθρώπων εν διεδέμ, ακόμη δε και μέχρι τη σήμερον τραυματίζει τους απογόνους αυτών. Ο δε χαλκός, ο εις όφιν σχηματιστής, εσήμενε τον ιών και λόγων του Θεού, τον ελαβώντα δούλου μορφή και σχήματι ευρεθέντα ως άνθρωπον.
«Ο χαλκούς όφης υψώθη επί σημείου, ο θεάνθρωπος Ιησούς υψώθη εν το σταυρό, ως τις έβλεπε τον χαλκούν όφην τον υψωθέντα επί του σημείου, ιατρεύεται από τον πληγόν του όφεως του ερπετού, ως τις πιστεύει επί τον επί ξύλου κρεμαστέντα θεάνθρωπον, εκείνος καθαρίζεται από τον τραυμάτο του όφεως του νοερού. Ως τις έβλεπε τον όφην τον χαλκούν δεν απέθνησκεν, αλλά έζει την πρόσκαιρον ζωήν. Ως τις πιστεύει στον θεάνθρωπον Ιησούν, δεν χάνεται, δηλαδή δεν κολλάζεται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Δια προστάγματος Θεού υψώθη όφης επί σημείου, ευδοκία του Θεού και Πατρός υψώθη ο Ιησούς εν το σταυρό. Βλέπε πόση ομοιότητα έχει ο τύπος μετά του τυπουμένου. Δια τούτο λοιπόν είπεν ο Ιησούς, και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου. Επειδή δε είπε δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή είναι ανάγκη να υψωθώ εις τον σταυρόν, δια τούτο, δια των εξής λόγων, εφανέρωσε και το δια τι πρέπει να σταυρωθεί.

ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ιδού ο λόγος της ευδοκίας του Θεού, εκ της οποίας εγένετο η ενανθρώπισης του μονογενούς Υιού αυτού. Το σου τον ηγάπησεν ο Θεός, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, δηλαδή το ανθρώπινο γένος, ώστε έδωκεν υπέρ της σωτηρίας αυτών τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δηλωνότι εξαπέστειλεν αυτόν εις τον κόσμο, ή να γενόμενος άνθρωπος υπομείνει πάθος και σταυρών και θάνατον, όπως πας ο εις αυτόν πιστεύσας μη απολεσθεί εις την ατελεύτη των κόλασιν καταδικαστής, αλλά κληρονομήσει την αιώνιον ζωήν και μακαριότηταν. Αλλά γιατί το σου τον ηγάπησεν ο Θεός των άνθρωπων? Διότι ο άνθρωπος είναι το εξαίρετον πάντων των κτισμάτων αυτού. Χτίσμα είναι ο άνθρωπος, ως της εφανέρωσεν υπερ πάντα τα άλλα κτίσματα την άπειρον σοφίαν και δύναμην του Θεού. Ο Θεός επίησε πρώτον των ουρανών και την γην, ήτι πάντα τα ουράνια και τα επίγεια, πάντα τα πνεύματα και τα σώματα. Έπειτα, ενώσας των ουρανών και την γην, ήτι πνεύμα και σώμα, επίησεν εξ αυτών ένα σύνθετο, ένα πράγμα σύνθετο, και τούτο είναι ο άνθρωπος, ουράνιος και επίγειος, πνεύμα και σώμα, άειλος και υλικός, Θεού εικόν κατά τα δυνάμεις της ψυχής, Θεού ομοίωμα κατά τα κατορθώματα της αρετής. Όταν δοξολογώσει τον Θεόν οι άγγελοι, τότε δοξολογεί αυτόν ο ουρανός. Όταν διηγώνται την δόξαν αυτού τα υλικά κτίσματα, τότε δοξολογεί αυτόν η γη. Όταν δε λατρεύει αυτόν ο άνθρωπος, τότε προσφέρει δοξολογίαν εις αυτόν ο ουρανός μαζί και η γη. Τα πνεύματα ομού και τα σώματα, πάσα η κτίσης η ορατή και η αόρατος. Δια τούτο ο Άγιος αυτού προφήτης, όταν εστοχάζεται την πλάσιν και κατασκευή του ανθρώπου, εκπλητώμενος εκράβγαζεν, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, ουμή δίνομαι προς αυτήν. Ηγάπησεν ο Θεός των άνθρωπων, ηγαπήσας, αγαπήσας, ευσπλαχνίσθη, ευσπλαχνισθείς, ευδόκησε την απολύτρωσιν αυτού από τις δουλείες του διαβόλου, ευδοκίσας απέστειλε τον μονογενήν αυτού Υιόνις των κόσμων, ή να μη απολεσθεί, αλλά σωθεί το ηγαπημένον αυτού πλάσμα ο άνθρωπος.

ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ταύτα τα λόγια είναι η βεβαίωση των προηγηθέντων. Προηγουμένως είπεν ότι ο Θεός έδωκε τον μονογενήν αυτού Υιόν είναι σωθός οι πάντες ή εις αυτόν πιστεύοντες. Τώρα δε λέγει ότι δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει, αλλή να σώσει αυτόν. Τούτο δε γένετο επί της πρώτης παρουσίας αυτού, ότε ως άνθρωπος περιπατώνει στην Ιερουσαλήμ, εκάλλει πάντας προς μετάνοιαν, άλλοτε μεν ελέγον, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν η αυτόν Κυρίου δεκτών. Άλλοτε δε, ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολωλός. Και άλλοτε πάλι, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Εις την δευτέραν όμως παρουσίαν αυτού έρχεται όχι ή να σώσει, δεν έρχεται για να σώσει, αλλά για να κρίνει τον κόσμο, διότι καθώς όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Θεός εξαπέστειλεν τον Υιόν αυτού ή να ενελέει σώσει τον κόσμο, ούτως έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρή, ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.

σας ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια φορά από τη μετάφρασή του το σημερινό ωραιότατο Άγιο Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και ο οποίος είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Θα δούμε στη συνέχεια το αποστολικό αναγνώσμα. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 11-18.

Ως Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν, έγραψα τη εμή χειρή, όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, μόνο ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται, ουδέγαρι υπεριτετμημένοι αυτινόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και νύκτησης. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού, κόπους μη μη δεις παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν.

δούμε και την μετάφραση του Αποστολικού Αναγνώσματος. Αδελφοί, προσέξετε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν που σας κατάφερα να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί για όσους ανήκουν στον Ιησούν Χριστόν δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού, και όσοι ακολουθούν αυτή την πορεία θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησούν, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

μεταδώσαμε για εσάς αγαπητοί ακροατές μια εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής της πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Εύχομαι ολόψυχα η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να μας συνοδεύει πάντοτε στη ζωή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας για την αγάπη. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, αδελφοί μου, υπάρχει οπωσδήποτε, στον ψυχικό του κόσμο εννοώ, υπάρχουν και πολλές ελαττηριακές παθήσεις, δηλαδή ελαττήρια όχι και τόσο αγνά, διότι με την πτώση μας, με την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία, έχουμε αποκτήσει δυστυχώς και πολλά πάθη και πολλά ελαττώματα και πολλές αδυναμίες. Για να ολοκληρώνεται λοιπόν η αγάπη του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα του χριστιανού, δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει μέσα στην ψυχή του το οξύθυμο και το ευερέθιστο. Δηλαδή, ο άνθρωπος της πραγματικής και γνησίας αγάπης δεν μπορεί να, με άλλα λόγια όπως τα λέγαμε, να έχει νεύρα και να ερεθίζεται εύκολα, ούτως ώστε να μην μπορεί με το άκουσμα ή του αδελφού ή λόγους που μας λέγουν οι άλλοι να μπορούμε να έχουμε μέσα μας την ηρεμία, το ήρεμο και τη γαλήνη, διότι η πραγματική αγάπη δεν εξωτερικεύεται ποτέ με κάτι το ευερέθιστο και το οξύθυμο. Είναι λοιπόν αυτά δύο, θα έλεγα, αξιοκατάκριτα ψυχικά νοσήματα. Εκείνος που λέει ότι έχει χριστιανική αγάπη δεν παροξύνεται, δηλαδή δεν ερεθίζεται, αλλά ούτε και εξάπτεται, αλλά είναι πράος και ήσυχος και γλυκής και στο πρόσωπο και στην ψυχή. Αυτά σημαίνουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει «Η αγάπη ου παροξύνεται». Ίσως από την πρώτη άποψη η πραότητα ως συστατικό της αγάπης, αδελφοί μου, να φαίνεται ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, μεγάλη αξία για τη ζωή του ανθρώπου. Και όμως η πραότητα είναι απαραίτητη ιδιότητα της αγάπης, διότι την εύκολη και ευνίδια δυσαρέσκεια, το ξύχολο δηλαδή, την ιδιοτροπία γενικά, δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως απλές αδυναμίες του ανθρώπου. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι προέρχονται από φλεγματική ιδιοσυγκρασία ή από νεύρα, όπως ακούμε συνήθως, αλλά να τα θεωρούμε ως αξιοκατάκριτα ψυχικά νοσήματα, τα οποία είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν και να εξαλειφθούν από μέσα μας. Το πόσο αξιόμεμπτα και αξιοκατάκριτα είναι τα ελαττώματα αυτά, δηλαδή το ευέξαπτο, ο θυμός και η οργή, χωρίς ίσως ένα σοβαρό λόγο, θα το εννοήσουμε καλύτερα όταν λάβουμε υπόψη μας έναν άνθρωπο που είναι πράγματι ενάρετος και άγιος. Άγιος δεν θα πει αναμάρτητος, αλλά χριστιανός αγωνιστής θα λέγαμε. Στον άνθρωπο αυτόν και μόνο το ευερέθιστο και οξύθυμο μπορεί να είναι η μοναδική κοιλίδα του χαρακτήρα. Υπάρχουν, αδελφοί μου, ψυχές στις οποίες δεν θα ήταν δυνατό να ανακαλύψει κανείς εύκολα άλλο τόσο σοβαρό ελάττωμα και για το οποίο γίνονται πολλές φορές μη οικοδομικές ή τόσο καλοί κατά τα άλλα αυτοί άνθρωποι. Το να δυσαρεστούμαστε εύκολα και να ερεθιζόμαστε χωρίς λόγο κατά τον άλλον και να δείχνουμε κακοτροπία, αυτό σημαίνει εγωισμό. Υπάρχουν μέσα μας στοιχεία εγωισμού. Φανερώνει λοιπόν ο εγωισμός έλλειψη πραγματικής αγάπης. Επομένως, μην το θεωρούμε ασήμαντο το ευέξαπτο, δηλαδή την οργή και το θυμό, διότι είναι ικανά αυτά να πικράνουν τη ζωή μας, να σπείρουν και να καλλιεργήσουν μεταξύ μας τη διχόνοια αλλά και την έχθρα, και δυστυχώς να καταστρέψουν και αυτούς τους ιερότατους οικογενειακούς δεσμούς, και να κάνει το ελάττωμα αυτό

ώστε το ασυμβίβαστο των χαρακτήρων που δημιουργείται από τέτοια κυρίως ελαττώματα δυστυχώς να το θεωρεί ως σοβαρό λόγο διαζυγίου. Είναι ακόμα ικανά τα ελαττώματα αυτά, η έξαψη δηλαδή, η οργή και ο θυμός, όταν εκδηλώνονται τακτικά, να κρυμνήσουν το σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς και να τα οδηγήσουν σε μία μεγάλη επιθαρχία. Δεν είναι λοιπόν μικρά ψεγάδια, όπως τα λέγαμε, και ασήματα του χαρακτήρα μειονεκτήματα, το ευέψαπτο και η οξύτητα. Λέγει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί μου, σχετικά με το θυμό και τις αρνητικές συνέπειές του. Επειδή ο ασεβής λογισμός δεν σε αφήνει να σκεφθείς πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι ο θυμός, η Αγία Γραφή λέει: ποιος θα μπορούσε ποτέ να περιγράψει το κακό αυτό, πως δηλαδή η πολύ επιρρεπή στο θυμό από την τυχούσα πρόφαση εξαπτώμενοι κραυγάζουν και αγριεύουν και ορμούν κατά τρόπο ανεδέστερο και από αυτά τα ιοβόλα και φαρμακερά ζώα. Δεν σταματούν δε πρωτήτερα πριν ή μεγάλο και αθεράπευτο κακό εκραγεί ή φλεγμονή αφού διαλυθεί η οργή ως πομφόλιγας, διότι ούτε η ακμή του ξύφους, ούτε η φωτιά, ούτε κάτι άλλο από τα φοβερά είναι ικανό να αναχαιτήσει την ψυχή που έχει εκμανεί από την οργή. Οι οργιζόμενοι δεν διαφέρουν πολύ από εκείνους που κυριεύονται από δαιμόνια, ούτε κατά τη μορφή, ούτε κατά τη διάθεση της ψυχής. Δηλαδή αυτός που εύκολα οργίζεται ομοιάζει με δαιμονισμένο άνθρωπο, αδελφοί μου. Επειδή δε επιθυμούν να αποδώσουν τη λύπη, θερμαίνεται με υπερβολικά στην καρδιά τους το αίμα, ως να ταράσεται και παφλάζει από τη δύναμη του πυρός. Αφού συσσωρευθεί στην επιφάνεια, δείχνει τον οργιζόμενον με μία άλλη μορφή και αλλάζει τη συνήθη σε όλους και το γνώριμο ως προσωπείο της σκηνής, καθώς οι οφθαλμοί σε εκείνους που τους οργιζόμενους οι οικοί και οι συνήθεις έχουν καταστεί αγνώριστοι. Το βλέμμα δηλαδή γίνεται παράφορο και το πυρ ήδη βλέπει, βλέπει δηλαδή να πυρώνει, να κοκκινίζει δηλαδή εκείνος ο οποίος εύκολα οργίζεται και ακονίζει το δόντι του οργιζόμενου η οργή, δυστυχώς, καθώς οι αγριόχειροι όταν πρόκειται να εφορμήσουν. Το πρόσωπο παρουσιάζεται πελιδνό και αιματώδες, δηλαδή κοκκινίζει κανείς και βέβαια επάνω στην οργή μπορεί πολλά πράγματα να κάνει. Ο όγκος του σώματος πρίζεται, οι φλέβες τεταμένες εξαιτία δε της εσωτερικής ζάλης, κλονίζεται και το πνεύμα. Χάνεις δηλαδή και το πνεύμα σου και τη σύνεση, το μυαλό σου, όπως τα λέγαμε, αδελφέ μου. Φωνή τραχία, γίνεται πιο σκληρή δηλαδή και έντονη και εξέρχεται άναρθρη από το στόμα και πέφτει απρόσεχτη, χωρίς σειρμό και χωρίς τάξη και χωρίς καθαρότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αλλάζει ο άνθρωπος που έχει ευεξαψία, δηλαδή έχει νεύρα, όπως τα λέγαμε, αλλάζει η μορφή του, διαφορεποιείται ολόκληρο το πρόσωπό του. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει: δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί που υπάρχει θυμός. Ο κυριευμένος από θυμό είναι καταραμένος. Δεν είναι δυνατόν να προέλθει κανένα καλό από εκεί που υπάρχει θυμός, διότι όπως σε θαλασσοταραχή επικρατεί μεγάλος θόρυβος, μεγάλη κραυγή και δεν είναι δυνατό να έχει κανένας τον καιρό να φιλοσοφεί, έτσι ούτε όταν κανένας είναι κυριευμένος από αυτό το μεγάλο ψυχικό πάθος που λέγεται θυμός. Αλλά ακόμα ο ίδιος πατήρ λέγει στην ίδια έννοια περί της αγάπης, παρομοιάζει το θυμώδη με σκύλο, με ένα σκυλί δηλαδή, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί είτε ευεργετικό στην πείμνη αλλά είτε και άχρηστος, και λέγει: ο θυμός δεν αφήνει να βλέπει κανείς
αλλά

όπως ακριβώς σε νυχτερινή μάχη, αφού δέσει τα πάντα και τους οφθαλμούς και τα αυτιά, έτσι οδηγεί όπου θέλει. Ας απαλλαγούμε λοιπόν, αδελφοί μου, από αυτόν τον δαίμονα, διότι περί μεγάλου δαίμονος πρόκειται. Ας τον καταστήλουμε όταν βρίσκεται στην αρχή του. Ας θέσουμε σφραγίδα στο στήθος μας, σαν ακριβώς κάποιο χαλινό. Ο θυμός είναι σκύλος ξεδιάντροπος, αλλά ας μάθει να υπακούει στον νόμο. Αν υπάρχει ένα σκύλος σε ένα κοπάδι, τόσο άγριος, ώστε να μην υπακούει στον ποιμένα, όταν τον διατάσει και να μην αναγνωρίζει τη φωνή του, τότε τι γίνεται? Τα πάντα χάθηκαν και καταστράφηκαν. Τρέφεται μαζί με τα πρόβατα, αλλά αν τρώγει τα πρόβατα είναι άχρηστος και θανατώνεται. Εάν έμαθε να υπακούει σε σένα, θρέψε τότε τον σκύλο. Είναι χρήσιμος εναντίον των λύκων, εναντίον των κλεπτών, εναντίον του λίσταρχου, όταν γαυγίζει, και όχι εναντίον των προβάτων, ούτε εναντίον των δικών του. Αν δεν υπακούει, τα πάντα καταστρέφει. Αν μάθει να καταφρονεί, τα πάντα καταστρέφει. Την ημερότητα λοιπόν που υπάρχει σε σένα, ας μην την καταστρέφει ο θυμός, αλλά ας την διαφυλάτει και ας την επαυξάνει. Θα την φυλάξει δε και θα την καταστήσει πολύ ασφαλή, αν εξαφανίζει τους μυαρούς και πονηρούς λογισμούς, αν καταδιώκει τον διάβολο από παντού. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί μου, που έχει πραγματική αγάπη, και αν ακόμα ερεθίζεται, προσπαθεί να διώχνει, να απεμπολεί κάθε σημάδι αυτού του θυμού, αυτής της ενέργειας, ούτως ώστε να γίνεται αγαπητότερος και το έργο του βέβαια να έχει επιτυχία. Τώρα, πώς θα απαλλαγούμε από αυτά τα φοβερά και μυαρά της ψυχής νοσήματα? Χρειάζεται επομένως, αδελφοί μου, προσοχή πολύ μεγάλη, παρακολούθηση του εαυτού μας και προσπάθεια καθημερινή, για να απαλλαγούμε από αυτά, για να μην μας κυριεύσουν και εκτιθέμεθα καθημερινά. Το ευέξαπτο, το ευερέθιστο, ο θυμός, η ιδιοτροπία δεν είναι της κράσης και του αίματος, όπως λένε μερικοί, αλλά της ψυχικής κατάστασης. Δηλαδή, βγαίνει μέσα από την ψυχή αυτό και δεν είναι κάτι σωματικό, αλλά ψυχικό νόσημα, το τονίζουμε ιδιαίτερα. Η ψυχή που ηγεμονεύει τον εαυτό της και κυβερνάται από την αγάπη, δεν μπορεί παρά να παρουσιάσει και εξωτερικές εκδηλώσεις ωραίες, πραότητας αλλά και υπιότητας, ενώ η ψυχή εγωιστική θα ασχημίσει την εξωτερική ζωή του ανθρώπου με την ιδιοτροπία και τον θυμό, με το ευέξαπτο και το ευερέθιστο, διότι εκείνο που έχει κανείς εσωτερικά, εκείνο και εκδηλώνει πολλές φορές και εξωτερικά, δηλαδή και το βγάζει προς τα έξω, το εξωτερικεύει, και όπως ο πυρετός προέρχεται από το εσωτερικό έλκος και η φουσκάλα στο δέρμα πηγάζει από εσωτερική φλεγμονή, έτσι και η ιδιοτροπία και το ευερέθιστο, αδελφοί μου, είναι εκδήλωση νοσήματος της ψυχής. Είναι αποτέλεσμα της έλλειψης της αγάπης, και επειδή ακριβώς τα ελαττώματα αυτά έχουν στην ψυχή τη ρίζα, γι' αυτό δεν αρκεί να διορθώσει κανείς εξωτερικά τον χαρακτήρα του, αλλά χρειάζεται να εισδύσει στο βάθος της καρδιάς του και να την ανανεώσει. Όμως για να ανακαινήσει κανείς την ψυχή του, να της απαλλάξει το περιεχόμενο, χρειάζεται να εισέλθει σε αυτό το νέο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, του οποίου καρπός είναι η αγάπη και η πραότητα. Μόνο με τη θεία αυτή επίδραση νεκρώνονται τα πάθη του θυμού και του ερεθισμού αφενός, και μορφώνεται στην ψυχή του ανθρώπου η πραότητα και η ποιότητα και η συνδιαλλακτικότητα αφετέρου. Και τότε ο χριστιανός, αντί να δημιουργεί σκηνές
και γκρίνιες και μάχες στο σπίτι του, αλλά και στην κοινωνία, γίνεται στοιχείο συνδιαλλαγής. Γίνεται ο ειρηνοποιός, εφόσον προηγουμένως φρόντισε να τοποθετήσει στη δική του ψυχή την ειρήνη, δηλαδή τον άρχοντα της ειρήνης που είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε θα μπορεί να παρέχει ειρήνη και στους άλλους και να εργάζεται και για το συμβιβασμό των άλλων, δηλαδή και των οικείων του και των ανθρώπων της κοινωνίας. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός θα συγκαταλέγεται μεταξύ των ειρηνοποιών, για τους οποίους ο Χριστός μας είπε «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται». Ίσως όμως πουν μερικοί, καλά και άγια είναι όλα αυτά. Ποιος όμως ευκαιρεί, πού να μείνει καιρός για να ασχοληθώ και να αποκτήσω τα κοσμήματα αυτά της αγάπης, δηλαδή την πραότητα, την ηπιότητα, την γλυκύτητα, και να απαλλαγώ από το ευέξαπτο, το θυμό και την οργή. Και όμως αδελφοί μου, εάν αντιλαμβανόσουν και πίστευες ότι η επιτυχία αυτή της απαλλαγής του εαυτού σου είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, από την ηθική άποψη, τότε θα έβρισκες και τον καιρόν και θα προσπαθούσες περισσότερο από ό,τι προσπαθείς για τη δουλειά σου να απαλλάξεις το συντομότερο την ψυχή σου από τους καπνούς του θυμού και της πικρίας και της έξαψης, που είναι βάρος δυστυχώς αφόρητο. Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, αδελφοί μου, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και με τη βοήθεια του Θεού να καταπνίξουμε τις ασχήμιες αυτές της ψυχής μας, που τόσο θλιβερές στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους είναι, και να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε στην ψυχή μας το άνθος αυτό της ήπιας και πραΐας αγάπης, διότι ο Χριστός μας, του οποίου τον χαρακτήρα καλούμαστε να μορφώσουμε στην ψυχή μας και γενικά στη ζωή μας, είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, δηλαδή κατά την ψυχή και την προαίρεση. Όμως εδώ ας πάρουμε μια μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Οι άνθρωποι, ως γνωστόν, ρέπουν, αδελφοί μου, προς το κακό και την αμαρτία. Γι' αυτό υπολείπονται την χριστιανική αγάπη, η οποία, όπως μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ου λογίζεται το κακόν. Δηλαδή δεν σκέπτεται ποτέ το κακό η αγάπη, και συμβαίνει όταν δουν κάποιο δυστυχή, πεινασμένο, συγχρόνως δε να είναι και άρρωστος και κατάκητος και έρημος από κάθε φίλο, εύκολα υποπτεύονται. Και πώς σκέπτονται? Για να πάσχει τόσα δεινά ο άνθρωπος αυτός, θα είναι μεγάλος κακοποιός, λένε ορισμένοι. Αυτό συμβαίνει και με τον Ιώβ. Όταν οι τρεις φίλοι του τον επισκέφτηκαν και είδαν την μεγάλη του δυστυχία, όχι μόνο εσωτερικά συνέλαβαν την υποψία ότι για να τιμωρείται τόσο πολύ είναι κακός άνθρωπος, αλλά του την είπαν κατά πρόσωπον, όπως τα λέγαμε. Θυμήσου λοιπόν ποιος χάθηκε ενώ ήταν καθαρός από κάποια ενοχή, ή πότε άνθρωποι ειλικρινείς και δίκαιοι ξεριζώθηκαν και χάθηκαν. Δεν είδα κανένα από τους αληθινούς να χάνεται, όπως είδα να εξαφανίζονται εκείνοι που καλλιεργούν και σχεδιάζουν τα άτοπα και άδικα. Αυτοί δε που σπείρουν αυτά, στο τέλος να θερήσουν πόνους και στενοχώριες για τους εαυτούς τους. Από το πρόσταγμα του Κυρίου θα χαθούν, από το φύσιμα δε της οργής του θα εξαφανιστούν. Το επιχείρημα αυτό του Ελιφάς είναι ασφαλώς ισχυρό και αληθινό. Εν τούτης υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ισχύει. Ο Άβελ ήταν δίκαιος και καθαρός, όμως απέθανε, φωνεύθηκε δηλαδή από τον αδελφό του πρόωρα. Ο δε Λότ ήταν δίκαιος μεταξύ ανθρώπων, κατεξοχήν ασεβών, και όμως ξεριζώθηκε από το σπίτι του και υποχρεώθηκε να κατοικήσει σε σπήλαιο. Τα ίδια και όμοια και για τον Απόστολο Παύλο, όταν οι κάτοικοι της Μάλτας είδαν ότι μετά τη διάσωση από το ναυάγιο τον δάγκωσε φοβερό δηλητηριώδες φίδι, έλεγαν: «Ορισμένος ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς, ο οποίος γλίτωσε από τη θάλασσα, αλλά η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Συχνά και στις ημέρες μας, αδελφοί μου, ακούμε να λένε για δυστυχείς και ανάπηρους ανθρώπους: «Σημαδεμένος άνθρωπος, άρα κακός άνθρωπος». Αλλά όχι, αδελφοί μου, εκείνος που αγαπά δεν αρέσκεται να εκφράζει ή να διαλογίζεται σκέψεις απρεπείς για τον άλλον, οι οποίες είναι δυνατό να μολύνουν την ψυχή του. Ούτε επίσης εκείνος που έχει την αγάπη υποπτεύεται κανένα κακό για τους άλλους ανθρώπους. Εκείνος που έχει αγάπη στην ψυχή του δεν φαντάζεται ποτέ ότι οι άλλοι σκέπτονται ή εργάζονται τίποτα το κακό για αυτόν. Δεν είναι ποτέ καχύποπτος, δεν παραδέχεται ποτέ υποψία χωρίς ισχυρές αποδείξεις. Δυσπιστεί ακόμα και στις αποδείξεις για το αγαπημένο πρόσωπο. Εκείνος που έχει την χριστιανική αγάπη επιθυμεί να παρουσιάσει την καλύτερη μορφή, να τονίσει δηλαδή την καλύτερη πλευρά του σε γεγονότα που αφορούν τον άλλον και δεν παρουσιάζουν καλή εικόνα. Με άλλα λόγια, όπως τα λέγαμε, η αγάπη εδώ παρουσιάζεται σαν παιδική αθότητα, αλλά αθότητα σοφή και όχι νηπιακή ή ανόητη, και παρουσιάζεται ως αθότητα συνετή. Να λοιπόν και μια άλλη ιδιότητα της χριστιανικής αγάπης. Πόσο σπουδαία είναι αυτή, δηλαδή η συνετή αθότητα, και πόσο υψηλή είναι η ιδιότητα αυτή της αγάπης, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς όταν λάβει υπόψη του πόσο τυραννούνται πολλοί εξαιτίας της καχυποψίας τους, από φόβους και υποψίες αστήρικτες. Οι άνθρωποι αυτοί της καχυποψίας κάθε λόγο, κάθε κίνημα, κάθε συζήτηση και συνομιλία που θα δουν σε άλλα πρόσωπα υποπτεύονται ότι γίνονται για αυτούς και πάσχουν και υποφέρουν. Ακόμα οι υποψίες δημιουργούν πολλές φορές παρεξηγήσεις, αδελφοί μου, και αντιπάθειες, διότι οι υποψίες μας για ένα πρόσωπο, οι οποίες πολλές φορές είναι αστήρικτες και χωρίς αποδείξεις, δεν τις κρατούμε μόνο μέσα μας, αλλά έχουμε την ελεηνή εκείνη συνήθεια να τις ανακοινώσουμε και σε άλλους, και έτσι πληγώνουμε τον άλλον και δημιουργούμε παρεξηγήσεις και αντιπάθειες. Είναι γνωστό ότι πάντοτε σχεδόν οι άλλοι προσθέτουν τα δικά τους ή ενώ άκουσαν κάτι από μένα ως υπόθεση. Δυστυχώς το μεταδίδουν εκείνοι, όχι βέβαια όπως το άκουσαν, δηλαδή ως υπόθεση, αλλά ως πραγματικό. Δηλαδή μετατρέπεται και μεταβάλλεται, αδελφοί μου, δυστυχώς, και μεγαλοποιείται κάτι που στον άλλον φαίνεται σαν υπόνοια και το παρέχει και το μεταδίδει στους άλλους ως πραγματικότητα. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα, όταν υποψιαζόμαστε κάτι χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να έχουμε αποδείξεις, και δυστυχώς το μεταφέρουμε και στον άλλον. Όμως, αδελφοί μου, και πάλι ο χρόνος της εκπομπής μας έλαβε τέλος. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για να δούμε και άλλα σημεία τα οποία χρειάζονται για την πραγματική ουσία της αγάπης της χριστιανικής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Yeah.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την γέννηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Ο Ιωακείμ και η Άννα, ένα ζευγάρι ενάρετο, προσεύχονταν καθημερινά με δάκρυα στα μάτια για να αποκτήσουν ένα παιδί. Και ο Θεός τους άκουσε και έκαμε πραγματικότητα το αίτημά τους και τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την υπεραγία Θεοτόκο, τη γυναίκα που έμελε να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου.

συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την ενάτη οδή των δύο κανόνων που ψάλλονται στον όρθρο. Το μέλος είναι σύντομο ιρμολογικό.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τους ένους της εορτής, οι οποίοι είναι τονισμένοι στον πρώτο ήχο. Είναι προσώμια τα οποία αποδίδονται σε σύντομο στιχηραρικό μέλος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Εύχομαι ολόψυχα η κυρία Θεοτόκος να παραμυθεί και να αναψύχει τις καρδιές όλων ημών. Οδηγούσα αυτές εις τα σωτηρίους μονάς του Υιού της και Θεού ημών.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, θύμα τραπέζι προτέθη τη σύλλογε, θήτη σως αυτόνομος εκθανών λήθης. Ο αυτόνομος λόγι, ο θήτης σου, υπήρξε θύμα των ειδωλολατρών, τελειωθείς δι' αποκεφαλισμού μπροστά στην Αγία Τράπεζα που ιερουργούσε. Ο Άγιος Ιερομάρτης αυτόνομος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Μόλις ο αυτοκράτορας αυτός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Άγιος έφυγε από την Ιταλία όπου ήταν επίσκοπος και πήγε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας. Επειδή κήρυτε στα πλήθη την πίστη στο Χριστό, οι ειδωλολάτρες όρμησαν μια μέρα στον ιερό ναό που ιερουργούσε και τον φώνευσαν με ξύλα και πέτρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης αυτόνομος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, Επισκόπου Ικονίου, κλαίους καταγνούς του παρόντος Κουρνούτος, ξύφι το μέλλον εμπορεύεται κλαίος. Ο Κουρνούτος, αφού καταφρόνησε την πρόσκαιρη δόξα της επίγειας ζωής, κέρδισε δια του ξύφους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κουρνούτος, επίσκοπος Ικονίου της Μικράς Ασίας, υπήρξε γέννημα και θρέμα της ίδιας αυτής πόλεως, όντας δε κάποτε ο Άγιος στο χωριό Σούρδαλο, όπου κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησε στον ηγεμόνα του τόπου Περίνιο. Ο ηγεμόνας δε αυτός, διακρινόμενος για την σκληρότητά του και την απανθρωπιά του, συμπεριφέρθηκε με ανίκουστη βαναυσότητα προς τον επίσκοπο Κουρνούτο. Ο Άγιος όμως, χωρίς να δηλιάσει το παραμικρό μπροστά στον κοσμικόν άρχοντα, τον έλεξε δρυμύτατα για την αγριότητα και θηριωδία του. Τότε ο Περίνιος εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κουρνούτος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας, τμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος Εξίφους, Θεού μετέσχε δωρεών φέρον ήμος. Ο Θεόδωρος αποκεφαλιστής διαξίφους πήρε μέρος σε δωρεές σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του Θεού και δώρων. Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες Αλεξανδρινοί επειδή κήρυται με παρησία την πίστη στο Χριστό και εξοργισμένοι φοβερά από την ενέργεια του αυτή τον υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια και συγκεκριμένα τον στεφάνωναν με αγκάθια, τον κτυπούσαν βάναυσα στους κροτάφους, τον αλυσόδεναν και τον περιέφεραν προς εξευτελισμό σε ολόκληρη την πόλη και ύστερα τον βύθιζα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως, παρά τα φρικτά αυτά βασανιστήρια, διαφυλάχτηκε με την πρόνοια του Θεού απόλυτα σώος και αυλαβής. Για τον λόγον αυτόν ο άρχοντας του τόπου πρόσταξε τους δημίους και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, ασκητικής ιδρώσης ημίξας άθλους Ιουλιανός διτά τα στέφη φέρει. Ο Ιουλιανός αφού ανέμιξε τους άθλους του μαρτυρίου με τους ασκητικούς αγώνες έλαβε από τον Κύριο διπλούς τους στεφάνους. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, γέννημα και θρέμα της πόλεως των Γαλατών, έζησε και άθλησε κατά την εποχή του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, όταν στην πόλη αυτή έγινε ηγεμόνας ο Αντωνίνος, προσήλθα σε αυτόν κάποιοι ειδωλολάτρες και του κατήγγυλαν ότι ο Ιουλιανός μαζί με άλλους 40 διαμένει στο τάδε σπήλαιο του όρους και ακολουθεί την θρησκεία των χριστιανών. Αμέσως τότε εκείνος έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Μετά δε την σύλληψή του οι στρατιώτες τον πίεζαν παντιοτρόπως να τους δείξει που βρίσκονταν οι άλλοι χριστιανοί, αλλά εκείνος παρά τις πιέσεις αρνήθηκε να τους αποκαλύψει. Την ώρα όμως που επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του ηγεμόνα, ανέκραξε με μεγάλη την φωνή προς τους συνασκητές του: «Ιδού, εμένα με συνέλαβαν και οδεύω προς το μαρτύριο, χωρίς να σας προδώσω στους στρατιώτες που με πίεζαν. Σπεύστε όμως κι εσείς να έλθετε να με φθάσετε». Μόλις λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός οδηγήθηκε ενώπιον του Αντωνίνου, εκείνος του είπε: «Σκέψου το συμφέρον σου και έλα να προσφέρεις θυσία στους θεούς». Απαντώντας του δε ο μακαρίστος Άγιος είπε: «Χωρίς εσύ να το θέλεις, μου έγινες άριστος σύμβουλος, γιατί εγώ σκοπεύοντας το δικό μου συμφέρον, σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο ή συμφέρον για μένα, παρά το να πεθάνω για την ευσέβεια, την πίστη στο Χριστό, με την οποία έχω ανατραφεί από την βρεφική μου ηλικία». Όταν άκουσε ο ηγεμόνας τα λόγια αυτά του Αγίου, δεν θέλησε να το ρωτήσει τίποτε περισσότερο και πρόσταξε να πυρακτώσουν ένα σιδερένιο κρεβάτι και να τον ξαπλώσουν ανάσκελα πάνω σε αυτό. Μόλις λοιπόν πυρακτώθηκε το κρεβάτι, οι δήμοι οδήγησαν σε αυτό τον μάρτυρα. Εκείνος δε αφού έκαμε το σημείο του σταυρού στο σώμα του, ανέβη χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στο πυρακτωμένο κρεβάτι. Τότε, ό του θαύματος, άγγελος Κυρίου δρόσισε την φλόγα και έτσι διαφύλαξε να βλαβεί τον μάρτυρα. Ο Αντωνίνος μόλις είδε το θαύμα αυτό εκπλάκηκε υπερβολικά
και άρχισε να ερωτά τον Άγιο «Ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ που τόσο εύκολα ενίκησες στη φωτιά?» Ο μάρτης του απάντησε «Είμαι λειτουργός του Θεού και ονομάζομαι Ιουλιανός». Εν συνεχεία ο Αντωνίνος τον ρώτησε «Ποιοι είναι οι γονείς σου?» Ο Άγιος του απάντησε «Η μητέρα μου είναι γριά, ενώ ο πατέρας μου έχει εκδημήσει προς Κύριον». Ευθύς τότε ο Αντωνίνος πρόσταξε να του φέρουν γρήγορα ενώπιόν του την μητέρα του Αγίου. Μόλις λοιπόν εκείνη εμφανίστηκε στον Αντωνίνο, εκείνος κοιτάζοντας τη Λοξά με άγριο βλέμμα, της είπε απειλητικά «Γυναίκα, να πείσεις το κάκιστό σου τέκνο τον Ιουλιανό να προσφέρει θυσία στους θεούς. Ιδάλλως θα σε παραλάβουν άνδρες ακόλαστοι και με άσεμνες πράξεις θα σε ατιμάσουν και θα σου καθυβρίσουν το σώμα». Η γενναία όμως μητέρα του Αγίου απάντησε στον ηγεμόνα «Και ποια καταδίκη έχει να λάβει η ψυχή μου εάν χωρίς να το θέλω ατιμαστεί από τους ακόλαστους άνδρες το σώμα μου? Ασφαλώς καμιά. Να είσαι δε βέβαιος ότι τυχόν ατιμασμός του σώματός μου θα είναι για μένα βραβείο και στέφανος». Ο Αντωνίνος καταντροπιάστηκε από τα λόγια αυτής της ηρωικής μητέρας και εκείνη μεν την άφησε ελεύθερη, τον υιόν της όμως, τον μακαριστόν Ιουλιανό, πρόσταξε τους δημίους να τον αποκεφαλίσουν με ξύφος. Τότε λοιπόν οι δήμοι πήραν τον Ιουλιανόν και πήγαν στο όρος να τον αποκεφαλίσουν. Εκεί ο Άγιος του ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Εκείνοι του έδωσαν τον χρόνο και έτσι ο μάρτης μπόρεσε να προσευχηθεί. Είπε δε σε εκείνη την προσευχή του «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διαφύλαξες ακατέσχυντο μέχρι και της εκχύσεως του αίματός μου. Στους χριστιανούς δε που θα παίρνουν χώμα από τον τάφο μου, χάρη σε άφεση των αμαρτημάτων και αποτροπή των παθών. Στους αγρούς ας μην ορμήσουν ποτέ αφανιστικά πετινά ή ακρίδες, ούτε να εμφανιστεί ποτέ σε αυτούς κάποια ολέθρια καταστροφή». Έκλεισε δε την προσευχή του ο μάρτης με την φράση «Δέξου Κύριε το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και ευθύς αμέσως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό λέγουσα «Ιουλιανέ, ο αγωνοθέτης Θεός σου άνοιξε τις πύλες της ευτυχίας και μακαριότητας. Εισέλθε λοιπόν αφού νομίμως αγωνίστηκες». Την φωνή δε αυτή την άκουσαν και οι κρυμμένοι 40 συνασκητές του μάρτυρος Ιουλιανού. Αμέσως τότε βγήκαν από τους κρυψώνες τους και κατέβηκαν στους πρόποδες του όρους. Εκεί βρήκαν τελειοθένταν ήδη τον Άγιο Μάρτυρα. Τότε και εκείνοι, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και εις επίκον των δημίων, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Αμέσως δε οι δήμοι τους συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τους οδήγησαν στον ηγεμόνα Αντωνίνο. Εκείνος πρόσταξε και τους φυλάκισαν για άλλη ανάκριση.

Ζούμε, αγαπητοί ακροατές, σε χρόνια που στον τόπο μας η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι ελεύθερη και οι εκκλησίες ανοιχτές και τα μυστήρια τελούνται, το κήρυγμα ακούγεται και η γραφή κυκλοφορεί και τα θρησκευτικά βιβλία δεν παρεμποδίζονται. Την μεγάλη αυτήν ευλογία μπορεί να την εκτιμήσει κανείς όταν τη στερηθεί. Στη διπλανή με την Ελλάδα μας Αλβανία, οι άθεοι κλείσανε τους ναούς, κάψανε τα Ευαγγέλια, σπάσανε τους σταυρούς, αποσχηματίσανε τους ιερείς, πνίξανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Ας έχει δόξα ο Θεός που ένευσε και το καθεστώς αυτόν γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος. Στιγνό καθεστώς αιματηρών διωγμών κατά των χριστιανών επικρατούσε και στους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Σκληροί διωγμοί είχαν διαταχθεί και στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Λικίνιος, ο τελευταίος που κήρυξε διωγμό. Ας σημειωθεί ότι ύστερα από την άνοδο στον θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου δόθηκε ελευθερία στη θρησκευτική συνείδηση και οι απάνθρωποι διωγμοί κατέπαυσαν. Ο Ιουλιανός καταγόταν από κάποιο χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας κοντά στη σημερινή Άγκυρα και ήταν ιερεύς ευλαβέστατος, πλήρως αφοσιωμένος στα ποιμαντικά του καθήκοντα. Όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Λικινίου, μαζί με άλλους 40 συμπολίτες του έφυγε από το χωριό και εγκαταστάθηκε στα βουνά. Κάποια μέρα όμως κατέβηκε για να πάρει νερό, αλλά έγινε αντιληπτός από τους ειδωλολάτρες που κάπου εκεί κοντά εκείνη την ώρα προσέφεραν θυσίες στην θεά Εκάτη, θεά του φωτός, της Σελήνης, κόρη του Περσέως και της Αστερίας. Τον πιάσανε, τον οδήγησαν στο διοικητή της Άγκυρας και μη στέργων να φανερώσει το κρυσφύγετο που ήταν κρυμμένοι οι 40 χριστιανοί, υποβλήθηκε σε φρικτό μαρτύριο. Μια πειρακτωμένη μεταλλική καλύπτρα εφαρμόστηκε στο κεφάλι του, αλλά δεν επήλθε αμέσως ο θάνατος. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στον μάρτυρα και στον άρχοντα Αντωνίνο και διατάσσεται ο αποκεφαλισμός του. Ο Ιουλιανός ζήτησε λίγη προθεσμία για να προσευχηθεί και όταν την έλαβε ανάμεσα στα άλλα είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διατήρησες ακατέσχυντο μέχρι αυτή τη στιγμή που με αξιώνεις να χύσω το αίμα μου». Η αγωνία του μάρτυρα ήταν μήπως σαν άνθρωπος λυγίσει μπροστά στις απειλές και ντροπιάσει την πίστη του, αλλά ο Θεός κατά την δύσκολη εκείνη στιγμή του έδωσε την δύναμη να υποστεί τα φρικτά βασανιστήρια και έτσι ο Ιουλιανός, που κατάλαβε ότι ανέφθασε στην ώρα του μαρτυρίου, αυτό οφειλόταν στην θεία ενίσχυση, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, μόνο το μαρτύριο είναι έργο που επιτυγχάνεται με την άνωθεν βοήθεια? Ασφαλώς όλα τα καλά έργα που κάνουν οι άνθρωποι γίνονται με θεία φώτιση και ενίσχυση και θα έπρεπε η δόξα και η τιμή να αποδίδεται σε αυτόν. Πόσοι όμως από τους ανθρώπους το κάνουν? Δυστυχώς ελάχιστοι. Οι περισσότεροι οικειοποιούνται την χάρη και θεωρούν τα καλά έργα δικά τους επιτεύγματα. Τούτον όμως είναι εσχάτια γνωμοσύνη και παράλογη αυτοπεποίθηση, την οποία ο Θεός δεν ευλογεί. Ένα ας παρακαλούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς τον Θεό των Πατέρων μας, να μας δίνει την παρησία να τον ομολογούμε μέσα σε μιαν ανθρωπότητα υπερήφανη και αλλοτριωμένη από τον Σατανά, μιαν ανθρωπότητα η οποία μπορεί να μην πολεμά απροκάλυπτα την πίστη,
αλλά γυρονεύεται και περιφρονεί τους πιστούς. Άστον παρακαλούμε τον Κύριον να μας δίνει πίστην ακράδαντη και τέλεια κατέσχυντα, όπως εύχεται η Εκκλησία μας.

12 Σεπτεμβρίου αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Όταν ο Άγιος Αυτόνομος έφτασε στην Βυθινία, πήγε σε ένα χωριό κοντά στην Οικομίδια, το οποίο ονομαζόταν Σορεή. Εκεί φιλοξενήθηκε από ένα χριστιανό ονόματι Κορνήλιο, τον οποίον αργότερα χειροτώνησε διάκονο. Στο χωριό δε αυτό ο Άγιος οικοδόμησε και ιερό ναό προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από εκεί ο Άγιος, αφού παρέδωσε την φροντίδα των χριστιανών στον Κορνήλιο, πήγε και κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στη Λυκαονία και την Ισαυρία. Κατόπιν επανήλθε στους Σορεούς, όπου χειροτώνησε πρεσβύτερο τον Κορνήλιο. Αλλά και πάλι έφυγε από εκεί και πήγε και κήρυξε σε διάφορες πόλεις του εύξηνου Πόντου. Ακολούθως επέστρεψε στους Σορεούς και αφού διαπίστωσε ότι ο Κορνήλιος είχε προσελκύσει στην πίστη του Χριστού πάρα πολλούς ειδωλολάτρες, τον χειροτώνησε επίσκοπο. Εκεί δε στους Σορεούς και μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού που ο ίδιος είχε οικοδομήσει, ετελειώθη ο Άγιος φωνευθής από φανατικούς ειδωλολάτρες.

άλλη εκκλησία με σήμερα στο απολυτίκιο του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου εκ δυσμών ανατήλας ως αστήρ ουρανόφωτος και προς την αιώαν εκλάμψας τες ακτήσει των τρόπων σου τον ήλιον της δόξης Ιησούν εδόξασας αθλήσει σου στερά δια τούτο εδοξάστης θεουργικός αυτόνομε πατήρ ημών δόξα το δεδοκότης ισχύν δόξα το σε στεφανώσαντι δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και η μνήμη των Αγίων Μακεδονίου, Θεοδούλου και Τετιανού των Μαρτύρων έζησα στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη 360-363 μετά Χριστόν και μαρτύρησαν στην Μυρόπολη της Φρυγίας. Όταν ο άρχοντας της Φρυγίας Αμάχιος διέταξε να καθαρίσουν τον ειδωλολατρικό ναό της Μυρόπολης και να επιμεληθούν τα αγάλματα μέσα σε αυτόν, οι τρεις αυτοί Άγιοι μπήκαν κρυφά τη νύχτα στο ναό και συνέτριψαν τα αγάλματα. Για να μην κακοποιηθούν όμως άλλοι αθώοι χριστιανοί, φανερώθηκαν στον άρχονταν και είπαν ότι αυτοί ήταν που συνέτριψαν τα αγάλματα. Ο σκληρός Αμάχιος στη συνέχεια δεν κατάφερε να τους πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα και τους έψησε ζωντανούς πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Θάσιου, ευσεβής από την παιδική του ηλικία, αμέσως από την νεότητά του έγινε πρόθυμος κήρυκας του Ευαγγελίου, πρόμαχος και συνήγορος της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος και Θεοφόρος Δανιήλ έζησε τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Αρμένιος ο οικονομάχος. Όταν πλέον έγινε άντρας ο Δανιήλ, ίδρυσε μοναστήρι στο νησί Διοκραμβούσα, που βρίσκεται δίπλα στην ίσο Θάσο. Η φήμη της μεγάλης αρετής του ιδρυτή έφερε εκεί πολλούς μοναχούς από την Θάσο και από αλλού. Ο Όσιος Δανιήλ αγαπούσε τόσο την πνευματική ζωή και ήταν τόσο πολύ ταπεινόφρον, ώστε όταν στη Θάσο ήλθε ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Δανιήλ εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έτρεξε κοντά στον φημισμένο εκείνο Όσιο άντρα για να πάρει διδάγματα από την τόσο προσεκτική και ενάρετη ζωή του. Ο Ιωαννίκιος προσπάθησε να τον εμποδίσει, λέγοντάς του ότι μπορούσε και μόνος του να τελειοποιεί τον εαυτό του με την προσευχή, την μελέτη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Δανιήλ όμως επέμενε και ο Ιωαννίκιος υποχώρησε. Μετά από καιρό ο Ιωαννίκιος υποχρέωσε τον Δανιήλ να επιστρέψει στη μονή του, διότι οι μοναχοί της τον ζητούσαν επίμονα, επειδή δεν έβρισκαν άξιο αντικαταστάτη του. Ο Δανιήλ υπέκυψε και επανήλθε στη μονή του. Σε βαθιά γεράματα αποδήμησε προς Κύριον και τάφηκε κατά την επιθυμία του στο νησίδιό του κοντά στα κύματα, δίπλα στα οποία πρωί και βράδυ πολλές φορές έστελνε την προσευχή του και ύμνους στο Θεό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα τέλος του Αγίου Ανδρονίκου του Εντιατρώα έζησε επί βασιλείας του Νικηφόρου και Σταυρακίου και Πατριάρχου Ταρασίου. Ήταν γιος του Κοσμά και της Άννας και καταγόταν από την Ελέα της Ασίας. Έζησε με αυστηρή άσκηση στην Ατρώα και απεβίωσε ειρηνικά. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Άγιος ήταν εκεί. Σας γράφω αυτό το γράμμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για να το δημοσιεύσετε στο βιβλίο θαυμάτων του Αγίου Λουκά του Γιατρού και θέλω όλοι να μάθουν ότι εισακούστηκαν και οι δικές μου προσευχές. Κατοικούμε στη Ρόδο. Στις 22 Οκτωβρίου του 2006, ξημερώνοντας Κυριακή, περίπου 6-7 το πρωί, η κόρη μου Μη είχε ένα ατύχημα πηγαίνοντας με το αυτοκίνητό της στην πόλη της Ρόδου. Δεν ξέρουμε πώς και εκείνη δεν θυμάται τίποτα, πώς έγινε το τροχαίο και βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Τα πεντάλ του αυτοκινήτου της έκοψαν πολύ άσχημα και τα δύο πόδια. Χτύπησε άσχημα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και είχε πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρόδου, αμέσως στο χειρουργείο, για να σταματήσουν την αιμορραγία. Οι γιατροί είπαν ότι δύσκολα θα ζήσει. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα γιατί ήμουνα στην εκκλησία και δεν με έβρισκαν στο τηλέφωνο. Κατά τις 9 το πρωί ήλθε περιπολικό και με πήρε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ ο πατέρας της και ο διοικητής της, γιατί είναι αστυνομικός η κόρη μου, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και με στρατιωτικό αεροπλάνο φύγαμε στις 2 παρα 20 για το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσα στην ατυχία της ήταν πολύ τυχερή που της έστειλαν το ελικόπτερο για να την πάει σε αυτό το νοσοκομείο με τους εξαίρετους γιατρούς. Μόλις φτάσαμε μπήκε στο χειρουργείο, 8 ώρες. Εγώ έξω από την εντατική γιατί ήταν σε καταστολή 9 ημέρες μέχρι να δουν οι γιατροί τι θα κάνουν με το πρόσωπο. Πρέπει να σας πω ότι 2 μέρες πριν χτυπήσει η Μη, είχα δει στην τηλεόραση της εκκλησίας ότι θα ερχόταν για προσκύνημα κομμάτι από την καρδιά του Αγίου Λουκά. Και επειδή ήθελα πολύ να πάω να προσκυνήσω, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν να το θεωρήσω σαν σημάδι και να παρακαλέσω τον Άγιο που μέχρι τότε αγνοούσα. Παρακάλεσα λοιπόν μια γνωστή μου να μου φέρει το βιβλίο του και μια εικόνα. Με το βιβλίο αγκαλιά έξω από την εντατική παρακαλούσα τον Άγιο. Άκουγα τους γιατρούς να μου λένε τα χειρότερα, ότι δύσκολα θα περπατήσει, θα νεκρώσει το πέλμα του αριστερού ποδιού, φοβούνταν την

βόλυνση και άλλα πολλά. Εγώ πίστευα μέσα μου ότι ο Άγιος Λουκάς θα τους διαψεύσει. Μετά από 10 μέρες χειρουργήθηκε και στο πρόσωπο, πλήρης επιτυχία και σε αυτή τη δύσκολη επέμβαση. Την άλλη μέρα την έβγαλαν από την εντατική και πήγανε στο δωμάτιο. Ένα βράδυ, όπως κοιμόταν, εγώ κρατούσα το βιβλίο και έκλαιγα. Παρακαλούσα τον Άγιο Λουκά και την Παναγία μας να μου δείξει ένα σημάδι ότι θα θεραπεύσει τα πόδια της. Και ενώ τα είχαν οι γιατροί ενάρθηκες, από γύψο, 5 έως 6 κιλά ο καθένας, άρχισε να κινεί τα πόδια δεξιά και αριστερά. Να κινούνται τα δάχτυλα των ποδιών της, σαν κάποια χέρια να τα άγγιζαν. Ενώ εκείνη κοιμόταν υπό την επίρρεια των φαρμάκων. Αυτό που έζησα, δεν θα το ξεχάσω όσο ζω. Ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο Άγιος εκεί. Γιατί οι κινήσεις που έκαναν τα πόδια της ήταν αυτές που έκαναν και οι γιατροί στις αλλαγές. Μόνη της η Μη δεν μπορούσε να τις κάνει. Τώρα η Μη είναι καλά. Μετά από 2 μήνες στο νοσοκομείο βγήκαμε και ήρθαμε στο σπίτι. Φορούσε ειδικούς νάρθηκες μέχρι τα γόνατα για να μπορεί να στέκεται και κρατούσε πατερίτσες. Μετά από 1 μήνα πήγαμε πάλι στην Αθήνα στο νοσοκομείο. Της έβγαλε ο γιατρός τους νάρθηκες μιλώντας για θαύμα. Μετά από 1 μήνα άφησε τις πατερίτσες, πέρασε άλλος 1 μήνας με μπαστούνι και τώρα μετά από 10 μήνες περπατάει κανονικά, με λίγη δυσκολία φυσικά. Ευχαριστώ τον Άγιο Λουκά τον γιατρό που ήρθε στη ζωή μου αναπάντεχα και δεν θα φύγει από την καρδιά μου ποτέ. Θα του είμαι ευγνώμων και θα δοξάζω πάντα το όνομα του Θεού και τη χάρη του.

0: Με επισκέφθηκε το ίδιο βράδυ. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και εμένα την αμαρτωλή δούλη του Ε να έρθω να προσκυνήσω στη χάρη του Αγίου Ιατρού Λουκά Εκροσίας στην Ιερά Μονή Σαγματά. Θέλω να αναφέρω το θαύμα που έκανε ο Άγιος Λουκάς και σε μένα την αμαρτωλή. Αρρώστησα βαριά με κύριο σύμπτωμα τον έντονο βήχα και πήγα στο γιατρό, διότι ο βήχας ήταν επίμονος και δεν σταματούσε για αρκετό καιρό. Ο γιατρός σύστησε να βγάλω στην αρχή μια απλή ακτινογραφία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια απλή βροχίτιδα. Ο βήχας όμως δεν σταματούσε, ούτε με τις ενέσεις που ο γιατρός μου έδωσε. Τότε μου είπε να βγάλουμε μια αξονική τομογραφία, στην οποία διαπιστώθηκε παρουσία διωγγωμένων λεμφαδένων στον πνεύμονα και διόγκωση της αριστερής πύλης του πνεύμονα. Εγώ κατέφυγα στον εξομολόγο μου και του είπα το πρόβλημα. Ο πνευματικός μου σύστησε να προσκυνήσω την εικόνα του Αγίου Λουκά που υπάρχει στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου στη συνοικία Γαρδικίου στα Τρίκαλα. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζα για τη ζωή του Αγίου και τα θαύματά του. Αφού τον προσκύνησα, ο Άγιος με επισκέφθηκε το ίδιο βράδυ, προκαλώντας μούδιασμα σε όλο μου το σώμα. Την άλλη μέρα που έπρεπε να βγάλω μία ακόμη εξονική τομογραφία, προς έκπληξη του γιατρού και δόξα του Αγίου Λουκά και του Τριαδικού Θεού, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος καρκίνου. Ευχαριστώ τον Θεό και τον Άγιο Λουκά που με γιατρέψαν. Η ανακούφιση έχει επανέλθει στο σπίτι μας. Τον Άγιο Λουκά τον ιατρό τον γνωρίσαμε εγώ και ο σύζυγός μου διαβάζοντας το βιβλίο με τη βιογραφία του. Μας το σύστησε ο πνευματικός μας Γάμα Κάπα, εφημέριος του παρεκκλησίου του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν. Ήταν θέλημα Κυρίου να μας φανερώσει τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σύζυγου μου Κυριάκου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ο Κυριάκος νόσησε το 2000 από λευχαιμία. Το 2006, όταν ήμουν έγκυος στο πρώτο μας παιδί, υποτροπίασε και χρειάστηκε να γίνει μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση δυστυχώς δεν είχε αρχικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι γιατροί μας ζήτησαν να επαναληφθεί μετά από 3 μήνες. Ο σύζυγός μου όλο αυτό το διάστημα κρατιόταν στη ζωή με μεταγγίσεις. Την ίδια περίοδο, ο παιδίατρος παρατηρεί στο μονάκριβο αβάπτιστο μωρό μας κρανιοσυνοσθένωση. Το εξετάζει και παιδονευρολόγος, όπου μας ζητάει να γίνει άμεσα χειρουργείο για τη διάνοιξη των οραφών του κρανίου. Μας ενημερώνει ότι με την ανάπτυξη του βρέφους ο εγκέφαλος θα πιεζόταν με αποτέλεσμα διανοητικά και κινητικά προβλήματα σε αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογική μας κατάσταση θα χαρακτηριζόταν τουλάχιστον τραγική. Προσευχόμαστε συνεχώς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο πνευματικός μας ήρθε στο σπίτι μας και τέλεσε ιερό ευχέλιο. Μαζί του έφερε ένα πολύτιμο γάντι ευλογημένο στα λείψανα του Αγίου Λουκά. Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη. Παρακαλούμε τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Λουκά να μας ελεήσουν. Στο κεφαλάκι της μικρής ο ιερέας ακουβά το γάντι του Αγίου και έπειτα στο σύζυγό μου. Την επόμενη Κυριακή θα βαπτίζαμε την κόρη μας Μαρία Ιωάννα. Όλοι ήμασταν έτοιμοι για το χειρουργείο της Πέμπτης. Όμως ο πολυέλεος Κύριος δεν μας είχε εγκαταλείψει. Την Τρίτη επισκεφθήκαμε και άλλο παιδονευρολόγο, ο οποίος έκρινε ότι το χειρουργείο δεν ήταν απαραίτητο. Πήγαμε και σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι μετά από σύσκεψη αποφάσισαν να μην χειρουργηθεί το μωρό και μας διαβεβαίωσαν για την ομαλή νευρολογική του ανάπτυξη. Το πρώτο θαύμα είχε πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, ο σύζυγός μου έκανε αιματολογικές εξετάσεις που έδειξαν ότι το μόσχευμα αρχίζει να αναπτύσσεται. Οι αιματολογικές τιμές ανεβαίνουν. Η δεύτερη μεταμόσχευση ακυρώνεται. Δεύτερο θαύμα, μόλις μια εβδομάδα μετά το ευχέλιο και την ευλογία του Αγίου Λουκά. Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε. Η μικρή Μαρία Ιωάννα αναπτύσσεται φυσιολογικά και η υγεία του συζύγου μου έχει βελτιωθεί. Η ανακούφιση έχει επανέλθει στο σπίτι μας. Ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Λουκά για τη θεραπεία του παιδιού μου και του άντρα μου. Ο Άγιος Λουκάς ελπίζω να μεσητεύει πάντα στον Κύριο και να θεραπεύει τις ψυχές και τα σώματα των αμαρτωλών δούλων του Κυρίου.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.
2: ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταχής εις βοήθειαν. Τα θαύματα του Αγίου Λουκά σήμερα», του αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Αντωνοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως είναι σχετικό με τον Σταυρόν του Κυρίου και αναγνώσκεται αυτήν την Κυριακή δια να μας προετοιμάσει να γιορτάσουμε σωστά τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Οι 8 στίχοι της αποστολικής περικοπής είναι ο επίλογος της προς Γαλάτας επιστολής. Εάν δώσουμε όλη μας την προσοχή στην περικοπή αυτήν, θα διαπιστώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος με πολλήν πόνον και δάκρυα προσπαθεί να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στους χριστιανούς της Γαλατίας για να τους βοηθήσει να ορθοποδήσουν εις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν ευρήκε δε ο Απόστολος του Χριστού τίποτε άλλο ανώτερο, καλύτερο, αγιότερο, σπουδαιότερο, αποτελεσματικότερο από τον Σταυρόν του Χριστού. Δεν διστάζει να διακηρύξει με όλη την δύναμη της ψυχής του ότι ο Σταυρός του Χριστού, το πιο επωνίδης του όργανο εκτελέσεως των κακούργων της εποχής εκείνης, το θεωρεί καύχημά του. Για τίποτε άλλο δεν ήθελε να καυχέται παρά μόνον δια των Σταυρών του Κυρίου. Οι θεοφόροι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας εθεώρησαν ως τα πιο κατάλληλα αναγνώσματα τις δύο περικοπές από την προς Γαλάτας επιστολήν και εκανόνισαν να διαβάζονται η μία πριν από την εορτή της υψώσεως του Σταυρού και η άλλη μετά την ύψωση του Σταυρού την Κυριακή. Και οι δύο περικοπές είναι άφθαστες σε βάθος και σε περιεχόμενο. Έτσι, οι δύο Κυριακές, πρώτης υψώσεως και μετά την ύψωση, με τις θαυμάσιες αποστολικές περικοπές, είναι σαν δορυφόροι της μεγάλης εορτής και μας καλούν να εντρυφήσουμε και να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά τους και προπαντός να καταλάβουμε το νόημα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Ας ακούσουμε λοιπόν με όλη μας την αφοσίωση την περικοπή που είναι ο προάγγελος της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Σταυρού.

Ουδέ γάν υπέρι τετμημένη αυτήν όμον φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεσθε.

Ο Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε στην περικοπή, αποκαλύπτει το πρόσωπο των Ιουδαϊζόντων ψευδοδιδασκάλων και καταδικάζει τις αντιχριστιανικές θεωρίες τους. Οι άνθρωποι αυτοί εδίδασκαν ότι η περιτομή είναι αναγκαία δια την σωτηρία του ανθρώπου. Αν και είχε συνέλθει η Αποστολική Σύνοδος, η οποία απεφάνθη ότι δεν είναι απαραίτητη η περιτομή δια την σωτηρία, εκείνοι επέμεναν με φανατισμό εις την πλάνην και δίδασκαν ότι άνευ περικοπής αδύνατον σωθήνε. Δηλαδή υποτιμούσαν τη σταυρική θυσία του Χριστού, εφόσον όπως δίδασκαν αυτοί δεν ήταν επαρκής δια την σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί το έκαμναν αυτό? Τους είχε μπερδέψει, αδελφοί μου, πολύ άσχημα ο σατανάς. Όταν δεν πλησιάζει κανείς με ειλικρίνεια των Χριστών και με την απόφαση να τα θυσιάσει όλα δια των Χριστών, τότε κινδυνεύει να πέσει σε πολλές πλάνες και να απομακρυνθεί από την πίστη του Χριστού. Αυτό έπαθαν και οι Ιουδαίζοντες ψευδοδιδάσκαλοι. Ο πρώτος λόγος που το έκαναν αυτό είναι ότι ήθελαν ευπροσωπή σε ενσαρκή, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ήθελαν να αρέσουν στους ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στην σάρκα. Πόση ζημιά μας κάνει, αλήθεια, αυτή η ανθρωπαρέσκεια. Όταν έχουμε τέτοια ελαττήρια, επιδιώκουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους και παραμερίζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν έπαθαν σε πρώτη φάση οι Ιουδαίζοντες ψευδοδιδάσκαλοι. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν να διώκονται δια την πίστη του Χριστού. Απέφευγαν το διωγμό. Δεν τον άντεχαν. Ήθελαν να καλοπερνούν. Και γι' αυτό τι έκαναν? Έκαναν υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Ήσαν λίγο Ιουδαίοι, διότι εδέχονταν την περιτομή, και λίγο χριστιανοί, διότι παραδέχονταν τις άλλες διδασκαλίες του Χριστού. Και οι Ιουδαίοι για να μην διώκονται από τους Ιουδαίους, αλλά και χριστιανοί για να είναι ευπρόσδεκτοι εις την Εκκλησία του Χριστού. Ακολουθούσαν δηλαδή μία μέση και συμβιβαστική διδασκαλία, ώστε ούτε οι Ιουδαίοι να τους διώκουν, ούτε οι χριστιανοί να τους απορρίπτουν. Υπάρχει όμως και τρίτος λόγος που τους οδήγησε εις την πλάνην αυτήν. Είναι ο εγωισμός τους. Οι ίδιοι δεν ακολουθούσαν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, ενώ παρουσιάζονταν ως τηρητέ του Μωσαϊκού νόμου. Όταν τα έβρισκαν δύσκολα, έκαναν πίσω. Ανάγκαζαν όμως τους οπαδούς τους να περιτέμνονται. Γιατί? Δια να μπορούν να υπερηφανεύονται αυτοί ότι είχαν πίσω οπαδούς που τους ακολουθούν. Να παρουσιάζονται ως σπουδαίοι διδάσκαλοι που τους ακολουθεί πλήθος πιστών ανθρώπων. «Ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται», σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. «Υπερηφανεύονται διότι σας κατάφεραν και σας έπεισαν να δεχθείτε εσείς την περιτομή και να γίνετε οπαδοί τους». Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν υπόδειγμα πιστού και ειλικρινούς διδασκάλου, πώς μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια παραχάραξη της αληθείας του Χριστού, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου? Πώς μπορούσε να υποκριθεί και να συμβιβαστεί με τα ημίμετρα και τις υποχωρήσεις των ψηδιδασκάλων? Πώς μπορούσε να δεχθεί κάτι τέτοιο που ήταν εντελώς ψευδές και αντίθετο προς την ζωή, τη διδασκαλία και το Ευαγγέλιο του Χριστού? Προτιμάει να πεθάνει παρά να διαστρέψει την αλήθεια του Χριστού, την οποία εφύλασε εις όλη του τη ζωή ως κόρην οφθαλμού. Δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να ανεχθεί, να κενωθεί, όπως γράφει προς τους Κορινθίους, ο Σταυρός του Χριστού, ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Δεν ανεχόταν να κηρύττει με ανθρωπίνην τέχνην και απατελά επιχειρήματα
ώστε να παρουσιάζεται η διδασκαλία του σοφή και λαμπρά, δια να μην χάσει την θείαν δύναμη το περισταυρικού θανάτου του Χριστού κήρυγμα. Ήταν τόσο στερεωμένος στην αλήθεια του Χριστού που ποτέ δεν τολμούσε να υποχωρήσει, δεν ήθελε να συμβιβαστεί με πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα προς το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γεμάτος λοιπόν ιεράν αγανάκτησιν, γεμάτος τόλμη, θάρρος και παρησία, γράφει προς τους Γαλάτας τα υπέροχα λόγια τα οποία ακούσαμε. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, είμαι εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι υπερηφανεύονται διότι έχουν οπαδούς οι οποίοι ακολουθούν την περιτομή. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Ποτέ να μην επιτρέψει ο Θεός να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το σταυρό κηρύττω και εις αυτόν θέλω να στηριχθείτε όλοι και κάτω από τον σταυρό του Κυρίου να αγωνίζεστε. Όποιος θέλει, όποιος δεν είναι πρόθυμος να δεχθεί το περισταυρού κήρυγμα του Χριστού και να υποβληθεί σε θυσίες για τον Χριστόν, αυτός ας μη μας ακολουθήσει. Ας τραβήξει το δρόμο το δικό του. Ας ακούσει τη φωνή των ψευδοδιδασκάλων. Εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω και να αλλάξω. Εδώ φαίνεται, αδελφοί μου, τι επίστευε ο Απόστολος Παύλος δια των σταυρών του Χριστού. Ποιο ήταν το φρόνημά του. Ποια ήταν η εσωτερική του διάθεση, ο πλούτος της καρδιάς του. Δόκιμοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, θεοφόροι πατέρες, παρατηρούν τα εξής. Καύχημα του Σταυρού κατά των Ιερών Χρυσόστομων είναι το ότι ο Χριστός έγινε δούλος και υπέφερε για μένα το δούλο, τον εχθρό και αχάριστο. Και τόσο με αγάπησε, ώστε έφτασε μέχρι το Σταυρό και θανατώθηκε για μένα. Καυχαίμαι λοιπόν, διότι ενώ είμαι τόσο αμαρτωλός και ανάξιος, ο Χριστός με αγάπησε χωρίς να το αξίζω τόσο πολύ. Η καύχηση δηλαδή τελικώς καταλήγει στον Χριστόν που σταυρώθηκε για μας, για τη σωτηρία μας, και είναι πραγματικά καύχηση εν Κυρίω το να καυχάται κανείς δια των σταυρών του Κυρίου. Καυχόμαι λοιπόν δια την αγάπη του Χριστού και όχι για τα δικά μου χάλια. Ο Παύλος καυχάται εν το σταυρό δια της πίστεως, δηλαδή της χάριτος, ενθυμούμενος την ευεργεσία και δικαίωση όπου είχε λάβει από τον Σταυρόν, επειδή δια του Σταυρού και το μέγεθος της αμαρτίας και το μέγεθος της θείας φιλανθρωπίας γνωρίζεται, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όθεν είπεν ο Ιερός Αυγουστίνος ότι ο Παύλος μπορούσε να καυχάται εις την σοφία του Χριστού και εις την δύναμή του, αλλά εκαυχήθη εις μόνον των σταυρών, διαμέσου του οποίου ο κατακόσμων φιλόσοφος ερυθριά και εντρέπεται και ο Απόστολος θησαυρών ευρίσκει. Όπου γάρ ταπεινώτης, εκεί εφάνει μεγαλειώτης. Όπου αδυναμία, εκεί εφάνει δύναμης. Όπου θάνατος, εκεί ζωή. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά, αδελφοί μου. Ακατανόητα από το φτωχό μυαλό του ανθρώπου. Ο Σταυρός παρουσιάζεται διαφορετικό στα μάτια των απίστων και διαφορετικό στα μάτια των πιστών. Οι άπιστοι βλέπουν εξευτελισμό, βλέπουν αδυναμία, βλέπουν περιφρόνηση, βλέπουν θάνατον σταυρικών. Εκείνοι όμως που πιστεύουν εις τον Χριστόν βλέπουν το μεγαλείο του εσταυρωμένου, τον πλούτο της αγάπης του, βλέπουν τη δύναμή του,
διότι θυσιάζεται δια τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βλέπουν τη ζωή που πηγάζει από τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Βλέπουν τη νίκη εναντίον του θανάτου. Ίσως κανείς άλλος, αδελφοί μου, δεν έχει ομιλήσει με τέτοιο πάθος, με τέτοια παρησία, με τέτοιο δέος δια των σταυρών του Κυρίου όσον ο Απόστολος Παύλος. Ο σταυρός του Κυρίου είναι το μυστήριο των μυστηρίων και το μέσον της σωτηρίας μας. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και της Εκκλησίας είναι κήρυγμα του Σταυρού. Όσο και αν εσκανδαλίζονταν οι φανατικοί Ιουδαίοι όταν άκουγαν Μεσσίανε σταυρωμένων επάνω στον Σταυρόν, όσο και αν ηρωνεύονταν οι ειδωλολάτρε όταν άκουγαν Θεόν επάνω στον Σταυρόν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένων, Ιουδαίες μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, διεκήρυται εις την προσκοληθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Όπου και αν επήγαινε ο Μέγας Απόστολος, όπου και αν εστέκετο, δεν έπαβε να κηρύττει Χριστόν εσταυρωμένον. Διότι αυτό ήταν το πιστεύω του. Εγνώριζε ότι οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία που αγνοεί ή περιφρονεί το σταυρόν του Κυρίου είναι ανοφελής και ματέα και επιβλαβής. Ο Παύλος δεν είχε καιρόν δια να τον χάνει ασκόπος. Προσέξτε ποια ιερά συναισθήματα τον διακατήχαν όταν επήγε δια πρώτην φοράν εις την ιδωλολατρική Κόρινθον, όπου οργίαζαν τα πάθη και η διαφθορά, όπως ο ίδιος μας διηγείται. «Καγώ ελθόν προς εμάς, αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας καταγγέλων το μαρτύριον του Θεού. Ου γαρέκρινα του ιδέν ετή εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ, αδελφοί, όταν ήλθα σε σας, ήλθα να σας διακηρύξω την μαρτυρίαν εκείνων που έκαμε ο Θεός δια την σωτηρίαν των ανθρώπων, όχι με υπεροχήν λόγου και δεξιότητος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Και δεν σας έδειξα υπεροχήν λόγου, διότι δεν εθεώρησα επιτρεπτόν να γνωρίζω τίποτε άλλο μεταξύ σας παρά μόνον τον Ιησούν Χριστόν και τούτον όχι ως βασιλέα ένδοξον, αλλά σταυρωμένον. Ω αδελφοί μου, ο σταυρός του Κυρίου ήταν η ισόβιος μελέτη και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Ήταν το καύχημα, ήταν η πίστη, ήταν η δύναμη, ήταν η ελπίδα και η σωτηρία. Για μας όμως, τι είναι, τι πρέπει να είναι ο σταυρός? Θα το δούμε αφού ακούσουμε τη φωνή από το Άγιον Όρος που ψάλλει χορός αγιωρητών μοναχών.

ο σταυρός αδελφοί μου είναι τρόπος ζωής δια τους πιστούς. Το πνεύμα της θυσίας, του σταυρού, της προσφοράς πρέπει να κυριαρχεί στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτό το ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Κύριος. Κάποτε προανήγγειλε στους μαθητάς του τα παθήματά του και τότε ο Πέτρος άρχισε, λέει, να τον επιτιμά, να ζωερά να τον προτρέπει και να του λέγει «Ηλαιώσει Κύριε, ομοί έστεσε τούτο. Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε. Δεν πρέπει εσένα το Μεσσία να γίνει αυτό που είπες». Και τότε ο Κύριος ξεκαθάρισε μια για πάντα τα πράγματα και είπε στους μαθητάς του τα εξής: «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Δεν έταξε μεγαλεία και καλοπέραση ο Κύριος στους επαδούς του, αλλά σταυρόν βαρύν. Και είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε σχέση προς τον διεφθαρμένον από την αμαρτία εαυτό του και ας λάβει σταθερή απόφαση και θάνατον σταυρικών και βίαιο να υποστεί και τότε ας με ακολουθήσει μιμούμενος το παράδειγμά μου». Σταυρών μας υποσχέθηκε ο Κύριος. Με τη δύναμη του σταυρού όμως μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου. Η περικοπή την οποία μελετήσαμε σήμερα μας λέγει ότι ο Απόστολος Παύλος είναι σταυρωμένος για τον κόσμο και ο κόσμος για αυτόν. Δηλαδή έχει νεκρωθεί ως προς την αμαρτία του κόσμου, ως προς την κακία του κόσμου ο Απόστολος Παύλος και κάθε χριστιανός. Στα ίχνη λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, καύχημά μας ο Σταυρός και τρόπος ζωής μας πάλι ο Σταυρός του Κυρίου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου ακροατές που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς του σταθμού που την φροντίζουν. Σήμερα, όπως σας είπα, έψαλε χορός μοναχών της Ιεράς Μονής Σημενόπετρας Αγίου Όρους και απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο Άρχον Πρωτοψάλτης κ. Φώτης Κετσετζής.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μου ακροατές, αποτελούσε για τους Βυζαντινούς τον πρώτο μήνα του έτους. Ο μήνας αυτός αποτελεί μέχρι σήμερα τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους. Την 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Εκκλησία μας την αρχή της Συνδίχτου. Η υμνολογία της ημέρας αυτής αναφέρεται στον νέον εν εαυτόν της Χριστότητος του Κυρίου. Το γεγονός αυτό δεν είναι άσχετο με την όλη ζωή του ανθρώπου. Το φθινόπωρο είναι η εποχή της ετοιμασίας της γης για την καινούργια καρποφορία. Έτσι δεν είναι τυχαίον που η Εκκλησία μας έθεσε τη γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Παναγία είναι η Αγία Γη που βλάστησε και καρποφόρησε τη σωτηρία του κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από την ημέρα αυτήν αρχίζουν οι καρποί της Θείας Χάρης που από την άμετρη φιλανθρωπία του Θεού μας επισκέφθηκαν. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η γέννηση ή το γενέσιον ή το γενέθλιον της Θεοτόκου είναι μια από τις τέσσερις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Οι άλλες τρεις είναι τα εισόδια 21 Νοεμβρίου, ο Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου και η κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. Η γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το προήμιον, την προανάκρουση της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς ή τα πανηγυρίζουν τα μοναστήρια για να τιμήσουν τη Θεοτόκον και να ακούσουν τις ωραίες βιβλικές διηγήσεις και τους θεομητορικούς ύμνους που μεταφέρουν το μήνυμα της χαράς και της λύτρωσης του ανθρωπίνου γένους. Σήμερον δείχτεται η μύρη της ζωής. Το σκότος λίουσα, του Αδάμ η ανάπλασης και της Εύας η ανάκληση, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διείς ημί σε θεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακήμ και Άννης, η πανύμνητος Παρθένος. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απάρχεται εφανίζουσα το κόσμο Θεού Μητέραν. Μεγάλο, μέγιστο γεγονός η γέννηση της Παναγίας. Η χάρις και η ευδοκία του Θεού εφανίζει στον κόσμο την Μητέραν του Σωτήρα. Ο ύψιστος Θεός, για να αποστείλει τον μονογενήν του Υιό στον κόσμο, του ετοιμάζει προηγουμένως την Παναγία Μητέραν. Ετοιμάζει μιαν εκλεχτή και χαριτωμένη ύπαρξη που να είναι άξια να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού, να το γεννήσει ως βρέφος, να το θυλάσει ως νήπιον, να τον κρατήσει στις αγκάλες της ως παιδί, να του συμπαρασταθεί μητρικά σε όλη την επιγής παρουσία του. Σήμερον, λέγει άλλος ύμνος, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός θρόνων Άγιων επί γης εαυτό προετοίμασεν. Ο στερεώσας τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρπου γαρρίζεις φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν, την μητέραν αυτού ο το θαυμασίον Θεός. Η Παναγία, γράφει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, δεν είναι μια παρθένος που βρέθηκε την τελευταία στιγμή, ούτε κατά τύχην. Αντίθετα είχε εκλεγεί προπάντων των αιώνων. Ο ύψιστος την είχε προορίσει και την προετοιμάσει. Ο Θεός την είχε προορίσει και την εκλέξει για την πρωτοφανή και μοναδική αποστολή. Υπήρχε στο σχέδιο του Θεού προαιωνίως, συγχρόνως με το σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η Παναγία, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι η εξαπασών εκλεγήσα γενεών και φυλών και γλωσσών και εθνών και λαών. Η προαιώνων προοριστήσα το ποιητή και βασιλή των αιώνων. Και ο Ιερός Αυγουστίνος προσθέτει ότι προτού γεννηθεί ως άνθρωπος από την Παρθένων ο Χριστός,
την είχε προετοιμάσει ως μητέρα του. Από τις πρώτες γενναίες του ανθρωπίνου γένους, με διάφορους τρόπους ο Θεός προετοίμασε την προσωπικότητα και την αποστολή της. Προανήγγειλεν και προεικόνησε στην Αγία Γραφή όχι μόνο τον Σωτήρα Χριστόν, αλλά και την Παναγία Μητέρα του, την Παρθένο Μαρία. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι μόνο μεγάλες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης που προετύπωναν την Παναγία, αλλά την προεικόνιζαν και γεγονότα θαυμαστά και μεγάλα. Μελετώντας κάποιος προσεκτικά το Ιερό Βιβλίο, συναντά πλήθος προεικονίσεων και προτυπώσεων της Παναγίας. Για αυτές κάναμε λόγο σε κάποιαν άλλη εκπομπή. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας έκπληκτος ανακράζει: «Μυστικός τες ιεροτεύτης γραφές λαλείται περισσού μήτερ του υψίστου». Δηλαδή με τρόπο μυστηριώδη ο Μητέρα του Θεού γίνεται λόγος για σένα στις γραφές που γράφτηκαν από ιερά χέρια, και προσθέτεις άλλων ύμνων. «Δανιήλ σε όρος καλή νοητών, γεννήτρια Θεού Ισαΐας, βλέπει δε ως πόκον ο Γεδεών, ο Δαβίδ δε αγίασμα φάσκει», λέγει, «πύλη δε σε άλλος». Ορόσημος το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στο σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου, αποτελεί η γέννηση της Θεοτόκου. Με τη γέννησή της αρχίζει η υλοποίηση του σχεδίου, η πραγματοποίηση των σχετικών υποσχέσεων και προφητιών. Με τη γέννηση της Θεοτόκου προμηνύεται η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Με τη γέννησή της η Παναγία έφερε το μήνυμα της σωτηρίας σε όλον τον κόσμο. Η διάσταση του μηνύματος αυτού είναι οικουμενική και αιώνια. «Η γέννηση σου Θεοτόκε χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας το θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωήν αιώνιον». Η γέννηση της Θεοτόκου είναι μεγάλης θεολογικής σημασίας. Αποτελεί προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Είναι η απαρχή της σωτηρίας μας και άρα το προήμιον της παγκόσμιας χαράς που θα φέρει η Θεία Ενανθρώπιση. Η γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι το προήμιον όλων των γιορτών που θα ακολουθήσουν, όλων των εκκλησιαστικών έτος. «Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον», λέει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Το προήμιον των θαυμάτων του Χριστού, ίσως και το μεγαλύτερον, υπήρξε η θαυματουργική σύλληψη και γέννηση αυτού από την Παρθένο, η ένωση στο πρόσωπό του της Θείας και της ανθρώπινης φύσης. Το θαύμα αυτό, με το οποίο νικάται πάσα φύσεως τάξης, αποτελεί την απαρχήν, το προήμιον και το θριαμβευτικό προανάκρουσμα των υπόλοιπων θαυμάτων του Κυρίου που θα ακολουθήσουν.

στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου ακροατές, δεν βρίσκουμε καμιά πληροφορία για την καταγωγή και τη γέννηση της Παναγίας. Γι' αυτά πληροφορούμαστε από τα απόκριφα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και την παράδοση της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά, οι γονείς της Παρθένου ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και η Άννα από την φυλή του Λεβί. Άρα η Παναγία καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λεβί και από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, ο Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ και η Άννα θλίβονταν βαθύτατα γιατί δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Ο Ιωακείμ πρόσφερε πλούσια δώρα στο Θεό, όχι μόνο γιατί ήταν πλούσιος, αλλά γιατί ήταν ευσεβής και φιλόθεος. Παρακαλούσε τον Θεό να τον απαλλάξει από τον ονειδισμό της ατεκνίας. Εξαιτίας αυτής της ατεκνίας, η οποία οφειλόταν στη στηρότητα της Άννας, σε μια μεγάλη γιορτή του απαγορεύτηκε να προσφέρει πρώτα δώρα στο Θεό, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει θλιμμένος από τον ναό και να πάει στην έρημο, όπου έμεινε 40 μέρες παρακαλώντας τον Θεό να του χαρίσει έναν παιδί. Η Άννα παρέμεινε στο σπίτι της παρακαλώντας τον Θεό με δάκρυα να λύσει τη στηρότητα και την ατεκνία της. Οι θερμές προσευχές τους τελικά εισακούστηκαν. Στον άγγελο που της μετέφερε το μήνυμα, η Άννα έδωσε την υπόσχεση ότι το παιδί που θα αποκτούσαν θα το αφιέρωνα στο Θεό. Παρόμοιο χαρμόσυνο μήνυμα δέχτηκε και ο Ιωακείμ που προσευχόταν στην έρημο. Αμέσως εγκατέλειψε την έρημο και επέστρεψε στο σπίτι του για να μοιραστεί τη χαρά που τους έφερε το μήνυμα του Αγγέλου με τη σύζυγόν του Άννα. Στη συνέχεια πήγε στον ναό προσφέροντας πλούσια δώρα. Ύστερα από 9 μήνες η Άννα απέκτησε θυγατέρα την οποία ονόμασε Μαριάμ. Την ανέθρεψε με μεγάλη προσοχή και αργότερα την αφιέρωσε στο Θεό σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει. Από τις διηγήσεις του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου και από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, τα διάφορα γεγονότα της ζωής της Παναγίας άρχισαν μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο να εισάγονται στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Έτσι διαμορφώθηκαν σιγά σιγά οι θεομητορικές γιορτές. Κατά το πρότυπο της γιορτής των Χριστουγέννων, της γέννησης δηλαδή του Χριστού, καθιερώθηκε η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, πρώτα στα Ιεροσόλυμα και αργότερα σε ολόκληρον το χριστιανικό κόσμο. Με την καθιέρωση της γιορτής, οι υμνογράφοι συνέθεσαν ύμνους και πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν λόγους με σκοπό να εξάρουν το γεγονός και να εγκομιάσουν τόσο τη Θεοτόκον όσον και τους γονείς της Ιωακείμ και Άννα. Εκτενή αποσπάσματα από λόγους 2 πατέρων της Εκκλησίας θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο πρώτος λόγος για τη γέννηση της Θεοτόκου ανήκει στον Νικόλαον Καβάσιλα και αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής. Ποιο πλήθος εγκομείων δεν είναι μπροστά σου μικρόν, ο μακάριος ζεύγος Ιωακείμ και Άννα? Γιατί σεις αξιωθήκατε να χρησιμοποιηθείτε από το Θεό για το καλύτερον και μεγαλύτερον, το παραδοξότερον και το κοινοφελέστερον έργον όλων των αιώνων. Θέλω να πω δηλαδή στο να περιβληθεί ο Θεός στην ανθρώπινη σάρκα και να γεννηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους παίρνοντας από σας τη μητέρα. Το γεγονός ότι μπορέσατε να πραγματοποιήσετε τόσο μεγάλα πράγματα ενώπιον του Θεού και τιμηθήκατε εξαιτίας τους με τόσον αξιοθαύμα στην τιμή είναι λαμπρή απόδειξη ότι είστε περισσότερον από όλους τους ανθρώπους αγαπητοί στο Θεό. Και αυτό πάλι το τελευταίο αποδεικνύει καθαρά ότι τηρήσατε τον νόμο του Θεού
περισσότερον από όλους τους ανθρώπους και ότι τους ξεπεράσετε όλους στην αρετή. Και αν εξάλλου είναι πρέπον να αποκαλέσουμε καρπό δικό σας τη μακαρία Παρθένων και από τους καρπούς του, λέει ο Κύριος, γνωρίζεται ο καθένας, ποιος καρπός θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί μεγαλύτερος, αφού δεν ήταν ένα απλόν γέννημα της φύσεως το τέκνος σας, αλλά υπήρξε έργο της προσευχής και της αρετής σας? Αλλά και το γεγονός ότι οι απόγονοι που κάνουν τους γεννήτερες ευτυχείς είναι δώρα του Θεού, φανερώνει ότι από το μέγεθος των δώρων αποδεικνύεται η αγιότητα αυτών που τα έλαβαν. Ακριβώς όπως από το στεφάνι είναι κατά τη γνώμη μου δυνατόν να καταλάβουμε τον αθλητή. Τι είναι λοιπόν ίσον με τις ψυχές εκείνες που προσευχήθηκαν τόσο αποτελεσματικά? Από ποιες θυσίες δεν είναι πιο αγαπητές αυτές οι ψυχές των Θεών? Γιατί ήταν ανάγκη από αυτήν τη ρίζαν και με αυτόν τον τρόπον η Μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους εκείνους που ήταν περισσότερον από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, κρεμμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έλθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Και ας συνέβησαν τα ίδια και σε άλλους και γεννήθηκα σαν καρπός προσευχής, είτε πριν από αυτήν είτε κατόπιν, είναι φανερόν ότι η Θεοτόκος δεν είναι η αιτία μόνο σε όσους ήρθαν μετά από αυτήν, αλλά έχοντας ανοίξει το θησαυρό το χαρίτο για όλους, αυτή είναι εκείνη στην οποία αναφέρονται και στην οποία οδηγούν και τα προηγούμενα. Έτσι η Παρθένος είναι και το μοναδικό αληθινό κατόρθωμα προσευχής, αγίας και η μόνη που υπήρξε δώρον του Θεού άξιον και για να το δώσει ο Θεός και για να το λάβουν αυτοί που το ζήτησαν. Γιατί ότι είχεν η Παρθένος τέριαζεν και στο χέρι που έδινε και στο χέρι που λάβαινε. Χωρίς να έχει για πόλη της των ουρανών, χωρίς να έχει γεννηθεί από τα ουράνια σώματα, αλλά από τη γη, από αυτό το ξεπεσμένο γένος που ξέχασε την ιδία του τη φύση και κατά τον ίδιο με όλους τρόπων, μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακίαν. Απέδωκεν έτσι στο Θεό αμόλυν την ωραιότητα που χάρισεν στη φύση μας και χρησιμοποίησεν αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας. Με τον έρωτα που είχε για το Θεό, με τη ρωμαλαιότητα της σκέψης της, την ευθύτητα της θέλησης και τη μεγαλειώδη σοφροσύνη της, έτρεψε σε φυγήν κάθε αμαρτία και έστησε εντρόπαιον νίκης τέτοιον που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Με όλα αυτά φανέρωσε τον άνθρωπον τέτοιον που αληθινά δημιουργήθηκε, φανέρωσε δε και το Θεόν την άφατη σοφία και την απέραντη φιλανθρωπία του. Έτσι αυτόν που παρουσίασε έπειτα, αφού το περιέλαβε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσεν και τον εικόνισεν προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτόν της. Και ήταν δυνατόν αυτό από όλα τα χτίσματα διαμέσου αυτής μόνης να γνωρίσομεν αληθινά τον Δημιουργόν. Και αν ήθελεν κανείς να εξετάσει, θα μπορούσε να βρει για όλα τούτα πολλές και λαμπρές αποδείξεις. Πριν απ' όλα, τίποτα δεν εμπόδισε το Θεό να κατέλθει και να σκηνώσει μέσα της μόλις χρειάστηκε. Γιατί δεν θα μπορούσε βέβαια να κατέλθει αν ήταν οικοδομημένον ανάμεσά τους το διαχωριστικό τείχος, πράγμα που θα συνέβαινε αν υπήρχε μέσα της κάτι το συγγενικό προς την αμαρτία.
Γιατί όπως λέγει ο Θεός δια του προφήτου, οι αμαρτίες σας διαχωρίζουν ανάμεσα σε εσάς και σε μένα. Εξάλλου, ποιος δεν αναγνωρίζει ότι οι κρίσεις του Θεού για την Παρθένων αποδεικνύουν πως ήταν αμέτωχη στην παραμικρή αμαρτία? Γιατί ο ίδιος ο Κρητής, που δεν κρίνει με προσωποληψία, πριν από την Παρθένων, σε κανέναν απολύτως άλλον άνθρωπο μέσα στους αιώνες, δεν απίφθινε το χέρε, αφού όλοι ήταν ακόμη υπόδικοι και μέτοχοι της παλαιάς κακότυχης κληρονομιάς. Αυτή δε ακριβώς την ίδια μαρτυρία φαίνεται ότι ήθελε να δώσει και ο Σωτήρας για την μητέρα του μετά τη μυστηριώδη γέννηση, όταν σε δημόσια συνάθρηση είπε ότι «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι όσοι ακούνε τον Λόγον του Θεού και τον εφαρμόζουν». Αυτά τα είπε θέλοντας να κοσμήσει όχι τόσον εκείνους όσον την μητέρα του. Γιατί κοσμείται βέβαια η μητέρα όταν τονίζεται ότι εκείνα που κάνουν τους ανθρώπους άξιους να ονομάζονται μητέρα και αδελφοί του είναι η φροντίδα για την τήρηση του Θείου Νόμου. Πράγματι, το γεγονός ότι την Παρθένων δεν την τίμησε απλά με το όνομα της μητέρας, ούτε την απεκάλεσε μόνον, αλλά την είχε αληθινά μητέρα, φανερώνει καθαρά ότι αυτή είχε ξεπεράσει κάθε κορυφή αγιότητος.

0: δεύτερος λόγος εις το γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου ακροατές, είναι του μεγάλου θεολόγου και υμνογράφου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τη μετάφραση στη σημερινή γλωσσική μορφή έκανε ο Παναγιώτης Σωτήρχος. «Ελάτε όλα τα έθνη, όλες οι γενιές των ανθρώπων και των γλωσσών και των ηλικιών και των αξιωμάτων, για να γιορτάσουμε τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς με ευφροσύνη. Να γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, που μεταμόρφωσε ολόκληρον το ανθρώπινο γένος και άλλαξε τη λύπη της πρώτης μάνας μας της Εύας σε χαράν. Γιατί εκείνη η Εύα άκουσε την απόφαση του Θεού για αυτήν που έλεγε «Με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου». Αυτή δε η υπεραγία Θεοτόκος άκουσε το «Χαίρε και χαριτωμένη». Η Εύα άκουσε στον άντρα σου υποταγή σου, η Θεοτόκος άκουσε «Ο Κύριος μαζί σου». Τι άλλο λοιπόν να προσφέρουμε στη μητέρα του Λόγου εκτός από τον Λόγον? Ας γιορτάσει μαζί μας όλη η χτίση και ας δοξολογήσει την αγιασμένη γέννα της Αγίας Άννας, δηλαδή τη Θεοτόκο Μαρία. Η Παναγία χάρισε στον κόσμο αναφέρετο θησαυρών αγαθών, διότι με τη μεσολάβηση της Παναγίας και την ενανθρώπιση του Χριστού ο Δημιουργός μας ξανάπλασε προς το καλύτερον ολόκληρην τη χτίση. Αφού ο άνθρωπος ευρισκόμενος ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και της αοράτου χτίσεως, έτσι και ο Δημιουργός Λόγος του Θεού, αφού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε ταυτόχρονα με ολόκληρην την πλάση. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί τελείωσε για μας η στέρηση των αγαθών. Αλλά για ποιο λόγο η Μητροπάρθενη Θεοτόκος γεννήθηκε από στήρα γυναίκα, την Άννα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει? Αυτό που είναι το μοναδικά καινούργιο γεγονός κάτω από τον ήλιο, το θεμέλιο και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να πρωτοανοίξει με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να ανεβούν και τα πιο μεγάλα θαύματα. Έχω να σημειώσω και άλλων λόγων για το υψηλόν και θείον. Ο μακάριος ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, σας είναι υπόχρεοι και σας ευγνωμονεί όλη η χτίση, γιατί η πλάση με τη δική σας μεσολάβηση εδόρισε στον Δημιουργόν το πιο υπέροχον από όλα τα δώρα, μια μητέρα πολυσέβαστη, μοναδική σε αξία για τον πλάστη μας. Ο ευλογημένη μέση του Ιωακήμ, από την οποία δόθηκε το πανάμωμο σπέρμα, ο θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά και σχηματίστηκε και γεννήθηκε βρέφος Πανάγιον, ο γαστέρα που εκειοφόρησες μέσα σου των έμψυχων ουρανών, που είναι πλατύτερος από την απεραντοσύνη των ουρανών, ο μαστή που θυλάσατε εκείνην που έθρεψεν τον τροφοδότην του κόσμου, ο θαύματα θαυμάτων και παράδοξα παραδόξων, γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος από τον οποίο με τρόπον ανέκφραστον από αγάπην κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Πώς όμως να προχωρήσω πιο πέρα? Το μυαλό μου σαστίζει και με κυριεύουν ο φόβος και η λαχτάρα. Η καρδιά μου πάλλεται και η γλώσσα μου είναι δεμένη. Δεν αντέχω στη χαράν, με συγκλονίζουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμόν. Ας νικήσει ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήξει από τη χαράν της η γη. Σήμερα οι πύλες της Τυρώσεως ανοίγονται και παρουσιάζεται θεϊκή πύλη παρθενική, που από μέσα της θα περάσει και θα μπει σωματικά στην οικουμένη ο Θεός. Σήμερα ξεφύτρωσε κλονάριν από τη ρίζα του Ιεσέ και πάνω του βλάστησε για χάριν του κόσμου θεοϋπόσχετο λουλούδι. σήμερα από τη γήνη φύση έφτιαξεν ουρανόν πάνω στη γην, εκείνος που άλλοτε παλιά έπηξε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Σήμερα ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που δι' αυτού ο Πατέρας Θεός έφτιαξε τα πάντα, ο δυνατός βραχίωνας του Μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλόν του, ακονίζει το χαλασμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτόν του έμψυχη σκάλα, που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπά στον ουρανό, και πάνω στην οποία αναπαύεται ο Θεός και τον τύπον της αντίκρισεν ο Ιακώβ. Από αυτήν, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, μάλλον δε έκανε συγκατάβαση και ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στην γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι η κατάβαση, η συγκατάβαση και ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στην γη αποτελεί την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους. Πάνω στη γη στηρίχτηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Όποιος μπορεί να το δει, ας το χωρέσει. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε όμως έξω από τα σωματικά, δηλαδή τις ανθρώπινες σκέψεις. Η θεότητα, ο άνθρωποι, είναι απαθής, δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Και εκείνος που γέννησε την πρώτη φορά με τρόπον υπερφυσικών και αναλύωτα γεννάει τον ίδιο γιον αναλύωτα για δεύτερη φορά με τρόπον οικονομικών. Σήμερα χτίζεται η πύλη η Ανατολική, από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει αφήνοντάς την κλεισμένη, και θα είναι κλειστή η πύλη αυτή την οποία ο Χριστός, στην οποία ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτον Πατέρα. Σήμερα φύσηξαν πνοές χαράς, προάγγελοι της χαράς όλου του κόσμου. Ας εφραίνεται ψηλά ο ουρανός και ας χοροπηδά κάτω η γη από τη χαρά της, και ας αναπάλλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι που με την αστραπήν του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει τον πολύτιμον Μαργαρίτην, τον Χριστόν. Από αυτό το κοχύλι θα βγει ο βασιλιάς της δόξης, ντυμένος στην πορφύραν της σάρκας, ο οποίος αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ας κυρτήσει η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, από την οποία ο Τσοπάνης θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύουν οι Παρθένες, αφού γεννήθηκεν, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει γιον που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού, ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Εφραίνου Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε κραυγές χαράς και φώναξε, εσύ που δεν δοκίμασες τους πόνους της γέννας. Αγαλίασε Ιωακήμ, διότι από τη θυγατέρα σου γεννήθηκε παιδί σε μας, ο γιος που μας δόθηκε ως δώρον, και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος για τη σωτηρία του κόσμου, Θεός ισχυρός, κατά τον Ισαΐα. Ω μακάριος ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, και αληθινά πανάχραντον, από τον καρπόν της κοιλιάς σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο Κύριος, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, θα τους καταλάβετε. Πολιτευθήκατε άξια και ευάρεστα στο Θεό με την κόρη που γεννήσατε, ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας, εκείνη που στάθηκε Παρθένα πριν να γεννήσει, Παρθένα την ώρα που γεννούσε και Παρθένα και μετά τη γέννηση τη μοναδική που μένει παρθένα και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα πάντοτε παρθένα. Ω, σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριον τούτον το κοριτσάκι. Αφού γεννήθηκε από στήραν, γέννησε με τρόπον παρθενικών εκείνων που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνον και απάθειαν, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Ως ζευγάριν λογικών τριγώνων Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι σοφρονέστατον, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιοθήκετε τα υπέρ την φύση δώρα, γιατί γεννήσετε την μητέρα του Θεού, την απείραχτην από άντραν, την ανέγκυχτην. Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερην από αγγέλους κόρην, την κυρία των αγγέλων. Ο κοριτσάκιν ωραιότατον και γλυκύτατον, ο κρίνων ανάμεσα στα αγκάθια που ξεφύτρωσεν από την ευγενική και βασιλική ρίζαν του Δαβίδ, ο τριαντάφυλλον που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, ο θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που ξεφύτρωσες, μακαρία η αγκαλιά που σε βάστασε. Σήμερα η σωτηρία του κόσμου αρχίζει. Δοξολογήστε τον Κύριον όλη η γη. Τραγουδίστε και χορέψετε και παίξετε τα όργανα. Φωνάξετε δυνατά. Φωνάξετε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού, η Αγία Προβατική Πύλη, από την οποία καταδέχτηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου.
1: Και του οίκου του πατρός σου και

του Θεού. Ω Πανάγιον κοριτσάκι που σε κρατούσε η μητρική αγκαλιά και προκαλούσε τρόμον στις δυνάμεις όλες που αποστάτησαν από το Θεό. Ω Πανάγιον κοριτσάκι που την ώρα που εθύλασες το γάλαν σε περιστήχιζαν οι άγγελοι. Ω Θεοπόθητον κοριτσάκι, δόξα σε αυτούς που σε γέννησαν. Θα σε μακαρίζουν οι γενιές των γενεών, όπως το είπες προφητικά. Ω κοριτσάκι άξιον του Θεού, είσαι το κάλλος της ανθρώπινης φύσεως, η επανόρθωση της πρώτης μας μάνας, της Εύας. Ω κοριτσάκι παντοτινά παρθενικών, που παιδοποίησες χωρίς να έχεις ανάγκη από άντραν, αφού αυτός που γέννησες έχει αιώνιον πατέραν. Ω κοριτσάκι γέννημα της γης, που κράτησες τη θεομητορική σου αγκαλιάν τον πλάστην. Οι αιώνες παράβγαινα στο τρέξιμο για το ποιος θα προλάβει να καυχηθεί για τη γέννησή σου. Η προκαθορισμένη όμως απόφαση του Θεού που έφτιαξε για τους αιώνες νίκησεν τον ανταγωνισμό των αιώνων και έγιναν οι τελευταίοι αιώνες πρώτοι, εκείνοι που τους έλαχεν να γεννηθείς σε αυτούς. Είσαι πραγματικά η πιο πολύτιμη από όλη την πλάση, γιατί μόνον από σένα δέχτηκε ο πλάστης μέρος από τις απαρχές της δικής μας φύσεως. Σάρκα του έγινε η σάρκα σου και αίμαν του το αίμα σου και το γάλαν τον μαστό σου εθύλασεν ο Θεός και ενώθηκαν τα χείλη σου με τα χείλη του Θεού. Ω ακατάληπτα και απόρριτα θαύματα, ο Θεός των όλων προεγνώριζεν ότι εσύ θα γίνεις άξια της αγάπης του και σε αγάπησεν και από αγάπη σε προώρησεν και στους έσχατους χρόνους σε έφερε στο φως της ύπαρξης και σε ανέδειξε Θεοτόκο μητέραν και τροφοδότραν του δικού του γιου και λόγου. Καλοκλίμα των αμπέλιν ευλάστησεν από την Άνναν και έβγαλε γλυκό στα φύλλη θεϊκών πιωτών για να πιούν οι γηγενείς άνθρωποι και να ζήσουν αιώνια. Ο Ιωακήμ και η Άννα έσπηραν σπορά δικαιοσύνης και θέρισαν καρπός ζωής. Φωτιστήκαμε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρούνε τον Κύριον και τους ήρθεν καρπός δικαιοσύνης. Ας ξεθαρρέψει η γη και ας χαρούν τα τέκνα της Σιών για τον Κύριον και Θεό σας, διότι πρασίνησεν η έρημος. Η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως σαν μυστικές κορυφές βουνών απεστάλαξαν γλύκαν. Εφραίνου ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί τούτον το κορίτσι θα γίνει μητέρα του Θεού, πύλη φωτός, πηγή της ζωής, και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας Εύας. Το πρόσωπο του κοριτσιού αυτού θα οικετεύουν οι πλούσιοι του λαού. Το κορίτσι τούτο θα προσκυνήσουν βασιλείς των εθνών, προσφέροντας δώρα. Τούτον το κορίτσι θα το οδηγήσει στο Θεό, το βασιλιάν των όλων, ντυμένο στα χρυσά κρόσα, τα στολίδια των αρετών και στολισμένο με τη χάρη του Πνεύματος. Γιατί αν είναι δόξα της κάθε γυναίκας ο άντρας που στέκεται στο πλευρό της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα της ο καρπός το σπλάχνον της. Ω κορίτσι ποθητών και τρισευλογημένων, ευλογημένη εσύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ω κορίτσι θυγατέρα του Δαβίδ και μητέρα του βασιλιά των όλων του Θεού. Ω θεϊκόν έμψυχον άγαλμα, η ευφροσύνη του Θεού που σε έπλασε, που έχεις θεοκυβέρνητο μυαλό και μόνο στο Θεό γυρνάς την προσοχή σου, κάθε σου επιθυμία στρέφεται προς τον μόνον ποθητόν και αξιαγάπητον. Το θυμό σου ξεχύνεις μονάχα στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ζούσες ζωήν ανώτερην από τη φύση, γιατί δεν ζούσες για τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για τον εαυτό σου. Ζούσες λοιπόν για το Θεό για τον οποίο ήρθες στην ζωή για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία όπως είναι η προαιώνια απόφαση του Θεού και να πληρωθεί με την εσάρκωση του Λόγου.

η δική μας η θέωση. Να τρέφεται η όρεξή σου με θεϊκά λόγια και με το χειμών τους να δυναμώνεις ως σαν ελιά κατάκαρπη στον οίκον του Θεού, ως σαν δέντρο φυτευμένο στις νερομάνες του πνεύματος, ως σαν δέντρο της ζωής που καρποφόρησε τον καιρόν που είχε οριστεί από το Θεόν. Θεόν εσαρκωμένον την αιώνια ζωήν για όλα του τα πλάσματα. Έλκεις και κρατάς κάθε λογισμόν που τρέφει και ωφελεί τη ψυχήν και απορρίπτεις μακριά πριν ακόμα το δοκιμάσεις κάθε τι που είναι άχρηστον και βλαβερό για τη ψυχήν. Μάτια προσιλωμένα για πάντα στον Κύριον, βλέποντας το αιώνιον και απρόσιτο φως. Αυτιά που ακούνε το θεϊκό λόγον και εφραίνονται με την κιθάραν του πνεύματος που από μέσα τους πέρασε ο λόγος για να σαρκωθεί. Γλώσσα και φάριγγας που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκαν να γεμίζουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί Θεόν των αόρατων. Σπλάχνα που μέσα τους ήρθεν να κατοικήσει ο αχώρητος και στήθος που με το γάλαν του τράφηκε ο Θεός και γόνατα που γίνανε θρόνος ψηλότερος και από τα χερουβή με τα οποία στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύνατα πόδια. Πόδια οδηγημένα ως λιχνάρια φωτεινά από τον νόμο του Θεού τρέχουν ανεπίστροφα πίσω από Αυτόν ώσπου τράβηξαν κοντά στην ποθούσαν το ποθούμενον. Είσαι με όλον το είναι σου παστάς νηφικό δωμάτιον του πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού που εφραίνουν τα ρεύματα του ποταμού, δηλωνότι κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, όλοι πεντάμορφοι και όλοι κοντά στο Θεόν. Γιατί εκείνη ξεπέρασε στο ύψος τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και στάθηκε δίπλα στο Θεόν. Ο θαύμα υπέρτερον από όλα τα θαύματα, γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα σεραφίμ. Ο Παρθένα Θεοχαρίτοτε, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομών, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έχτισεν και σε έκανε δικόν του ενδιέτημα. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφιν και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί για χρυσάφιν από Άγιον Πνεύμα. Και αντί άλλων ακριβών πετραδιών, έχεις το πολύτιμο Μαργαριτάριν, το Χριστόν, τον άνθρακαν της θεότητος, τον οποίον παρακάλεσε να αγγίξει τα χείλη μας, για να μπορούμε αγνισμένοι να τον υμνήσουμε μαζί με τον Πατέραν και το Άγιον Πνεύμα, ανακράζοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Χαρά σε σένα, πύλη προβατική, το ιερότατον δέμενος της μητέρας του Θεού. Χαρά σε σένα, Μαρία, γλυκύτα των κοριτσάκιν της Άννας, γιατί σε σέναν πάλι με προσελκύει ο πόθος της αγάπης. Πώς να παραστήσω τον τίσιμό σου, πώς το πρόσωπό σου το χαριτωμένο, φρονιμάδα γεροντική σε νεανικό σώμα, ντύσιμον ευγενικών, χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο, χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, με ήθος σοβαρών που ήταν ανάμειχτο με ηλαρότητα, κρατούσε στην ταπεινοφροσύνη στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις, τα λόγια σου γεμάτα καλοσύνη που έβγαιναν από ήρεμη ψυχήν. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, ήσουν άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Άξια λοιπόν σε μακαρίζουν όλες οι γενιές, εσένα την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων. Εσύ είσαι το καύχημα των ιερέων, στήριγμα των βασιλέων, ελπίδα των χριστιανών, πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας, γιατί από σέναν η ομορφιά της Παρθενίας απλώθηκε πλατιά. Ευλογημένη εσύ η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκον. Αγαπητοί μου ακροατές, κλείνει τον λόγον του στη γέννηση της Θεοτόκου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τα πιο κάτω.
Ο ιερός ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, δεχθείτε από μέναν τούτην την ομιλία στα γενέθλια της Μαρίας. Ω θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος του όμως τον καίει και απόκτησε μοναδική ελπίδα χαρά σε σένα, προστάτησα του βίου του και μεσήτριά του κοντά στον Υιό σου και σίγουρον αραβώνα για τη σωτηρία του. Διασκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίον των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύννεφον και το παχύ στρώμα της ύλης που με σκοτίζει τον νουν και σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι οδήγησε με ψηλά στην ουράνιαν ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρον την ειρήνη και σε όλους τους ανθρώπους τέλειαν τη χαράν και την αιώνια σωτηρίαν με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει αυτό, ας γίνει έτσι. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σ' αυτόν η δόξα, μαζί και στον Πατέραν και στο Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που γυρίσαμε ξανά ύστερα από 50 σχεδόν ημέρες στα εσπερινά μας κηρύγματα, εδώ στη ζεστή και στο οργική αγκάλι του Αγίου μας Νεκταρίου, του Θαυματουργού, του Μυροβλήτου και του Προστάτου μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και εκ ψυχής τον Αγίο μας Νεκτάριο και στη συνέχεια την Παναγία και τον Χριστό μας και τους ανθρώπους εδώ που μας προετοίμασαν και πάλι αυτή την ομορφιά για να συνεχίσουμε τις ταπεινές αυτές ομιλίες. Ευχόμεθα καλή εκκλησιαστική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα και ο Χριστός και η Παναγία να μας σκεπάζουν και ο Άγιος Νεκτάριος να σκεπάζουν για την πατρίδα μας, να σκεπάζουν για την Οικουμένη. Η μέρα αυτή έχει ιδιαίτερη χαρά γιατί εγεννήθηκε η Παναγία μας. Ακούσαμε και προηγουμένως το Απολυτίκιο να λέγει «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρά ανεμήνησε πάση τη Οικουμένη». Και από χθες προεόρτια και σήμερα εόρτια η χαρά αυτή είναι διάχυτη. Εκόντες άκοντες την εισπράττουμε. Μπαίνει στα κατάβαθά μας. Περιπολεί την ψυχή και την ύπαρξή μας. Γαλινεύει το νου και ηρεμεί την καρδιά μας. Και μας κάμπει ανάλαφρους. Μας κάμπει παιδάκια. Μας κάμπει αλλιώτικους. Η ανθρωπότητα προχριστιανική είχε ταλαιπωρηθεί τα μέγιστα υπό το πέλμα του διαβόλου και του σατανά και του θανάτου και της αμαρτίας και υπέφερε, αναστέναζε, σήκωνε τα μάτια ψηλά, κοίταζε στον ουρανό και παρακαλούσε τον Πανάγαθο στον οποίον έσφαλε να κάνει κάτι, να δώσει λύση, να φέρει τέλος σε αυτό το δράμα και σε αυτή την ταλαιπωρία την ανίποτη. Και ο Κύριος μας εσπλαχνίστηκε, μας συμπόνεσε, του στήχησε πολύ που τον αφήσαμε στον επίγειο παράδεισο και φύγαμε και ακολουθήσαμε τον αρχαίκακο και το δικό μας κακό θέλημα, αλλά δεν μας το κράτησε όπως ποτέ δεν μας το κρατάει ο Κύριος. Είναι έσπλαχνος και στοργικός μαζί μας, λίγο να δει να μετανιώσουμε, λίγο να αισθανθεί πως αλλάζουμε, έρχεται από κοντά μας και κάνει πάλι προσπάθεια μαζί μας να γίνουμε καλύτεροι, να αλλάξουμε, να γίνουμε δικοί του, να έρθει η ομορφιά του παραδείσου και η χάρη του ουρανού στην ψυχή και στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός μας, χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Πανηγυρίζει ο ουρανός ολόκληρος όταν ένας αμαρτωλός μετανιώνει και επιστρέφει κοντά στο Θεό. Διότι ζωή χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει είναι κόλαση, είναι οδύνη, είναι στεναγμός, είναι κίνδυνος, είναι ταλαιπωρία και σύντριμα. Γι' αυτό και ο Κύριος κάνει τα πάντα προκειμένου να είμαστε και να βρισκόμαστε και να μένουμε κοντά Του και μαζί Του. Μας θέλει τόσο όσο τίποτε άλλο. Μας αγαπάει τόσο όσο τίποτε άλλο. Και έρχονται στιγμές στη ζωή μας που νερουλιάζει ο βίος μας και δεν θέλουμε τίποτα. Ή είναι άλλες φορές που δεν εμπιστευόμεθα κανέναν. Κι άλλοτε πως κανείς δεν μας θέλει, κανείς δεν μας αγαπάει, σε κανένα δεν είμαστε χρήσιμοι, κανείς δεν μας προσέχει και θέλουμε να αφήσουμε και τον εαυτό μας με τα σκουπίδια. Κι όμως και κανείς δεν μας θέλει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, και κανείς δεν μας αγαπάει το ίδιο. Υπάρχει η ακένωτη και ανίποτη και αρρύφνητη αγάπη του Κυρίου μας, η οποία μας καταξιώνει, η οποία μας γεμίζει, η οποία μας αναστηλώνει, η οποία μας ισορροπεί
και η οποία μας προσφέρει τα πάντα. Αρκεί να ανοίξουμε την ψυχή μας, να ανοίξουμε την ψυχή μας προς τα μέρη εκείνα και να κάνουμε κουβέντα και να πούμε τα βασανά μας και να κάνουμε επαφή και να πέσουμε μπροστά στα πόδια του φιλανθρώπου με καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Και τότε εκείνος είναι μαζί μας, αφού είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Η ερημία πολλές φορές η υπαρξιακή είναι πλαστή, φτιαχτή, γιατί λίγο να ανοίξουμε το κουμπάκι της πίστεως αμέσως πιάνουμε μήκος κύματος, το μήκος κύματος του Θεού και κελαϊδεί στην ψυχή μας το ραδιόφωνο του Κυρίου που μας λέγει εγώ είμαι εδώ, τίποτα μη φοβάστε, μη σας φοβίζει τίποτε, εγώ είμαι κοντά σας, ο παντοδύναμος, είμαι μαζί σας, ό,τι και αν γίνει εγώ σας φροντίζω, ακόμη και αν φύγετε από αυτή τη μάταιη η πλάση, σε μένα θα έρθείτε, στη δική μου αγκάλι, στο δικό μου παράδεισο, στη δική μου βασιλεία. Εμείς δεν ξέρουμε ποτέ ποια είναι τα καλά και συμφέροντα στην ψυχή μας. Το ξέρει η Εκκλησία όμως, το ξέρει εκείνος, το ξέρει η Παναγία. Γι' αυτό και κάθε μέρα και με τη Θεία Λειτουργία και με τις άλλες ακολουθίες παρακαλούμε τον Κύριο του Παντός να μας δώσει τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας. Και σήμερα που οι περισσότεροι των ανθρώπων είμαι θα συμφεροντολόγοι με την κακή δυστυχώς έννοια, τι θα βγάλουμε, τι θα κερδίσουμε, τι θα πάρουμε και όλα αυτά μένουν εδώ και σε λίγο φεύγουμε, καταλαβαίνουμε τουλάχιστον ποια είναι τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Είναι τα αιώνια, είναι τα αληθινά, είναι τα θεϊκά, είναι εκείνα ακριβώς που ταιριάζουν στην ψυχή και ζωή μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τον έσπλαχνο πλάστη, από τον Κύριό μας, για εκείνον. Πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνει την καταγωγή μας και τον προορισμό μας. Είμαστε από εκείνον, για εκείνον φτιαγμένοι και προχωρούμε προς αυτόν. Ο ίδιος τη νύχτα της Γεθσημανής, στην αγωνία του, έλεγε κατά την αρχιερατική προσευχή, κατά την υπερφυά προσευχή στον επουράνιό του Πατέρα ότι προσέ έρχομαι, γιατί έρχομαι σε σένα. Και ο Πατέρας του έστειλε άγγελο και τον ενίσχυε κάτι ώρες εκείνες τις γολγοθαϊκές και μεγάλες, κάτι μεγάλες εκείνες ώρες της ανθρωπότητος που ο φιλάνθρωπος Χριστός μας έπασχε για μας. Γι' αυτό και όταν έχουμε δυσκολία και όταν έχουμε πρόβλημα και όταν έχουμε βάσανα και όταν έχουμε οτιδήποτε, ας τρέχουμε στην Γεθσημανή νοερά και ψυχικά και ας κάνουμε παρέα με τον Αφέντη τον Χριστό και ας του λέμε τα βασανά μας για τα οποία εκείνος έπαθε και σταυρώθη και υποφέρει ακόμη μέχρι τη συντέλεια του κόσμου θα υποφέρει, και τότε τα παίρνει χάρη του και γινόμαστε ανάλαφροι και μπορούμε και αντέχουμε και μπορούμε και βαστάμε και μπορούμε και προχωράμε. Ας γυρίσουμε στην Παναγίτσα, στη χάρη της τη μεγάλη, στην σπλαχνία της την πολύ, που σήμερα γέμισε τα σύμπαντα η Θεία γέννησή της, και χαιρόμαστε έμψυχα και άψυχα ο ουρανός και η γη και ο ανάβγητος Άδης και τα πουλάκια και τα δεντράκια και τα ζώα και οι πέτρες και τα βουνά και τα φυτά και οι ακρογιαλιές, που λέει ο κύριος Αλέξανδρος στο ωραίο του ποιηματάκι στην Παναγίτσα στο Πυργί, και χαίρονται ιδιαίτερα ο Ιωακήμ και η Άννα οι θεοπάτορες που γέννησαν παιδί κοριτσάκι στην Παναγία στο Πυργί, που ήταν ένα κλεισάκι και είναι στη Σκιάθο πανέμορφο κοντά στη θάλασσα, και παρακαλεί στο τέλος του ποίηματος ο κύριος Αλέξανδρος στην Παναγιά να του δώσει και εκείνου άνεση, γιατί πέρασε μια ζωή στερημένος, στριμωγμένος, πονεμένος, μοναχικός, αδικημένος και πληγωμένος σαν το έρημο και σκοτεινό τριγώνι, όπως έγραφε εντέχνος στη μανούλα του. Και την παρακαλούσε τη μεγάλη μανούλα
την κυρά μας, την Παναγία, τη μάνα της Εκκλησίας, τη μάνα του Χριστού και τη μάνα των χριστιανών και των ανθρώπων. Την παρακαλούσε ολόθερμα ο κύριος Αλέξανδρος, την παρακαλούσε να του δώσει άνεση πριν φύγει και θα είναι πια σε αυτήν εδώ τη γη, αλλά στην άλλη πλάση. Έτσι και εμείς τριμωγμένοι πολλές φορές και πονεμένοι και αδικημένοι από τον εαυτό μας και από τους άλλους και από το κακό και την αμαρτία, έχουμε ανάγκη από μια στοργική αγκάλι, από μια άνεση, από μια θαλπορή, από μια ευφροσύνη, από μια γλυκύτητα. Αυτή η άνεση και αυτή η αγκάλι είναι η αγκάλι εξαιρέτως της Παναγίας και του Ιησού Χριστού μας. Γι' αυτό και όταν δυσκολευόμεθα πολύ και ερχόμαστε στο αμήν, ας τρυπώνομαι κυριολεκτικά σε αυτή τη Θεία αγκάλι, στην αγκάλι της Παναγίας μας, και εκεί ας τις λέμε τα πάθια και τους καημούς μας, τις ευχαρίστες και τις δοξολογίες, τις αγάπες και ό,τι άλλο έχουμε, ας το λέμε και να το λέμε και να το λέμε, και εκείνη σιγά σιγά τα παίρνει από πάνω μας, τα ρίχνει σε σπλαχνία του Θεού και σε μας αφήνει τη χάρη της, την ευχή της, την τρυφερότητα και τη γλυκάδα της, η πανάχραντη Παναγία μας. Θυμάμαι παλιά παιδάκια που είμαστε, όταν κάποιος ξένος μας τυπούσε, μας μάλωνε, τρέχαμε στους γονέους μας και πέφταμε στην αγκάλι και εκεί κλαίγαμε μαναφιλιτά και σπαραγμό. Και εκείνη, και ιδιαίτερα η μητέρα, μας έπαιρναν τον πόνο και το φόβο, το παράπονο και τη θλίψη, το αναφιλητό και την τρομάρα, και μας ηρεμούσαν και γινόμαστε καλά τελείως και φεύγαμε από την αγκάλι τους ξανά και πηγαίναμε να παίξουμε, να περιδιαβάσουμε ή να κάνουμε ό,τι άλλο. Πόσο μάλλον με τη θεϊκή αγκάλι, με την αγκάλι της Παναγίας μας, νιώθει κανείς κάθε χαρά και ευφροσύνη, κάθε άνεση και κάθε ασφάλεια, γιατί εκείνη που βάσταξε στα χέρια της τον βαστάζοντα πάντα, εκείνη που κατέστη πλατητέρα των ουρανών, μπορεί να βαστάξει και όλους μας και να έχει καρδιά ασθενόχωρη, καρδιά πλατητέρα των ουρανών, καρδιά που να χωράει όλους εμάς τους στενοχωρημένους και ταλαιπωρημένους. Γι' αυτό και την Παναγία την έχουμε πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητο και ακύμαντο λιμπάνι και προστασία και όλα τα άλλα που τις λέμε στις ιερές παρακλήσεις, στους Αγίους Ύμνους, στους ιερούς χαιρετισμούς και σε όλα τα τροπάρια και τις ευχές. Και ο αρχαίος κακοσόφης, ο πονηρός δαίμον, αλλά και τα όργανά του τρέμουν τους ανθρώπους εκείνους, τους χριστιανούς εκείνους, οι οποίοι αγαπούν την Παναγία εξαιρέτως και αφήνονται στη χάρη και στην αγάπη και στη βοήθειά της, και που τις λένε την παράκληση και τους χαιρετισμούς και που τις έχουν άκρα εμπιστοσύνη και που τις λένε την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους χριστιανούς, ο σατανάς και τα όργανά του τους τρέμουν και φεύγουν μακριά τους. Θυμάμαι προετών είχα ακούσει κάτι συγκινητικό και συγκλονιστικό, το έχουμε πει κι άλλοτε, στη Μεγαλόνισο Κρήτη, που τόσο αγαπούν τον Χριστό και την Παναγιά, και ο Μανώλης και η Μαρία τα συνηθέστερα ονόματα και τόσο τους λατρεύουν. Ήταν σε μια πόλη εκεί της Κρήτης ένας ταξιτζής ευλαβής που αγαπούσε την Παναγία και έπινε νερό στο όνομά της και ανέπνεε τη χάρη της. Ένα βράδυ ήρθε κάποιος περίεργος τύπος και ζήτησε να μισθώσει το ταξί του για μια συγκεκριμένη διαδρομή. Του ανθρώπου μας δεν του άρεσε ούτε το μούτρο του, ούτε ο αέρας που ανέπνεε, ούτε τίποτε, ούτε δηλαδή η ανάσα του. Αλλά τι να κάνει, ήταν υποχρεωμένος.
έκαμε το σταυρό του και παρεκάλεσε μυστικά την Παναγία να τον φυλάξει. Και μπήκε ο δικός μας στο πίσω κάθισμα σαν υπουργός και γυρίζει να δει και τη βλέπει. Είχε κέρατα και ήταν φοβερός και δεν βλεπότανε. Και αμέσως φώναξε αυθόρμητα: «Παναγία μου, βοήθησέ με!» Και αμέσως αυτός ανοίγει την πόρτα και φεύγει και αγριεμένος του λέει: «Ευτυχώς που φώναξες, αυτήν σε προστατεύει, γιατί αλλιώς θα σε πήγα στον κρεμό και θα σε έριγνα στο βάραθρο». Και μας μισεί γιατί αγαπάμε την Παναγία, γιατί αγαπάμε τον Χριστό, γιατί αγαπάμε την Εκκλησία, γιατί αγαπάμε τον Θεό, γιατί αγαπάμε την ψυχή μας, γιατί αγαπάμε το καλό, το ωραίο και το δίκαιο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που είναι φθονερός και ζηλότυπος υποφέρει τα μέγιστα και κυριαρχείται από το αμάρτημα του δαίμονος. Γιατί εκείνος αρχάγγελος ήταν, αιωσφόρος ήταν, κορυφαίος ήταν, αρχηγός όλων των επουρανίων δυνάμων ήταν. Κι όμως σε μια στιγμή τα ξέχασε όλα αυτά, ψήλωσε ο νους του και θέλησε να φάει, τι να φάει, τη θέση του Θεού. Να φάει τη θέση του Θεού, να γίνει ως Θεός, να βάλει το θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού του υψίστου και να γίνει όμοιος το υψίστο, όμοιος με τον ύψιστο. Και τότε έπεσε ως αστραπή εκ του ουρανού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ο φθόνος, αδελφοί μου, και η ζηλοτυπία, γιατί είναι καθαρά δαιμονική αμαρτία. Και η αμαρτία των ανθρώπων δεν προήλθε από κάτω, από τα γήινα και από το σώμα, αλλά από πάνω, από τις αμαρτήσαντας αγγέλους. Ένεκα εγωισμού, φιλαυτίας, φθόνου και ζηλοτυπίας. Γι' αυτό να προσέχουμε όσο μπορούμε το φθόνο και τη ζηλοτυπία. Μας κυριαρχούν πολλές φορές, επιμένουν, μας βασανίζουν. Και λέει ο Αγιάννης ο Χρυσόστοπος, ο μεγάλος θεραπευτής των ψυχών, των χριστιανών και των ανθρώπων, ο μεγάλος ψυχικός ανατόμος, τι λέγει: «Εσχήνει ή να είπεις ότι πικρός ημί, ντρέπεσαι να πεις ότι ζηλεύεις, πες το αδερφέ να το πάρει ο Θεός, πες το να το πάρει το αγέρι του Αγίου Πνεύματος, πες το να το ακούσει ο παπάς, να το ακούσει ο αδελφός, να το ακούσει η Παναγία, να το ακούσουν οι Άγιοι, πες το να βγει, πες το να φύγει, πες το να το πάρουν, πες το να ελευθερωθείς». Γιατί λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους: «Παν το φανερούμενο φως εστί». Ό,τι φανερώνεται γίνεται φως. Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Γίνεται φως. Και τότε ελευθερωνόμεθα. Γι' αυτό η εξομολόγηση και η εξαγόρευση στην Εκκλησία την ελευθερία. Ελευθερία. Είναι φως. Είναι παράδεισος. Είναι ο Χριστός. Είναι η χαρά και η ευφροσύνη, η μυστική. Είναι όλα τα μεγαλεία. Και ένας μεγάλος επιστήμων κάποτε που εξομολογήθηκε για πρώτη φορά, καθώς έβγαινε από το εξομολογητήριο, εδήλωσε τα εξής: «Αισθάνομαι πουλιά και αηδόνια να κελαϊδούν στο στήθος μου και την ψυχή ανάλαφρη και το σώμα μου να πετάει. Νιώθω πως βρίσκομαι στη θεϊκή αγκάλη η οποία με κουβαλάει στου παραδείσου ομορφιές και στις άλλες ζωής της Θείας Βασιλείας τα κάλλει». Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ενώ όταν κρατάει κανείς κάτι μέσα, τότε να είναι υποφέρει, βασανίζεται, δεσμεύεται και δυναστεύεται από αυτό. Γι' αυτό ας εξομολογούμεθα και στον Χριστό και στην Παναγιά και στους Αγίους και στον Παπά με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως που είναι απαραίτητο και επισφραγίζει όλες τις άλλες εξομολογήσεις, και στον αδελφό και στο δέντρο και στο πουλάκι και στο σκύλο μας και οπουδήποτε. Είναι επικοινωνία αυτό. Ξεφεύγουμε από τον κλειό των βαρύντων της αμαρτίας και λαμβάνουμε παραπτωμάτων άφεση, όπως λέγει ο Μέγας και Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μέγα Κανόνα του. Είναι ασκλειός η αμαρτία. Είναι σιδερένια δεσμά. Είναι κολαστική κατάσταση.
Γι' αυτό και όταν βγαίνουμε από αυτό με την εξομολόγηση και με τους τρόπους που ανέφερα και με άλλους που ακόμη δεν ξέρουμε και που χρησιμοποιεί και ο καθένας μας, τότε μπαίνουμε στο χώρο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο πραγματικός μας λέει «Χάρις του Αγίου Πνεύματος έχει συγγεχωρημένον και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι και λελειμμένον». Μεγάλα πράγματα αυτά. Μεγάλα και υπέροχα πράγματα αυτά. Ξαναγυρίζομαι στην Παναγίτσα, πού αλλού να πάμε. Σαν τα τρελά τα προβατάκια και τα κατσικάκια που λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, που κάθεται στη μανούλα τους, αλλά όταν τη βαρέσει, τρέχουν, κάνουν βόλτες, πηδάνε από εδώ, πάνε στα κεραμίδια, κάνουν τα κατσίκια και ζημιές, τα προβατάκια πιο αθώα, και ύστερα σαν κουραστούν ή φοβηθούν, ξαναγυρίζουν στη μανούλα τους, ξαναγυρίζουν στη βάση τους, ξαναγυρίζουν στην αγκάλι της. Έτσι κι εμείς τρέχουμε από εδώ σαν από όλα τα πρόβατα, τρέχουμε από εκεί σαν τις ικτρές και αξιολείπητες ακρίδες που λέει ο μέγας προφήτης Ισαΐας, αλλά στο τέλος καταλήγουμε ξανά στην αγκάλι και στα ποδαράκια της υπεραγίας Θεοτόκου και του φιλανθρώπου Χριστού μας και των Αγίων και των Αγγέλων. Και συμβαίνει αυτό που έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, πως η ψυχή του ήταν πάντα προς τα μέρη εκείνα, στα μέρη της Κιάθου, με τις εκκλησίες, με τα μοναστήρια, με τα αγιάσματα, με τις ευλαβείς και ταπεινούς χριστιανούς, με τους τεραγνισμένους ανθρώπους. Έτσι η δική μας ψυχή ας προσπαθεί να είναι προς τα μέρη εκείνα, στα μέρη της εκκλησίας, στα μέρη του Χριστού, στα μέρη της Παναγίας, στα μέρη των Αγίων και των Ηρώων. Ο νους μας, άκοπος ταξιδευτής και ανέξοδος, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Εμείς ας προσπαθούμε, εκείνο είναι το πιο άπιαστο πράγμα βέβαια, να τον κατευθύνουμε προς τα Θεία, να τον ζορίζουμε και λιγάκι, γιατί μετά θα αρχίσει να μας ζορίζει αυτός. Να τον ζορίζουμε και λιγάκι, και όταν με την ευχή και τη χάρη του Χριστού έρχεται και αυτός στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο της Εκκλησίας. Και τι γίνεται τότε, ημερώνει ο νους μας, κάνει καλούς λογισμούς, καταλαγιάζει, ηρεμεί και χαίρεται και εφραίνεται και δοξολογεί μαζί με την καρδιά και την ύπαρξή μας τον Τρισάγιο Θεό μας και ανυμνεί την Κυρία Θεοτόκο και τιμά τους Αγίους και τους Αγγέλους και σκέπτεται τα θεϊκά και τα όμορφα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς ευρίσκεται εκεί παρακαλεί και οικετεύει και για τους άλλους. Στην Εκκλησία είμαστε στο εμείς, είμαστε στο μαζί, είναι στη μέση ο Χριστός και η Παναγιά και γύρω όλοι εμείς, όλοι οι πλάσοι, πάσα οι κτήσεις. Και κάνουμε συντροφιά και παρέα. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας ποτέ μα ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Τυπικά μπορεί να είμαστε μόνοι, ουσιαστικά όμως και αληθινά δεν είμαστε μόνοι. Είναι μαζί μας ο Χριστός και η Παναγιά, οι Άγιοι και οι Άγγελοι, οι ψυχές τα πνεύματα των δικαίων, καθώς και εμείς ο ένας για τον άλλον. Ας μένουμε μόνοι, ας υποφέρουμε πολλές φορές, αυτά είναι εξωτερικά και πλαστά. Όταν ανοίξουμε επικοινωνία, τότε νιώθουμε πως βρισκόμαστε στον Παράδεισο. Έστω και είμαστε φυλακοί σε ένα κρεβάτι του πόνου, σε ένα μοναστήρι, σε ένα νησί, σε μια ερημιά, σε ένα δωμάτιο και σε ένα υπόγειο, οπουδήποτε μπορούμε να κάνουμε επαφή με τον ουρανό και να κάνουμε το μέρος που βρισκόμαστε Παράδεισο και τη φυλακή βασιλεία, όπως την έκαναν οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας, που τους έδαιναν και τους έριχναν στα μπουντρούμια αφού τους είχαν μαστιγώσει και ταλαιπωρήσει για του Χριστού την πίστη, την Αγία, και εκείνοι μέσα στη φυλακή, μέσα στο σκοτάδι και στη μούχλα και κάτω από τα δεσμά και με πληγές και νηστικοί και πονεμένοι, τι κάνανε, ανυμνούσαν το Θεό, εμεγάλυναν τον Κύριο και έκαναν Παράδεισο τη φυλακή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους άλλους φυλακισμένους για άλλους λόγους, τους έκαναν να απορούν και να θαυμάζουν. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος με το Σύλλα
καθώς ήλθε στη Μακεδονία, στην πατρίδα μας, να κηρύξει τον Χριστό, τον κατέδωσαν εκείνοι που πάντοτε καταδίδουν και προδίδουν στην Εκκλησία και στην πλάση, και οι Ρωμαίοι άρχοντες τους εράβδισαν και τους έβαλαν στη βαθύτερη φυλακή και τους έδεσαν. Και εκείνοι, καθώς ήταν μεσάνυχτα, υμνούσαν το Θεό. Υμνούσαν το Θεό και τον ευχαριστούσαν γιατί υπέφεραν βάσανα και διωγμούς για το δικό του όνομα, ένεκεν του ονόματος του Κυρίου. Και εκεί παρακαλούσαν και οικέτευαν, ξαφνικά έγινε σεισμός μέγας και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Οι δε άλλοι, ξέχασα να πω, φυλακισμένοι επικροώντο, τους άκουγαν με προσοχή. Τι είναι αυτή, τρελή είναι, σαλεμένη είναι? Δεν έχουμε ξανακούσει και οι δει τέτοιους ανθρώπους? Αυτοί να υπνούν το Θεό τους, ενώ θα έπρεπε να βρίζουν και να καταλώνουν την τύχη τους και τόλα και τ' άλλο. Και τότε ο δεσμοφύλακας έβγαλε το μαχαίρι και ήθελε να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως έχουν φύγει οι φυλακισμένοι. Και τρέχει ο Απόστολος Παύλος, αυτά δεσμάτων ανέθη έπεσαν κάτω και ελευθερώθηκαν. Τρέχει και του λέει, μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, όλοι είμαστε εδώ. Και απόρρισε εκείνος. Πρώτη φορά τούτη είχε να ανοίγει η φυλακή και οι φυλακισμένοι όχι μόνο να μην φεύγουν, αλλά έρχονται να τον παρηγορούν και να του γνωστοποιούν πως κανένας δεν λείπει, πως κανένας δεν έφυγε και πως όλοι ήσαν εκεί. Και ο άνθρωπος αυτός, αγαθός στην καρδιά του, κατάλαβε πως κάτι άλλο συμβαίνει, πως οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι ενός αληθινού Θεού. Εκείνος ήταν ειδωλολάτρης. Και για να φέρονται έτσι, μόνο ο Θεός, ο δικός του αληθινός, τους οδηγούσε και τους πρόσταζε. Και αμέσως πέφτει στα πόδια τους και τους λέει, Κύριοι, ευγενέστατη προσφώνηση που χάθηκε σχεδόν σήμερα και έχουμε τη λέξη με τα τρία αλφα. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Να γίνω κι εγώ σαν και εσάς. Πολύ μου αρέσετε, πολύ με ευχαριστείτε, πολύ με συγκινείτε. Η ψυχή μου άνοιξε, φωτίστηκε από το φως του Θεού σας. Και θέλω λοιπόν κι εγώ να γίνω περίπου σαν και εσάς. Και εκείνοι του είπαν, να πιστεύσει επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθεί και αυτός και ο οίκος του, η φαμελιά του. Και αμέσως τους έβγαλε από τη φυλακή, τους έλουσε από τις πληγές. Τι ωραίες, τι συγκινητικές πράξεις είναι αυτά. Και τι εικόνες υπέροχες και ουράνιες. Και στη συνέχεια τους κατήχησε ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας και ύστερα τους εβάπτισαν. Και η Γαλλιάσα το πανική, λέει το 16ο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο των πράξεων, πεπιστευκός το Θεό και χάρη με τη φαμελιά του, γιατί πίστευσαν στο Θεό και έγιναν χριστιανοί. Σαν χθες έκαμε εδώ στην Αττική μεγάλο σεισμό, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Κάναμε το πρωί μνημόσυνο σε όλους εκείνους τους γνωστούς μας και άγνωστους που απέθαναν κατά τον σεισμό. Και ήταν συγκλονιστική εμπειρία και μας έδειξε ο Θεός μας ότι εδώ είμαι, παιδιά. Και τι είναι ο σεισμός και τα υπόλοιπα και οι παιδαγωγίες? Το περίσσευμα της αγάπης του, λένε οι Άγιοι. Και όταν αφινόμαστε στη δική του χάρη, ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν κάνει εκείνος, δεν μας φοβίζει τα μέγιστα, αλλά είμαστε αφημένοι, όπως προείπα, με ασφάλεια στα χέρια του. Και ας ενθυμούμεθα τους σεισμοπλήκτους και της Αττικής αλλά και της Πατρίδος και της Οικουμένης,
που τόσα πολλά υποφέρουν. Ξέρεις, θα πει να δεις το σπίτι σου να γκρεμίζεται και να μην έχεις που να μείνεις. Υπάρχουν ακόμα δυσκολίες στους σεισμόπληκτους. Ας μην τους ξεχνάμε και ας τους φροντίζουμε. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω, γιατί πέρασε η ώρα και πέρασε σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλη την Παναγία μας που έχει σήμερα τη γιορτή της και να τη μεγαλύνουμε και να την παρακαλέσουμε να σκεπάσει για ακόμη μια φορά και την πατρίδα μας και την οικουμένη όλη και κάθε ψυχούλα και εμάς εδώ που την ανυμνούμε και την δοξάζουμε και ας χαρίζει στον καθένα μας η αγάπη της αυτό που χρειαζόμεθα και ας έχουμε την ευχή της και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον Παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και τη θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα του, γράφει ο Ιερός Συναξαριστής. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν τη Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο της Τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός δια του Μωυσέως έδωσε τον νόμο του στους ανθρώπους και δια των προφητών κατέστησε γνωστό σε αυτούς το θέλημά του, ώστε να τους προετοιμάσει για μια μεγαλύτερη ευεργεσία, την ενσάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δίχτυα του πονηρού. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτοκία κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Θεός του ευτρέπησε μια άμμομη κατοικία, μια παρθενική κυβωτό, την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, αν και υπέκειτο στο θάνατο και στην καταδίκη των προπατώρων μας, είχε εκλεγεί από τον Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιο της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος.
1: Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγεται από το γένος του Νάθαν, ιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί. Ο Λεβί εγέννησε τον Μελχή και τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Ματθάν, απογόνου του Δαβίδ από τον Σολομώντα, κατήγεται και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε την Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και εγέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του Μνήστορος Ιωσήφ και τρεις κόρες, την Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. Η Μαρία εγέννησε τη Σαλόμη, την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανεψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδο της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ».
0: Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος και σύμφωνα με μία παράδοση έμεινε για 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές οικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος όν εν ελέη και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους.

Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απήντησε «Θήλη», είπε δε η Άννα. «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος». Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρισμού της, σηκώθηκε η Άννα, θύλωσε το παιδί και του έδωσαν το όνομα Μαρία, το μυστήριον όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέοι και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Πράγματι, η υπερφύσιν και έννοια και το κόσμο σωτήριο σεπτή και αγία γέννησης της Αϊπαρθένου είναι γεγονός μέγα και χαρμόσυνον. Είναι το προήμιον των σωτηρίων και χαρμοσύνων γεγονότων των Χριστουγέννων που θα ακολουθήσουν. Είναι το προμήνυμα της αναγεννήσεως του κόσμου, η απαρχή της ανακαινήσεως της Οικουμένης που θα έφερε ο ανακαινιστής Υιός της. Είναι, για να αφήσουμε να μιλήσει ο εμπνευσμένος Ηλίας Μηνιάτης, η Αγία και Φωτοφόρος Αυγή, πρόδρομος αγλαόμορφος του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστάτη μηνύτρια της ευτυχεστάτης ημέρας. Ποιος δε θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της Οικουμένης την αναγέννηση, στραφείτε εδώ και εκεί, ξανοίξατε εις όλα τα μέρη του κόσμου. Πού θέλετε ειδή πλέον την ψευδόνυμον των ειδώλων λατρεία, πού των αθέων τα μυαρά θυσιάσματα, πού του διαβόλου την παγκόσμιον καταδυναστία. Τα αρχαία παρήλθεν, γράφει ο θείος Γρηγόριος, τα αρχαία παρήλθεν, ειδού γέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα, παρήλθε το ψεύδος, εισήλθε η αλήθεια, παρήλθεν η αρά, δηλαδή η κατάρα, εισήλθεν η χάρις. Πώς λοιπόν η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου να μην γεμίζει με χαράν τους πάντες και τα πάντα. Σήμερα, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός, έπνευσαν αύρε που είναι προάγγελοι χαράς παγκοσμίου. Σήμερα έγινε η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Ας εφρανθεί ο ουρανός επάνω και ας κυρτήσει από αγαλία στην γη κάτω. Ας αλευθεί και η θάλασσα του κόσμου, διότι γεννάται η αμνάς από την οποία θα προέλθει ο αμνός του Θεού. Άσατε λοιπόν και αγαλιάστε και ψάλατε, υψώσατε τη φωνή σας, υψώσατε την, μη φοβήστε. Εγεννήθη σήμερον εις Ιερουσαλήμ η μήτερ του Θεού, από την οποία ευδόκησε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πράγματι, είναι η μέρα μεγάλης χαράς, η μέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου, και χαίρουν όλοι και όλα. Χαίρει ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη, τραγουδεί ο Παπαδιαμάντης. Χαίρει και σκυρτάει η Εκκλησία που με χίλιους ύμνους και με ενθουσιασμό και χαρά εορτάζει τη γέννησή της. Και ψάλλει, η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μείνησε πάση τη Οικουμένη. Χαίρουν και σκυρτούν οι χριστιανοί, λέγει και ο ιερός Δαμασκηνός. Όλοι ανεξαιρέτως οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες και μάλιστα εγυναίκες, τα μικρά κορίτσια, διότι της μοναδικής κόρης της Κορονίδος και Βασιλίδος το γενέσιον πανηγυρίζεται σήμερον. Ενεάνιδες, διότι παρθενικών είναι το γενέθλιον. Εμητέρες, συν τη μητρή του Θεού χορεύσατε, διότι μητρικός καρπός είναι η Παρθένος. Εστήρε που με πίστη και ελπίδα κοιτάζουν το μέλλον τους, διότι από την πριν στηρεύουσαν εγεννήθη η Παναγία. Να χαρεί και η Ιδία, εις αυτόν την προσκαλεί και ο Υμνοδός. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά, διήσει μην εξανέτειλε ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Όντως η γέννηση της Θεοτόκου χαράνε μείνησε πάση τη Οικουμένη.

μέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στην γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ουμή περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αναπάξωσε εν το ναό Κυρίου». Τη ξεχώρισε έναν τόπο στον γειτόνα, όπου τίποτα το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει, και κάλεσε αμύαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλον το λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παιδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσης τες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός: «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψαν επί την παιδαν ταύτην και ευλόγησαν αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκ έχει». Πού να εγνώριζε και πού να εφαντάζεται το μακάριον αυτό ζεύγος, διαπίαν υψηλήν και μεγαλειώδην αποστολήν προόριζε ο Πανάγαθος τη Μαρίαν τον. Αλλά και πώς ήτο δυνατόν να φανταστούν ότι τους εδόθη κόρη, ομοία προς την οποίαν ούτε πρωτήτερα δεν είχε γεννηθεί, ούτε και εις τον μέλλον θα εγεννά του, κατά τους λόγους του μεγάλου Δαμασκηνού. Και ακριβώς αυτό ήταν το σπουδαίον εις την περίπτωση αυτήν. Τι και αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το εννοήσουν, η πραγματικότης ήτο ότι είδε πλέον το φως της ημέρας εκείνη που θα ετοιμάτω με τιμήν υπέροχων και ασύλληπτων δια των άνθρωπων. «Κόρη επάνω εις την γην έχει γεννηθεί», αναφωνεί με ιερά συγκίνηση ο πολύς Δαμασκηνός. «Του βασιλέως των ουρανών εμψυχωμένος θάλαμος. Νεάνης εις φως ήρθε, που αστράφτη λαμπρότερον και της ηλιακής ακτίνος. Βρέφος από την στήραν ανέλαμψε, της Παρθενίας ιερότατον τέμενος». Η Παρθένος λοιπόν, η οποία θα εγίνεται μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου, εγεννήθη με τρόπον παράδοξο και θαυμαστό, από μία στήρα μητέρα, από ένα πατέρα γέροντα. Μήπως όμως έτσι δεν ήρμοζε δια την Παναγίαν, που δεν θα έζουσε απλώς όπως τα άλλα κορίτσια, αλλά θα εκαλείτο να αναλάβει ρόλον πρωτάκουστον και πρωτοφανή, να γίνει θυγάτρη του ουρανίου πατρός, μήτρη του Υιού του Θεού, νύμφη του Παναγίου Πνεύματος. Θαύμα! Μάλιστα, θαύμα θείας μεγαλοσύνης, αλλά και θείας συγκαταβάσεως. Ή το έργο της παντοκρατορικής χειρός του μεγαλοδυνάμου, θαυματουργική επέμβαση σε εκείνου που μόνος γνωρίζει να κάνει θαυμάσια.

0: Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την θύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή. «Άσο οδύν Κυρίο το Θεό μου, ότι επεσκέψα το με και αφύλατο από εμού το όνειδος των εχθρών μου, και δοκέμι Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Της αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει. Ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνονται και υμνούσαν το Θεό του Ισραήλ. Αυτή είναι η διήγηση η οποία βασίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβ σύμφωνα με τον Ιερό Συνεξαριστή. Η ιστορική του αξία δεν είναι ασφαλής, γι' αυτό και δεν συγκαταρρυθμείται μεταξύ των θεόπνευστων βιβλίων του κανόνας της Καινής Διαθήκης. Οι συμβολικές του όμως αναφορές εγγίζουν μια αλήθεια, συχνά βαθύτερη από την ιστορική. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία προσέλαβε τα στοιχεία αυτά και τα χρησιμοποίησε στην υμνογραφία και στην αγιογραφία ως βάση του θεομητορικού εορτοδρόμιου.
1: Επίλετου που είχε κλείσει η αμαρτία και η παρακοή είναι έτοιμη να ανοίξουν πάλι. Η γλυκιά ελπής λιγοχαράζει. Η αυγή, η παρθένος που θα γίνει μήτρη Θεού ήλθε. Γρήγορα θα ανατείλει και ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο μέγας και επίσημος επισκέπτης της γης, Χριστός ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάραν της αμαρτίας και έδωκε την ευλογία της σωτηρίας. Διότι κατήργησε τον θάνατον και μας εδόρισε την ζωή την αιώνιον, όπως λέγει το απολυτίκιον της γεννήσεως Θεοτόκου. Δοξασμένη η άπειρος πρόνοια και άκρα συγκατάβαση του Θεού, αναφωνεί και πάλι νομινιά της, όπου έκαμε τέλος πάντων και έλαμψεν η Φαϊσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η Πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Δεν πρέπει λοιπόν να χαίρομεν και να αγαλόμεθα με χαράν και αγαλίαση μεγάλην και ανέκφραστον εμπρός στο εξαίρετον αυτό γεγονός.

αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός Ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Σεβίρος Ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Αρτεμίδωρος Πυρή τελείονται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Εκκουλακιάς καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σοφρονίου, επισκόπου Αχταλίας της εν Γεωργία, εν Ειρήνη τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπείωνος, της Μονής του Σωτήρος, Αγίου Ελεάζαρ, εν Πασκό Φροσίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λουκιανού του εν Περεγιασλάβα Ρωσίας. Τες των Σων Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Το σημείο μας αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας εινοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης με τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνή της Θείας Φύσεως, είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσατε το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο, συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των Πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωσης στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε δια της χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η θεία φύση συνδιαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό,

λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η θεία φύση είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτισης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της Χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωσιν Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρης. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη. Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου. Η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτιστης χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν τον ανωτέρω θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε ένα σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το εσχατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Και ζωής χορηγός, ελθέ και έσκυνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνοντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίω Πνεύματι, θυμήν και αγίω στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασα της ασθενίας ημών ένα κέντρο ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίω Πνεύματι, θυμήν και αγίω στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθε του Ιη Βασιλείος, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επίουσαν το σημείν σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών και ημείς αφηγεμένη σου φιλέτης ημών. Μη εις εν έγκης ημάς σπειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Πως αγάπητα τα σκηνώματα σου Κύριε των δυνάμεων, επίποθη και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου αγίας μου Θεόν ζούντα, και γαροστρωθεί εν ευρενε αυτού οικία μου και τριγών ουσία νέα αυτή, η ουθής ήταν ουσία εαυτής, τα θυσιαστηρία σου Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι η κατοικούνης εν του οίκου σου εις τους αιώνες των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ως ανήρ, ω εις την αντίληψη σ' αυτά παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κύλα αγδαρθμόν στον τόπον ενέθετο και γαρευλογίας δε στον μαθητών χωράψει την δυνάμεις εις δύναμην οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σίων. Κυρίου ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστούς ότι κρίσουν ημέρα μίαν τις αυλές περ χιλιάδας εξελεξάν οι παραρρυπτείς εν το οίκο του Θεού μου μάλλον οι εκείν μες και νόμας μαρτωρούν ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαντος Κύριος ως θερής παραγάθας προεβουμένης στην ακακία Κύριο ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επίσε. Ευλόγησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψες μαρωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανεμίας του λαού σου, εκάλυψες πάσας της μαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέσπισες πληγής θυμού σου, έπισψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόσψον θυμών σου ο θυμών, μη ίσως αιώνας ορίσθης ημίν, ιδιαίτενης ο γήν σου που γενεάσεις γενεάν, ο Θεός επιστρέψες ζωώσεις ημάς και ο λαός εφραθείς δεπισή. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος σου και το σωτηριόν σου δόηση μην. Ακούσω με τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι η λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδία εν από αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών το σωτηρίον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν οικεί ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη χρόνου διέκυψε και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών τους καρπών αυτής. Δικαιοσύνη εν οποίον αυτό που πορεύσεται και θύση είσοδον για βήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επαγουσόν ότι πτωχός και παίνεις μη εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι μη σώσον τον δούλους ο Θεός μου τον ελπίζονται πίσε. Ελέησον με Κύριο την προσοχή και κράξον όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή τον δούλους σου την προσοχή την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και πήγες και πολύ έλεος πας της πκαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνής δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστε νομοιώσει θείς Κύριε και ουκ έστε κατά τα έργα σου. Πάντα τα έρνεωσα επί ίσας, ήξωσε και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σοι Θεός μόνος, ότι γισόμεν Κύριον διόδο σου και πορεύσουν η αληθείας σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω με εσύ Κύριε Θεός μου η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μεγαπέμε και ρίσω την ψυχή μου ξάρω κατ' οτάπ. Ο Θεός παράνομοι επανέσει στην επέμε και στην αόγη καρτέων ζήτησαν την ψυχή μου και ου προθέτως ενώπιον αυτών και συγκυρίω ο Θεός μου κυρμών και λαίμων μακρόθυμος και πολύ έλεος καλυθινός. επίβλεξον πεμέ και λέει ίσον με, δώσ' το κράτος το παιδί και σωζον ομοιός παιδί και σου, ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημίσοντες μου και σε θήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθήσάς μου και παρακαλέσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημίσοντες μου και σε θήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθήσάς μου και παρακαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος ως αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγε, δισοπούμεν σε αΐ ημίσι ανάξι, ίνατε σες θεήσες η διχύσης ημάς, σκέπιτον τερίγον της αΐλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενός και βοώντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως ταξιάρχης των άνω δυνάμεων. Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διήμας γεννήθησε εκ παρθένου και σταύρος είναι που μείνεις αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερες συνδείξες ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλεσες στη χερή σου. Δείξουν τη δυνατροπία σου ελεήμων. Δέξιν δικούσε σε Θεό τόκον πρεσβεύουσεν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραβουήσει μας εις τέλεος δια το όνομα σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διάθηκη σου και μη αποστήσει το έλεο σου αφήμων. Δι Αβραάμ των ηγαπημένων και ζει δια Ισάκ να του και ζει των Αγίων σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχωρήσοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών εν επίουσαν ως ημίν σήμερον, και άφεσε μεν οφειλήματα ημών ως και ημίς αφία μεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστω τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Αρχιστράτηγε Θεού λειτουργία θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων των συμφέρων ημινέτησε και το μέγα έλεος, ως των ασωμάτων αρχιστράτηγος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακροθυμός, ο πολύ έλεος, ο πολύ εύσπνοχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτούλους ελέον, ο πάντες καλών με σωτηρία, αντί της Ευαγγελίας, ο μέλλον των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ήμων εν τη ώρα ταυτή της εντεύξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς εσ τας ψυχάς ημών Αγίας, όντας σώματα άγνησον, τους ολογισμούς διόρθωσοντας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβουλή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομνοι στην ενότητα της πιστεως και στην επίγνωση της απορροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εσύ εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμία ωτέραν του χερούβιμ και νοξωτέρων ασυγκρίτου σου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θείων λόγων νικούσαν την όντως Θεότοχον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας ή και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη, ληστή την εις τον παράδεισον οδοποιήσας ίσονον, και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τη μην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτων εν γάρ και ηνομίσαμεν και ουπεσμένα αξιάρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι καταλείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών, αλκετεύομεν της ανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σωσόν ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσε ως αγκικών ημών φρόνημα είναι το παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον το λέον ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτως εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις νεόνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχος πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωπιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
2: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλου του Ενχώνες θαύμα χαρμοσύνος εορτάσαμεν των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευδοξίου Ρωμίλου Ζήνωνος Μακαρίου και των συναυτής στρατιωτών των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Φαύστου Πρεσβυτέρου Βίβου Διακόνου Καλοδότης Μακαρίου Ανδρέου Κυριακού Διονυσίου Ανδρονίκου Ανδροπελαγίας Τέκλης Θεοκτίστου Κυριακού και Σαραπάβωνος και του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Μαξίμου. Όν την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

πέσουμε με βασιλεί μον Θεό. Δεύτε βρίος κινήσουμε με βρίος πέσουμε Χριστό το βασιλεί μον Θεό. Δεύτε βρίος κινήσουμε με βρίος πέσουμε μον το Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη της φέτρα. Εξομολόγηση με μεγάλο πρέπει εν εν ετήσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείναν τον ουράνιον ως σιδέριον. Ως τεγάζον εν ειδήσει δε υπερού αυτού. Ότι δυσνεύ

κατάσταση σε δίγη, ο ξανατέλεγχο του τη κτήνη και χρόνη τη δουλεία των ανθρώπων, του έξω βαγινάρ του νεκ τη γη και ίνο ευρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσουν τα ξέλα του πεδίου, εκ αδελφανού α επίτευσα. Εκεί στρουφή ενό εύσου του ρδίου η κατοικία γείται αυτών. Μπορεί τα ύψηλα τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί είσαι σελήνινε καιρού, ο ήλιο έγνωτη δίσεν αυτού. Έτου σκότω και έγινε τον νίξ, εν αυτή δελεύσενε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ορειωμένη του άρπα και ζήτησε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ίστα μάντα αυτών και δαστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάνω σοφία, επί ίσα επληρώθηκε τη κτήσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χωρούσα και ρεπετάωνο και στην ρυθμό ζώο με κράμετα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύαν την δράκο ανούτο, ο νεύρα σα εμπέζει να αυτή. Πάντα προσεχώ δοκό, η δόντροφιν αυτών ει εύκαιρον, δόντο ο αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλήσιο με χριστότητο, αποστρέψαν τόσο θέσο του πρόσωπο τα ραθίσονται. Πάντα αντελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και ει τον φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτίσσονται εκεί ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευνατίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπον επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό έως υπάρχω. Η δυμφή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευνατίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρή από της γης και άναμος θεμή υπάρχει να αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος εμμονίδης εν αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ανωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊθόμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊθόμεν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: χριστίνεϊ μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

Θα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδέχομαι.

0: να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διες πέρα ταυτή αναμαρτήτους φυλακτινέοι μας. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξεσμένων το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος Σου έφη μας καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογήτως η Κύριε διδαξιόμετα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Δέσποτα συνέθισόμετα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Άγιε φωτισόμετης δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελέος Σου στον αιώνα τέρατε χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, που ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον εις ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενίας ημών εν καινού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ήμονος και ήμις αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέως ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Αγία Εκκλησία πόλη ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Νημιωτέραν του χερουβήμ και νοξωτέρα να συγκρίτε στου σεραφείμ. Την αδιαφθόρου θείων λόγων δεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον, κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα πατρίκε, ιό και αγίο πνεύματι και νύν και άγιο στου αιώνε των αιώνων. Αμήν κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατέρα αγίε ευλόγησον.
0: Ο Αναστά εκ νεκρών Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία από Μητρό επικεκλημένη πορτά ετήσει. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου τάφου προστασίες των Τιμίων Επουράνιων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματούργου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων σώζοντος και ευψυχίου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, και των Οσίων Πέτρου Λουκά Κασιανής της Υμνογράφου, Ιωάννου Επισκόπου και Δανιήλ του Κατουνακιώτου. Έτι δε και του Αγίου ενδόξως ο μάρτυρος Μακαρίουον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, θύμα τραπέζι προτέθη τη Σι Λόγε, θήτης ως αυτόνομος εκθανών λήθης. Ο αυτόνομος Λόγη, ο θήτης σου, υπήρξε θύμα των ειδωλολατρών, τελειωθείς δι' αποκεφαλισμού μπροστά στην Αγία Τράπεζα που ιερουργούσε. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Μόλις ο αυτοκράτορας αυτός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Άγιος έφυγε από την Ιταλία όπου ήταν επίσκοπος και πήγε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας. Επειδή κήρυτε στα πλήθη την πίστη στο Χριστό, οι ειδωλολάτρες όρμησαν μια μέρα στον ιερό ναό που ιερουργούσε και τον φώνευσαν με ξύλα και πέτρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Αυτόνομος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

από εικονίου. Κλαίους κατά γνούς του παρόντος κουρνούτος, ξύφι το μέλλον εμπορεύεται κλαίος. Ο κουρνούτος αφού καταφρόνησε την πρόσκαιρη δόξα της επίγειας ζωής, κέρδισε δια του ξύφους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κουρνούτος, επίσκοπος Ικονίου της Μικράς Ασίας, υπήρξε γέννημα και θρέμα της ίδιας αυτής πόλεως, όντας δε κάποτε ο Άγιος στο χωριό Σούρδαλο, όπου κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα του τόπου Περίνιο. Ο ηγεμόνας δε αυτός, διακρινόμενος για την σκληρότητά του και την απανθρωπιά του, συμπεριφέρθηκε με ανίκουστη βαναυσότητα προς τον επίσκοπο Κουρνούτο. Ο Άγιος όμως, χωρίς να δηλιάσει το παραμικρό μπροστά στον κοσμικόν άρχοντα, τον έλεξε δρυμύτατα για την αγριότητα και θηριωδία του. Τότε ο Περίνιος εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κουρνούτος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας, τμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος Εξίφους Θεού μετέσχε δωρεών φέρον ήμος. Ο Θεόδωρος αποκεφαλιστής διαξίφους πήρε μέρος σε δωρεές σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του Θεού και δώρων. Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες Αλεξανδρινοί επειδή κήρυτε με παρησία την πίστη στο Χριστό και εξοργισμένοι φοβερά από την ενέργεια του αυτή τον υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια και συγκεκριμένα τον στεφάνωναν με αγκάθια, τον κτυπούσαν βάναυσα στους κροτάφους, τον αλυσόδεναν και τον περιέφεραν προς εξευτελισμό σε ολόκληρη την πόλη και ύστερα τον βύθιζα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως, παρά τα φρικτά αυτά βασανιστήρια, διαφυλάχτηκε με την πρόνοια του Θεού απόλυτα σώος και αυλαβής. Για τον λόγον αυτόν ο άρχοντας του τόπου πρόσταξε τους δημίους και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, ασκητικής ιδρώσης ημίξας άθλους Ιουλιανός διτά τα στέφη φέρει. Ο Ιουλιανός αφού ανέμιξε τους άθλους του μαρτυρίου με τους ασκητικούς αγώνες, έλαβε από τον Κύριο διπλούς τους στεφάνους. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, γέννημα και θρέμα της πόλεως των Γαλατών, έζησε και άθλησε κατά την εποχή του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν.

όταν στην πόλη αυτή έγινε ηγεμόνας ο Αντωνίνος, προσήλθε σε αυτόν κάποιοι ειδωλολάτρες και του κατήγγυλαν ότι ο Ιουλιανός μαζί με άλλους 40 διαμένει στο τάδε σπήλαιο του Όρους και ακολουθεί την θρησκεία των χριστιανών. Αμέσως τότε εκείνος έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Μετά δε την σύλληψή του οι στρατιώτες τον πίεζαν παντί ο τρόπος να τους δείξει που βρίσκονταν οι άλλοι χριστιανοί, αλλά εκείνος παρά τις πιέσεις αρνήθηκε να τους αποκαλύψει. Την ώρα όμως που επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του ηγεμόνα, ανέκραξε με μεγάλη την φωνή προς τους συνασκητές του: «Ιδού, εμένα με συνέλαβαν και οδεύω προς το μαρτύριο, χωρίς να σας προδώσω στους στρατιώτες που με πίεζαν. Σπεύστε όμως κι εσείς να έλθετε να με φθάσετε». Μόλις λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός οδηγήθηκε ενώπιον του Αντωνίνου, εκείνος του είπε: «Σκέψου το συμφέρον σου και έλα να προσφέρεις θυσία στους θεούς». Απαντώντας του δε ο μακαρίστος Άγιος είπε: «Χωρίς εσύ να το θέλεις, μου έγινες άριστος σύμβουλος, γιατί εγώ σκοπεύοντας το δικό μου συμφέρον, σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο ή συμφέρον για μένα παρά το να πεθάνω για την ευσέβεια, την πίστη στο Χριστό, με την οποία έχω ανατραφεί από την βρεφική μου ηλικία». Όταν άκουσε ο ηγεμόνας τα λόγια αυτά του Αγίου, δεν θέλησε να το ρωτήσει τίποτε περισσότερο και πρόσταξε να πυρακτώσουν ένα σιδερένιο κρεβάτι και να τον ξαπλώσουν ανάσκελα πάνω σε αυτό. Μόλις λοιπόν πυρακτώθηκε το κρεβάτι, οι δήμοι οδήγησαν σε αυτό τον μάρτυρα. Εκείνος δε αφού έκαμε το σημείο του σταυρού στο σώμα του, ανέβη χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στο πυρακτωμένο κρεβάτι. Τότε, ό του θαύματος, άγγελος Κυρίου δρόσισε την φλόγα και έτσι διαφύλαξε να βλαβεί τον μάρτυρα. Ο Αντωνίνος μόλις είδε το θαύμα αυτό εκπλάκηκε υπερβολικά και άρχισε να ερωτά τον Άγιο: Ποιος είσαι εσύ που τόσο εύκολα ενίκησες στη φωτιά?» Ο μάρτης του απάντησε: «Είμαι λειτουργός του Θεού και ονομάζομαι Ιουλιανός». Εν συνεχεία ο Αντωνίνος τον ρώτησε: «Ποιοι είναι οι γονείς σου?» Ο Άγιος του απάντησε: «Η μητέρα μου είναι γριά, ενώ ο πατέρας μου έχει εκδημήσει προς Κύριον». Ευθύς τότε ο Αντωνίνος πρόσταξε να του φέρουν γρήγορα ενώπιόν του την μητέρα του Αγίου. Μόλις λοιπόν εκείνη εμφανίστηκε στον Αντωνίνο, εκείνος κοιτάζοντας τη λοξά με άγριο βλέμμα, της είπε απειλητικά: «Γυναίκα, να πείσεις το κάκιστό σου τέκνο τον Ιουλιανό να προσφέρει θυσία στους θεούς. Ιδάλλως θα σε παραλάβουν άνδρες ακόλαστοι και με άσεμνες πράξεις θα σε ατιμάσουν και θα σου καθυβρίσουν το σώμα». Η γενναία όμως μητέρα του Αγίου απάντησε στον ηγεμόνα: «Και ποια καταδίκη έχει να λάβει η ψυχή μου, εάν χωρίς να το θέλω ατιμαστεί από τους ακόλαστους άνδρες το σώμα μου? Ασφαλώς καμιά. Να είσαι δε βέβαιος ότι τυχόν ατιμασμός του σώματός μου θα είναι για μένα βραβείο και στέφανος». Ο Αντωνίνος καταντροπιάστηκε από τα λόγια αυτής της ηρωικής μητέρας και εκείνη μεν την άφησε ελεύθερη, τον ιόν της όμως, τον μακαριστόν Ιουλιανό, πρόσταξε τους δημίους να τον αποκεφαλίσουν με ξύφος. Τότε λοιπόν οι δήμοι πήραν τον Ιουλιανόν και πήγαν στο Όρος να τον αποκεφαλίσουν. Εκεί ο Άγιος του ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Εκείνοι του έδωσαν τον χρόνο και έτσι ο μάρτης μπόρεσε να προσευχηθεί. Είπε δε σε εκείνη την προσευχή του: «Σε ευχαριστώ Κύριε,
διότι με διαφύλαξες ακατέσχυντο μέχρι και της εκχύσεως του αίματός μου. Στους χριστιανούς δε που θα παίρνουν χώμα από τον τάφο μου, χάρη σε άφεση των αμαρτημάτων και αποτροπή των παθών. Στους αγρούς ας μην ορμήσουν ποτέ αφανιστικά πετινά ή ακρίδες, ούτε να εμφανιστεί ποτέ σε αυτούς κάποια ολέθρια καταστροφή. Έκλεισε δε την προσευχή του ο μάρτης με την φράση «Δέξου Κύριε το πνεύμα μου εν ειρήνη», και ευθύς αμέσως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό λέγουσα «Ιουλιανέ, ο αγωνοθέτης Θεός σου άνοιξε τις πύλες της ευτυχίας και μακαριότητας, ίσελθε λοιπόν αφού νομίμως αγωνίστηκες». Την φωνή δε αυτή την άκουσαν και οι κρυμμένοι 40 συνασκητές του μάρτυρος Ιουλιανού. Αμέσως τότε βγήκαν από τους κρυψώνες τους και κατέβηκαν στους πρόποδες του όρους. Εκεί βρήκαν τελειοθένταν ήδη τον Άγιο Μάρτυρα. Τότε και εκείνοι, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και εις επίκον των δημίων, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Αμέσως δε οι δήμοι τους συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τους οδήγησαν στον ηγεμόνα Αντωνίνο. Εκείνος πρόσταξε και τους φυλάκισαν για άλλη ανάκριση.

Ζούμε, αγαπητοί ακροατές, σε χρόνια που στον τόπο μας η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι ελεύθερη και οι εκκλησίες ανοιχτές και τα μυστήρια τελούνται, το κήρυγμα ακούγεται και η γραφή κυκλοφορεί και τα θρησκευτικά βιβλία δεν παρεμποδίζονται. Την μεγάλη αυτήν ευλογία μπορεί να την εκτιμήσει κανείς όταν τη στερηθεί. Στη διπλανή με την Ελλάδα μας Αλβανία, οι άθεοι κλείσανε τους ναούς, κάψανε τα Ευαγγέλια, σπάσανε τους σταυρούς, αποσχηματίσανε τους ιερείς, πνίξανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Ας έχει δόξα ο Θεός που ένευσε και το καθεστώς αυτόν γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος. Στιγνό καθεστώς αιματηρών διωγμών κατά των χριστιανών επικρατούσε και στους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Σκληροί διωγμοί είχαν διαταχθεί και στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Λικίνιος, ο τελευταίος που κήρυξε διωγμό. Ας σημειωθεί ότι ύστερα από την άνοδο στον θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου δόθηκε ελευθερία στη θρησκευτική συνείδηση και οι απάνθρωποι διωγμοί κατέπαυσαν. Ο Ιουλιανός καταγόταν από κάποιο χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας κοντά στη σημερινή Άγκυρα και ήταν ιερεύς ευλαβέστατος, πλήρως αφοσιωμένος στα ποιμαντικά του καθήκοντα. Όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Λικινίου, μαζί με άλλους 40 συμπολίτες του, έφυγε από το χωριό και εγκαταστάθηκε στα βουνά. Κάποια μέρα όμως κατέβηκε για να πάρει νερό, αλλά έγινε αντιληπτός από τους ειδωλολάτρες που κάπου εκεί κοντά εκείνη την ώρα προσέφεραν θυσίες στην θεά Εκάτη, θεά του φωτός, της Σελήνης, κόρη του Περσέως και της Αστερίας. Τον πιάσανε, τον οδήγησαν στο διοικητή της Άγκυρας και μη στέργων να φανερώσει το κρυσφύγετο που ήταν κρυμμένοι οι 40 χριστιανοί, υποβλήθηκε σε φρικτό μαρτύριο. Μια πυρακτωμένη μεταλλική καλύπτρα εφαρμόστηκε στο κεφάλι του, αλλά δεν επήλθε αμέσως ο θάνατος. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στον μάρτυρα και στον άρχονταν Αντωνίνο και διατάσσεται ο αποκεφαλισμός του. Ο Ιουλιανός ζήτησε λίγη προθεσμία για να προσευχηθεί και όταν την έλαβε ανάμεσα στα άλλα είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι με διατήρησες ακατέσχυντο μέχρι αυτή τη στιγμή που με αξιώνεις να χύσω το αίμα μου». Η αγωνία του μάρτυρα ήταν μήπως σαν άνθρωπος λυγίσει μπροστά στις απειλές και ντροπιάσει την πίστη του, αλλά ο Θεός κατά την δύσκολη εκείνη στιγμή του έδωσε την δύναμη να υποστεί τα φρικτά βασανιστήρια και έτσι ο Ιουλιανός, που κατάλαβε ότι ανέφθασε στην ώρα του μαρτυρίου, αυτό οφειλόταν στην θεία ενίσχυση, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, μόνο το μαρτύριο είναι έργο που επιτυγχάνεται με την άνωθεν βοήθεια? Ασφαλώς όλα τα καλά έργα που κάνουν οι άνθρωποι γίνονται με θεία φώτιση και ενίσχυση και θα έπρεπε η δόξα και η τιμή να αποδίδεται σε αυτόν. Πόσοι όμως από τους ανθρώπους το κάνουν? Δυστυχώς ελάχιστοι. Οι περισσότεροι οικειοποιούνται την χάρη και θεωρούν τα καλά έργα δικά τους επιτεύγματα. Τούτον όμως είναι εσχάτια γνωμοσύνη και παράλογη αυτοπεποίθηση, την οποία ο Θεός δεν ευλογεί. Ένα ας παρακαλούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς τον Θεό των Πατέρων μας, να μας δίνει την παρησία να τον ομολογούμε μέσα σε μιαν ανθρωπότητα υπερήφανη και αλλοτριωμένη από τον Σατανά,
μιαν ανθρωπότητα η οποία μπορεί να μην πολεμά απροκάλυπτα την πίστη, αλλά γυρωνεύεται και περιφρονεί τους πιστούς. Ας τον παρακαλούμε τον Κύριον να μας δίνει πίστη ακράδαντη και τέλεια κατέσχυντα, όπως εύχεται η Εκκλησία μας.

12 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Όταν ο Άγιος Αυτόνομος έφτασε στην Βυθινία, πήγε σε ένα χωριό κοντά στην Οικομίδια, το οποίο ονομαζόταν Σορεή. Εκεί φιλοξενήθηκε από ένα χριστιανό ονόματι Κορνήλιο, τον οποίον αργότερα χειροτώνησε διάκονο. Στο χωριό δε αυτό ο Άγιος οικοδόμησε και ιερό ναό προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από εκεί ο Άγιος, αφού παρέδωσε την φροντίδα των χριστιανών στον Κορνήλιο, πήγε και κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στη Λυκαονία και την Ισαβρία. Κατόπιν επανήλθε στους Σορεούς, όπου χειροτώνησε πρεσβύτερο τον Κορνήλιο. Αλλά και πάλι έφυγε από εκεί και πήγε και κήρυξε σε διάφορες πόλεις του εύξηνου Πόντου. Ακολούθως επέστρεψε στους Σορεούς και αφού διαπίστωσε ότι ο Κορνήλιος είχε προσελκύσει στην πίστη του Χριστού πάρα πολλούς ειδωλολάτρες, τον χειροτώνησε επίσκοπο. Εκεί δε στους Σορεούς και μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού που ο ίδιος είχε οικοδομήσει, ετελειώθη ο Άγιος φωνευθής από φανατικούς ειδωλολάτρες.

άλλη εκκλησία με σήμερα στο απολυτίκιο του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου εκ δυσμών ανατήλας ως αστήρ ουρανόφωτος και προς την αιώαν εκλάμψας τες ακτήσει των τρόπων σου τον ήλιον της δόξης Ιησούν εδόξασας αθλήσει σου στερά δια τούτο εδοξάστης θεουργικός αυτόνομε πατήρ ημών δόξα το δεδοκότης ισχύν δόξα το σε στεφανώσαντι δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και η μνήμη των Αγίων Μακεδονίου, Θεοδούλου και Τετιανού των Μαρτύρων έζησα στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη 360-363 μετά Χριστόν και μαρτύρησαν στην Μυρόπολη της Φρυγίας. Όταν ο άρχοντας της Φρυγίας Αμάχιος διέταξε να καθαρίσουν τον ειδωλολατρικό ναό της Μυρόπολης και να επιμεληθούν τα αγάλματα μέσα σε αυτόν, οι τρεις αυτοί Άγιοι μπήκαν κρυφά τη νύχτα στο ναό και συνέτριψαν τα αγάλματα. Για να μην κακοποιηθούν όμως άλλοι αθώοι χριστιανοί, φανερώθηκαν στον άρχονταν και είπαν ότι αυτοί ήταν που συνέτριψαν τα αγάλματα. Ο σκληρός Αμάχιος στη συνέχεια δεν κατάφερε να τους πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα και τους έψησε ζωντανούς πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Θάσιου ευσεβής από την παιδική του ηλικία, αμέσως από την νεότητά του έγινε πρόθυμος κήρυκας του Ευαγγελίου, πρόμαχος και συνήγορος της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος και Θεοφόρος Δανιήλ έζησε τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Αρμένιος ο οικονομάχος. Όταν πλέον έγινε άντρας ο Δανιήλ, ίδρυσε μοναστήρι στον Ισίδιο Κραμβούσα, που βρίσκεται δίπλα στην ίσο Θάσο. Η φήμη της μεγάλης αρετής του ιδρυτή έφερε εκεί πολλούς μοναχούς από την Θάσο και από αλλού. Ο Όσιος Δανιήλ αγαπούσε τόσο την πνευματική ζωή και ήταν τόσο πολύ ταπεινόφρον, ώστε όταν στη Θάσο ήλθε ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Δανιήλ εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έτρεξε κοντά στον φημισμένο εκείνο Όσιο άντρα για να πάρει διδάγματα από την τόσο προσεκτική και ενάρετη ζωή του. Ο Ιωαννίκιος προσπάθησε να τον εμποδίσει, λέγοντάς του ότι μπορούσε και μόνος του να τελειοποιεί τον εαυτό του με την προσευχή, την μελέτη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Δανιήλ όμως επέμενε και ο Ιωαννίκιος υποχώρησε. Μετά από καιρό ο Ιωαννίκιος υποχρέωσε τον Δανιήλ να επιστρέψει στη μονή του, διότι οι μοναχοί της τον ζητούσαν επίμονα, επειδή δεν έβρισκαν άξιο αντικαταστάτη του. Ο Δανιήλ υπέκυψε και επανήλθε στη μονή του. Σε βαθιά γεράματα αποδήμησε προς Κύριον και τάφηκε κατά την επιθυμία του στο νησίδιό του κοντά στα κύματα, δίπλα στα οποία πρωί και βράδυ πολλές φορές έστελνε την προσευχή του και ύμνους στο Θεό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα τέλος του Αγίου Ανδρονίκου του Εντιατρώα έζησε επί βασιλείας του Νικηφόρου και Σταυρακίου και Πατριάρχου Ταρασίου. Ήταν γιος του Κοσμά και της Άννας και καταγόταν από την Ελέα της Ασίας. Έζησε με αυστηρή άσκηση στην Ατρώα και απεβίωσε ειρηνικά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αν δεν έλυσα επί μου. Απόρος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν.
Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού,

0: Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρεί την αλλοιότητα όλο εν σύ, ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζων ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου ευεσκίασε τότε προσήλυψη την διαπηρωγά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόκον η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρομιος υφετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άνα.

0: αυτά και φτάσανε στον άφθαστον τον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη ζόρις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήραν ον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη μη δότα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντήσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανής αζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστής ασγαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε Σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε Προνοίας Αυτουνταμίων, χαίρε Φιλοσόφους Ασόφους Δεικνύουσα, χαίρε Τεχνολόγους Αλόγους Ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πανίμνητε μήτερητε που σα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ είτε που σα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ είτε που σα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως τους συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερα εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κύριε ελέησον.

Τηλελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτιδα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρητή σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρίκη, το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσην ελπίδα μου εισέ να τη θυμημήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και Παρθένα, εν χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένα, εν χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένα, εν χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννος, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: απαυσταμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βος κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί να πάγονται, ημάς δε ελεήσε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 3ο κεφάλαιο, στους στίχους 13-17.

είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν διερήμο, ούτως υψωθήνε δί των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλήνα σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

να δούμε την μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Αυτό είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάζεται την Κυριακή προ της Υψώσεως.

ένας Ιουδαίος άρχοντας, αγαπητοί ακροατές, ο Νικόδημος, έρχεται στον Ιησούν. Από τα θαύματα υποπτεύεται ότι είναι διδάσκαλος προερχόμενος από το Θεό. Ο Κύριος προσπαθεί να διασπάσει το πυκτό πνευματικό σκοτάδι που καλύπτει τον βουλευτή για να ανοίξει τα μάτια του στο φως. Αλλά τούτο δεν είναι και τόσο εύκολο. Ο Νικόδημος δεν καταλαβαίνει. Για να τον βοηθήσει του θυμίζει γνωστές εικόνες και γνωστές παραστάσεις, όπως την ύψωση του φιδιού από τον Μωυσή στην έρημο. Καθώς τότε όταν κάποιος κοίταζε το φίδι γινόταν καλά, έτσι και τώρα υψωθήν δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Το νέο σύμβολο είναι ο Υιός του Θεού που πρόκειται να σταυρωθεί για να χαρίσει τη λύτρωση και την αιωνιότητα στους ανθρώπους. Ο Μωσαϊκός Όφης λύτρωσε από τη σωματική ασθένεια μόνο τους Ισραηλίτες. Ο Υιός του Θεού λυτρώνει με το αίμα του από την ασθένεια της ψυχής ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η λύτρωση είναι η πιο βαθιά δίψα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα στην Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι σωτηριολογικός. Αφού αποτελείται από ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, συνεχίζει το έργο του Χριστού και επαναλαμβάνει κατά τρόπο μυστηριακό το πάθος του επί του Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού είναι η πηγή των δωρεών του Θεού προς τον άνθρωπο, της σωτηρίας και της αιωνιότητας. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Όσο διαρκεί η ζωή στη γη, τόσο διαρκεί και ο αγώνας για την απαλλαγή. Η αμαρτία χώρισε τον άνθρωπο από το Θεό. Ο Σταυρός ένωσε τα διεστώτα, άνοιξε τον δρόμο προς τον Παράδεισο. Το κίνητρο της αποστολής του Ιού, η αγάπη. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Δεσμός αγάπης ένωνε τον άνθρωπο με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Ο άνθρωπος όμως αμάρτησε, ο κρίκος έσπασε. Ο χωρισμός από την αγάπη του Θεού υπήρξε το τίμημα της παρακοής. Αιώνες ολόκληρους το ανθρώπινο γένος ζει και πεθαίνει στην κατάσταση της παρακοής. Αμαρτάνει, θλίβεται και μετανοεί. Ο Παράδεισος όμως παραμένει κλειστός. Λύτρωση δεν προσφέρεται. Ζει με τον πιο τραγικό τρόπο την διάστασή του από τον Θεό. Διψάει την λύτρωση, ποθεί την τελειότητα, αποστρέφεται τον εωσφορισμό, την αμαρτία, αλλά δεν μπορεί μόνος του να απαλλαγεί. Τούτην τη δραματική πορεία την παρατηρούμε στους αρχαίους Έλληνες, καθώς την βρίσκουμε ολοκάθαρα να διαγράφεται στις τραγωδίες της κλασικής εποχής. Ο Θεός προνοεί κατά την προχριστιανική περίοδο, αλλά δεν λυτρώνει. Η πρόνοια είναι μια μορφή αγάπης του προς το ταλέπορο ανθρώπινο γένος. Η αποστολή του Θεού, η αποστολή του Υιού του Θεού είναι το πλήρωμα της αγάπης, είναι η λύτρωση. Το φορτίο που καταπίεζε δυσβάσταχτο την ψυχή του ανθρώπου μετατοπίστηκε. Ο Παράδεισος άνοιξε, ο Χριστός νίκησε την αμαρτία. Η λύτρωση έγινε υπόθεση της θελήσεως του ανθρώπου. Τώρα, ως της θέλει, σώζεται.
αδιέξοδο δεν υπάρχει. Ο Σταυρός νίκησε τον Άδη, νίκησε τον θάνατο και χάρισε στον άνθρωπο την αιωνιότητα, αλλά έχει ζωή αιώνιων. Η αιωνιότητα είναι δώρο του πάθους. Ο θάνατος έγινε τώρα ένα πέρασμα από τούτη τη ζωή στην άλλη, στην αιώνια. Έχασε την αρχαία φρικτή και φοβερή μορφή του. Το σπουδαιότερο, απόλεσε την παντοδυναμία του. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Η παρούσα ζωή γίνεται το δοκιμαστήριο. Όποιος αντέξει κερδίζει την αιώνιο ζωή, όποιος λιποταχτήσει την αιώνια τιμωρία. Ο άνθρωπος με τα δώρα του Σταυρού ξανακερδίζει την πρώτη του θέση, γίνεται πολίτης του ουρανού, γίνεται παιδί του Θεού και φίλος του Ιησού. Τούτα τα δώρα, καρπός της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, δεν αποκτώνται παρά μονάχα με την αγάπη. Ας αγαπήσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο ένας τον άλλο, για να διαλυθεί το σκοτάδι της κακίας, ώστε ο Ιησούς να μην πει για μας ότι είπε στον Νικόδημο αυτή εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, να εμβαθύνουμε ακόμα πιο πολύ στην υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με την βοήθεια του Θεού και βοήθημά μας το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς εδίδασκε τον Νικόδημον πόσο αναγκαίο είναι δια την σωτηρία του ανθρώπου το Άγιο Βάπτισμα, ο δε Νικόδημος δεν ειδύνατο να κατανοήσει τα λεγόμενα, τότε είπε προς αυτόν, εάν σεις δεν καταλαβαίνετε τα επίγεια, δηλαδή τα επί της γης γενόμενα, όπως είναι το βάπτισμα περί του οποίου εγώ ελάλησα εισέ, εάν είπω τα επουράνια, ήτι τα περί της εκ του Θεού και Πατρός γεννήσεώς μου και τα περί της του Θεού προνοίας και οικονομίας, πώς δίναστε να κατανοήσετε αυτά? Ως της ανέβης των ουρανών, εκείνος δύναται να κατανοήσει τα του Θεού, αλλά ουδείς ανέβην εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Βλέπετε πως δια τούτων των λόγων εφανέρωσεν ότι Θεός είναι και άνθρωπος, το ανέβει στον ουρανόν και κατέβει εκ του ουρανού και κατά τον αυτόν καιρόν είναι εις των ουρανών, είναι ίδιον μόνο του Θεού του πανταχού παρόντος και τα πάντα πληρούντος. Δια της αναβάσεως λοιπόν και καταβάσεως, συγχρόνως δε και της διαμονής εν το ουρανό, εφανέρωσεν ότι είναι Θεός. Δια δε του ο Υιός του ανθρώπου έδειξεν ότι είναι και άνθρωπος. Και κατέβη μεν εκ του ουρανού όταν έγινε άνθρωπος, ανέβηδε εις των ουρανών, ότε μετά την εκ νεκρών ανάσταση να ανελήφθη στους ουρανούς. Και αν δε κατέβει στην γην, ουδέποτε όμως εχωρίστη εκ των κόλπων του Πατρός, αλήτων διαπαντός συνεινωμένος με ταυτού και εν το ουρανό και πανταχού, επιβεβαιεί δε ότι Θεός είναι και άνθρωπος και δια των εξής λόγων. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν διερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αναχωρήσαντε οι Ισραηλίτε από της Αιγύπτου, ήλθον εις έρημον Εδόμ, εις την έρημον Εδόμ, εκεί οι όφις έδακνον, εδάγκαναν αυτούς. Όσοι δε εδάκνοντο υπό τον όφεον, εκείνοι απέθνισκον. Και ο μέν μου Ιησής παρακάλεσε τον Θεό να ελευθερώσει τον λαό από τη στιάφτης τιμωρίας. Ο δε Θεός επακούσα στις δεήσεως αυτού, είπεν αυτό. Κατασκεύασον όφιν χαλκούν και τοποθέτησον αυτόν επί σημείου, ήτι κρέμασον αυτόν επί στήλου, ώστις δε τραυματιστεί υπό όφεως, εάν στρέψει το βλέμμα και ήδη τον όφιν των χαλκούν, εκείνος ιατρεύεται και ζει. Και έστε εάν δάκει όφις άνθρωπον, πάσο δε δειγμένος ειδών αυτών, ήγουν των χαλκών χαλκούν όφιν, ζήσετε. Τούτο επίησε ο Μωυσής και ημεν όφις έδεκνον, εδάγκονον τους Ισραηλίτες αυτοί δε ατενίζοντες και βλέποντες τον όφιν των χαλκούν, δεν απέθνισκον αλλά ιατρεύοντο. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και εγένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν των χαλκούν και έζη. Σύμβολον τούτο και τύπος πολλά αξιοσημείωτος, ο μενόφης ο ερπετός, ως τις έδακνε τους Ισραηλίτες εν τη Εδόμ, εσήμενε τον όφιν των νοητών, ήτι τον διάβολο, ως τις ετραυμάτισε τους προπάτορας του γένους των ανθρώπων εν τη Εδέμ, ακόμη δε και μέχρι τη σήμερον τραυματίζει τους απογόνους αυτών. Ο δε χαλκός, ο εις όφιν σχηματιστής, εσήμενε τον Υιόν και λόγον του Θεού, τον ελαβώντα δούλου μορφή και σχήματι ευρεθέντα

πόσα ανθρώπων. Ο χαλκούς όφης υψώθη επί σημείου, ο θεάνθρωπος Ιησούς υψώθη εν το σταυρό. Ως τις έβλεπε τον χαλκούν όφην τον υψωθέντα επί του σημείου, ιατρεύεται από τον πληγόν του όφεως του ερπετού, ως τις πιστεύει επί τον επί ξύλου κρεμαστέντα θεάνθρωπον, εκείνος καθαρίζεται από τον τραυμάτο του όφεως του νοερού. Ως τις έβλεπε τον όφην τον χαλκούν δεν απέθνησκεν, αλλά έζει την πρόσκαιρον ζωήν. Ως τις πιστεύει στον θεάνθρωπον Ιησούν, δεν χάνεται, δηλαδή δεν κολλάζεται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Δια προστάγματος Θεού υψώθη ο όφης επί σημείου, ευδοκία του Θεού και Πατρός υψώθη ο Ιησούς εν το σταυρό. Βλέπε πόση ομοιότητα έχει ο τύπος μετά του τυπουμένου. Δια τούτο λοιπόν είπεν ο Ιησούς, και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου. Επειδή δε είπε δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή είναι ανάγκη να υψωθώ εις τον σταυρόν, δια τούτο, δια των εξής λόγων, εφανέρωσε και το δια τι πρέπει να σταυρωθεί.

ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ιδού ο λόγος της ευδοκίας του Θεού, εκ της οποίας εγένετο η ενανθρώπισης του μονογενούς Υιού αυτού. Το σου τον ηγάπησεν ο Θεός, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, δηλαδή το ανθρώπινο γένος, ώστε έδωκεν υπέρ της σωτηρίας αυτών τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δηλωνότι εξαπέστειλεν αυτόν εις τον κόσμο, ή να γενόμενος άνθρωπος υπομείνει πάθος και σταυρών και θάνατον, όπως πας ο εις αυτόν πιστεύσας μη απολεσθεί εις την ατελεύτητον κόλασιν καταδικαστής, αλλά κληρονομήσει την αιώνιον ζωήν και μακαριότηταν. Αλλά γιατί το σου τον ηγάπησεν ο Θεός των άνθρωπων? Διότι ο άνθρωπος είναι το εξαίρετον πάντων των κτισμάτων αυτού. Χτίσμα είναι ο άνθρωπος, ως της εφανέρωσεν υπερ πάντα τα άλλα κτίσματα την άπειρον σοφίαν και δύναμην του Θεού. Ο Θεός επίησε πρώτον τον ουρανόν και την γην, ήτι πάντα τα ουράνια και τα επίγεια, πάντα τα πνεύματα και τα σώματα. Έπειτα ενώσας των ουρανών και την γην, ήτι πνεύμα και σώμα, επίησεν εξ αυτών εν σύνθετο, ένα πράγμα σύνθετο, και τούτο είναι ο άνθρωπος, ουράνιος και επίγειος, πνεύμα και σώμα, άειλος και υλικός, Θεού εικόν κατά τα δυνάμεις της ψυχής, Θεού ομοίωμα κατά τα κατορθώματα της αρετής. Όταν δοξολογώσει τον Θεόν οι άγγελοι, τότε δοξολογεί αυτόν ο ουρανός. Όταν διηγώνται την δόξαν αυτού τα υλικά κτίσματα, τότε δοξολογεί αυτόν η γη. Όταν δε λατρεύει αυτόν ο άνθρωπος, τότε προσφέρει δοξολογίαν εις αυτόν ο ουρανός μαζί και η γη, τα πνεύματα ομού και τα σώματα, πάσα η κτίσης η ορατή και η αόρατος. Δια τούτο ο Άγιος αυτού προφήτης, όταν εστοχάζεται την πλάσιν και κατασκευή του ανθρώπου, εκπλητόμενος εκράβγαζεν, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, ουμή δίνομαι προς αυτήν. Ηγάπησεν ο Θεός των άνθρωπων, ηγαπή σας, αγαπή σας, ευσπλαχνίσθη, ευσπλαχνισθείς, ευδόκισε την απολύτρωσιν αυτού από τις δουλείες του διαβόλου, ευδοκή σας, απέστειλε τον μονογενήν αυτού Υιόν εις τον κόσμο, ή να μη απολεσθεί, αλλά σωθεί το ηγαπημένον αυτού πλάσμα ο άνθρωπος.

ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ταύτα τα λόγια είναι η βεβαίωση των προηγηθέντων. Προηγουμένως είπεν ότι ο Θεός έδωκε τον μονογενήν αυτού Υιόν είναι σωθός οι πάντες ή εις αυτόν πιστεύοντες. Τώρα δε λέγει ότι δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον ή να κρίνει, αλλή να σώσει αυτόν. Τούτο δε γένετο επί της πρώτης παρουσίας αυτού, ότε ως άνθρωπος περιπατώνει στην Ιερουσαλήμ, εκάλλει πάντας προς μετάνοιαν, άλλοτε μεν ελέγον, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών. Άλλοτε δε ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολωλός, και άλλοτε πάλι δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Εις την δευτέραν όμως παρουσίαν αυτού έρχεται όχι ή να σώσει, δεν έρχεται για να σώσει, αλλά για να κρίνει τον κόσμο, διότι καθώς όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Θεός εξαπέστειλεν τον Υιόν αυτού ή να ενελέει σώσει τον κόσμον, ούτως έστεις εν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.

Ας ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια φορά από τη μετάφρασή του το σημερινό ωραιότατο Άγιο Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος: «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και ο οποίος είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού».

Θα δούμε στη συνέχεια το αποστολικό αναγνώσμα. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 11-18.

προς Γαλάτας, επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν, έγραψα τη εμή χειρή, όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, μόνο ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέγαρι υπεριτετμημένοι αυτινόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεσθε ή να εν τη ημετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και νύκτησης. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη μηδείς παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν.

δούμε και την μετάφραση του Αποστολικού Αναγνώσματος. Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν που σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί για όσους ανήκουν στον Ιησούν Χριστόν δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού και όσοι ακολουθούν αυτή την πορεία θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα, αρκετά έχω πάθει για τον Ιησούν, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

Μεταδώσαμε για σας, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής της πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

σών της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δελυθία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων,

τον Κύριο το ένιγμα. Πράγματι, επειδή οι πονηροί όφης διασκορπίστησαν έρποντας σε όλο το ανθρώπινο γένος και θανάτωσαν με τις αμοιχές της αμαρτίας τη φύση μας, γι' αυτό το λόγο ο Θεός υποδύεται το ομοίωμα της αμαρτίας, εν ομοίωμα της σαρκός αμαρτίας, όπως λέγει ο Θεοβάμων Παύλος. Έγινε δηλαδή αυτός ο μήμα της αμαρτίας για μας. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία διαμέσου εκείνου, ο οποίος έλαβε, όπως είπαμε, τη μορφή της αμαρτίας και ήλθε κοντά μας, οι οποίοι είχαμε παραδοθεί στον όφη. Δι' αυτού ο μεν θάνατος που προξενείται από τα δαγκώματα εμποδίζεται, οι δε όφης αφανίζονται με το πάθος του Σταυρού. Και έχει μεν καταργηθεί ο θάνατος που προέρχεται από τους όφης, η ασέβεια δηλαδή. Δεν έχουμε όμως σταματημό στα δαγκώματα. Δεν έχουν πάυσει τα δείγματα. Διότι η επιθυμία που ενυπάρχει στη σάρκα κατά του πνεύματος δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Και στους εναρέτους μάλιστα ενεργούνται πολλές φορές τα δαγκώματα αυτά της επιθυμίας, δηλαδή η δύναμη της σαρκός. Εκείνος όμως που βλέπει προς αυτόν, ο οποίος υψώθη στο ξύλο, αποθεί το πάθος και εξουδετερώνει το δηλητήριο με το φόβο του Θεού, σαν με κάποιο φάρμακο. Το να βλέπει κανείς προς το Σταυρό είναι αυτό να γίνει σε όλο του το βιός ως νεκρός για τον κόσμο. Είναι ίδιο με αυτό δηλαδή, ως νεκρός για τον κόσμο και σταυρωμένος, να μένει ακίνητος από κάθε αμαρτία και να καθυλώνει το σαρκικό του φρόνημα με το φόβο του Θεού, κατά πως το λέει και ο ψαλμωδός, ύλος. Ύλος που θα καθυλώσει τη σάρκα πρέπει να είναι η εγκράτεια, δηλαδή καρφή που θα την καρφώσει επάνω στο σταυρό.

ότι ο Όφης, το φίδι δηλαδή, είναι σύμβολο του μυστηρίου του Σταυρού, φαίνεται και από μια άλλη ιστορία. Όταν ο Μωυσής απεστέλλεται από το Θεό να εξαγάγει τον Ισραήλ, ο οποίος υπηρετούσε στους Αιγυπτίους, λέγει προς τον Θεόν: «Εάν ου πιστεύσους εις μη, ουδέ εις ακούσους της φωνής μου, τι ερώ προς αυτούς?» Είπε δηλαδή ο Μωυσής: «Αν δεν με πιστέψουν, Κύριε, σε αυτά που λες εσύ να τους πω, τότε τι θα κάνω, τι θα τους πω?» Και ο Θεός του είπε: «Τι του το εστί το εν τη χειρί σου, τι πράγμα είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Και ο Μωυσής απάντησε: «Ράβδος». Και του είπε ο Θεός: «Ρίχτη τη ράβδο πάνω στη γη». Και την έριξε, και η ράβδος εγένετο όφης. Και τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Έκτινον τη χείρα σου και επιλαβού της κέρκου». Κέρκος είναι η ουρά. «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσε από την ουρά το φίδι». Και αμέσως έγινε το ράβδος στο χέρι αυτού. Πρόσεξε αγαπητέ μου ακριβώς εδώ, ότι ο αληθώς κατά φύση Υιός του Θεού είναι σαν κάποια ράβδος του Πατρός. Διότι ράβδος, ως γνωστόν, είναι σημείο της βασιλείας και της δυνάμεως, είναι το σκύπτρο του βασιλέως. Και μάλιστα ο Δαβίδ μας λέει: «Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου». Όταν όμως αυτή την έριξε δια της ενανθρωπίσεως και την περιέβαλε με σώμα γήινο, τότε έλαβε τη μορφή των πονηριών μας, έγινε ο Φιοειδής, δηλαδή σύμβολο, και την σύμβολο της πονηρίας, που είναι ο όφης Σατανάς. Και όπως το ραβδί του Μωυσή, όταν εθυριώθηκε, κατέφαγε τις ράβδους με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μάγοι έκαναν τις γοητείες τους, και έπειτα πάλι όταν την ξαναπήρε στα χέρια του Μωυσής έγινε αυτό που ήταν πριν, έτσι και η ράβδος του Θεού και Πατρός, που είναι ο Υιός, με την οποία ράβδο εξουσιάζει τα πάντα, έγινε καθομοίωση δική μας με σκοπό να εξαφανίσει τους νοητούς όφης, ώστε να μην είναι πλέον τα δαιμόνια θεοί των εθνών. Ω θεϊκή σοφία! Όταν λοιπόν έφερες πέρα στην οικονομία, επανήλθες στον ουρανό σαν το χέρι του Πατρός και έγινε πάλι ράβδος ευθύριετος και βασιλείας. Έχει καθίσει δε εκ δεξιών του γεννήτωρος και μάλιστα με τη σάρκα του. Αλλά και με άλλο τρόπο ο Όφης εικονίζει τον Σωτήρα, όπως ακριβώς εκείνος εφαίνεται όπως είναι Όφης, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν, έτσι και ο Κύριος αμαρτία ουκ επίησε, 1 Πέτρου επιστολή. Και δεν ήταν δίκαιο να λάβει ο καταφύσιν αγαθός πείρα του κακού. Όμως στους φαύλους εφαίνεται ο αμαρτωλός ο Ιησούς. Πράγματι στον τυφλό που θεράπευσε ο Κύριος έλεγαν: «Δώς δόξαν το Θεό», το έλεγαν οι Φαρισαίοι, «ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Άρα και σε άλλες περιπτώσεις τον ονόμαζαν φάγο και εινοπότη, φαγά και πότη κρασιού. Τον ονόμαζαν έτσι με τα απίλωτα και αμαρτωλά στόματά τους. Και με άλλο τρόπο όμως ο Σωτήρας παρομοιάζεται με τον Όφη, διότι ο Όφης έχει όχι μόνο θανατηφόρο δηλητήριο, αλλά και ειδικό φάρμακο, το οποίο εξουδετερώνει το θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και οι γιατροί παλαιότερα από τις σάρκες των όφεων κατασκευάζαν το αντίδοτο για εκείνους οι οποίοι είχαν δαγκωθεί και πληγωθεί από Όφης. Έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο κατήργησε τον θάνατο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, Άγιος της Εκκλησίας κορυφαίος,
Λέγει μάλιστα ότι ο Όφης πρέπει να ληφθεί όχι ως τύπος του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Λέγει δηλαδή, ο χαλκούς Όφης κρεμάται κατά των όφεων που δαγκώνουν, όχι ως τύπος του υπέρ ημών παθόντος, αλλά ως αντίτυπος. Επειδή εκείνος μεν ο χαλκούς Όφης, εξουδετερώντας το δηλητήριο των ομοειδών του όφεων, έσωζε τους αλλοτριοειδείς, δηλαδή τους ανθρώπους, ο δε σωτήρ ημών, όταν υψώθη στο σταυρό, κατεξέσχισε την ισχύ των αλλοτρίων δαιμόνων, τους οικείους και ομοειδείς του ανθρώπου, τους ανθρώπους, και τους έσωσε. Ευλόγως λοιπόν ο Άγιος Πατέρας λέγει ότι εκλαμβάνεται ως αντίτυπος. Σύμφωνα δε με το Σοφότατο Μάξιμο, ο κρεμάμενος Όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, του οποίου ο Όφης είχε γίνει πρόξενος. Και το τρόπαιο επάνω στο οποίο ανυψώθηκε εικόνιζε το σταυρό. Η δε προς αυτόν θέα των πληγωμένων από τα δείγματα είναι η ομολογία των πιστευόντων, αυτών που αντικρίζουν δηλαδή το σταυρό και περιμένουν από αυτόν λύτρωση. Όποιος λοιπόν ομολογεί θεοπρεπώς το θάνατο του Χριστού, έχει ζωή αιώνιον. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Το υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου έχει εδώ διπλή έννοια. Αφενός με την καθήλωσή του σε ξύλο υψηλό, την οποία κατεδέχθη προς χάρη μας, διότι έπρεπε αφού αγιάστηκε η γη από τα άχραντα πόδια του με το βάδισμα και η θάλασσα με την πορεία του πάνω στα κύματα, να αγιαστεί και ο αέρας με την ανύψωσή του στο σταυρό. Αφετέρου όμως δηλώνει τη δόξα. Τη δόξα με την οποία δοξάστηκε ανθρωπίνος δια του σταυρού. Διότι ενώ εφάνει ότι κατεκρίθη, με αυτόν κατακρίνει τον κοσμοκράτορα διάβολο, αφού απεδείχθη ανώτερος από τα πάθη στα οποία είχαν υποδουλωθεί οι ανθρωπότης, είχε υποδουλωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, στα πάθη της λύπης και της ειδονής. Από αυτά, την μεν ειδονή ενίκησε επάνω στο όρος, επειδή ούτε μετέβαλε τους λίθους σε άρτους, ούτε στις άλλες συμβουλές του πειραστού επίστη, από δε την λύπη εφάνει ανώτερος, ιδίως κατά τον καιρό του πάθους, τότε που ο αντίπαλός του εξήγηρε όλους εναντίον του. Προδότης ο μαθητής του, φυγάδες οι μαθητέ, αρνητής ο Πέτρος, μάχερα και δάδες και ξύφοι, σιαγώνες ραπιζόμενες, ράχης έκδοτος στις πληγές, μάρτυρες ψευδής, κριτήριον ασεβές, δικαστήριο πρόστιχο, απόφαση απάνθρωποι, στρατιώτες που διασκέδαζαν μετά τη θλιβερή απόφαση με μπεγμούς και ειρωνίες και ύβρις και χτυπήματα με τα καλάμια στο κεφάλι και καρφιά και χολή και όξος και τελευταία το σταυρικό μαρτύριο, ο σταυρός. Ποια ήταν λοιπόν η άμυνα κατά των δραστών? Πάτερ, συγχώρεσον αυτής, ο γαρίδασι τυπιούσιν. Αυτή ήταν η άμυνα του Κυρίου. Να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λουκάς ΚΓ 34. Έτσι, αφού νίκησε και τη λύπη και τη μακροθυμία, καταστρατηγεί τον αντίπαλο, δεικνύοντας σε εμάς τον τρόπο της κατ' αυτού νίκης. Διότι με την αποχή των ειδονών και με την πραότητα προς αυτούς που μας στεναχωρούν και τη μακροθυμία, γινόμαστε μιμητέ του δεσπότου και κερδίζουμε για την κατά του πονηρού νίκη έπαθλο τη βασιλεία των ουρανών. Αυτήν ήθελα να επιτύχουμε, αδελφοί, όλοι, με τη χάρη της υπερφώτου Τριάδος ή
πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.

αυτά, αγαπητοί αδερφοί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν και αυτοί που ξέρουν τον τρόπο να νικήσουν, θα νικήσουν. Θα ξαναδούμε το στερέωμα αυτό που λάμπει η τριαδική θεότητα, ο ήλιος του πνευματικού κόσμου, διότι για ήλιο στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει το πρόσωπο της θεότητος. Εκεί σελήνη θα είναι η Παναγία μας και αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικροί και μεγαλύτεροι ύλοι, οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες που εδώ έζησαν με πίστη, αγιότητα και πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν. Το είπε άλλωστε και το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ύλη στη Βασιλεία των Ουρανών. Άστρα λαμπερά, πρώτου μεγέθους, άγγελοι και αρχάγγελοι, τα τάγματα στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό συγκατοικούμε για πάντα με τον Χριστό. Γιατί από αυτόν τον ουρανό, όχι από εκείνον που είδε, όπως είπαμε, ο αστροναύτης, αλλά στον ψηλό, στον πολύ μακρινό ουρανό, στον έξω από αυτόν τον κόσμο ουρανό, από αυτόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Σε αυτόν τον ουρανό λοιπόν και πάλι επέστρεψε ως άνθρωπος κατά την ημέρα της αναλήψεως και σε αυτόν μένει πάντοτε ως θεάνθρωπος. Και από αυτόν τον ουρανό θα κατέβει πάλι ως κριτής για να κρίνει την ανθρωπότητα. Πότε άραγε? Κοντά είναι ο καιρός, αδελφοί. Κοντά είναι ο καιρός. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και δεν μπόρεσε να περιγράψει τι είδε και τι άκουσε εκεί από τα καταπληκτικά και αφάνταστα που είδε στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό θα πρέπει και εμείς να στρέφουμε τα μάτια μας, διότι εκεί βρίσκεται το αιώνιο μέλλον μας. Εκεί βρίσκεται η αληθινή πατρίδα, αυτή που νοσταλγούμε όταν είμαστε στη γη. Η αληθινή πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εκεί υπάρχει ζωή. Εκεί θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Αν εδώ ζήσουμε βέβαια σύμφωνα με το θέλημά Σου. Αν οσχόμεν τας καρδίας, μας λέει η Εκκλησία. Και όσα δεν μπορεί η επιστήμη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τα απαντά μάλλον η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέμε στην Παλαιά Διαθήκη γιατί πολλοί σήμερα πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη και λένε ότι είναι μια Διαθήκη ενός άλλου Θεού. Αλλά αυτό είναι αίρεσης και βλαστήμια. Διότι ο ίδιος ο Κύριος παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Άλλωστε έρχονται οι προφήτες εκεί να τον συναντήσουν στο όρος της μεταμορφώσεως. Εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί εμφανίζονται? Για να δείξει ότι και αυτοί αποδέχονται τον Κύριο και ο Κύριος αποδέχεται αυτούς. Αλλά τι χρειαζόμαστε περισσότερα πιστήρια, αφού ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός ο ουρανός και είναι τόσο πραγματικός όσο αυτός που βλέπουμε εδώ.

Συνεχώς ο Κύριος λέει: «Ήγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, κατεβαίνει και ο άλλος ουρανός κοντά σας, ο αληθινός ουρανός, και σας καλεί να έλθετε εκεί, εκεί που λάμπει ο ίδιος σαν τον ήλιο. Και αν εδώ τον ήλιο δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας, πώς έχουμε την αξίωση να δούμε από εδώ, μέσα στην αμαρτία μας, το Θεό? Ο Θεός θα αποκαλυφθεί εκεί στους Αγίους Του, εκεί στον υπερούσιο, το λαμπρό πνευματικό ουρανό». Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν, αγαπητοί μας φίλοι, θυσία συνεχή και μεγάλη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά η κορύφωση αυτής της θυσίας βρίσκεται στις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του Χριστού. Ο απερίγραπτος ψυχικός και σωματικός πόνος έφτασε στο ακόρατο όριο. Οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, οι σκληρές ηρωνίες, οι χυδαίες ύβρις υπερέβησαν κάθε όριο. Ό,τι σάπιο και μοχθηρό και αποτρόπο υπήρχε στη δαιμονική καρδιά των ανθρώπων, των αρχιερέων, των γραμματέων, των υπηρετών, των δούλων, των αγρίκων Ρωμαίων στρατιωτών, του αχάριστου όχλου, όλα αυτά ξέσπασαν ως βορβορώδης χήμαρος κατά του αθώου. Τον συκοφάντησαν, τον χλέβασαν στο συνέδριο, τον έδιραν, τον περιέπαιξαν ως προφήτη, δίνοντάς τον με βασιλική χλαμίδα. Τέλος τον μαστίγωσαν με το φρικτό φραγγέλιο, του κάρφωσαν αργάθινο στεφάνι στο κεφάλι, του φόρεσαν ρυπαρή κόκκινη χλαμίδα και τον ερωνεύτηκαν λέγοντάς του: «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Με καταπληγωμένο το σώμα και το αγκάθινο στεφάνι πάνω στην τίμια κεφαλή, τον κάρφωσαν στο φρικτό ξύλο της Οδύνης, κρεμασμένον επί του σταυρού, και αυτοί ασυγκίνητοι από τον πόνο του θύματος, άρχοντες και λαός, εκτόξευζαν ύβρις και βλαστήμιες, και εκείνος έμενε σιωπηλός, προσφέροντας τη λυτρωτική θυσία, επομιζόμενος το φορτίο των αμαρτημάτων όλων του ανθρώπινου γένους, πληρώνοντας αυτός ο αθώος για τις αμαρτίες όλων μας. «Δούλος εγένετο», μας λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, «αλλά και θάνατο εδέξατο, και τι ετοιμίζον τούτου? Θάνατον επονίδιστον, θάνατον γάρ σταυρού, του τέστη, του επικαταράτου, του της ανόμης αφορισμένου». Σε αυτές τις ατέλειωτες θυσίες, σε αυτόν τον πολύ όδυνο και επέσκυνδο θάνατο, σε αυτό το απερίγραπτο ψυχικό και σωματικό μαρτύριο, τον παρέδωσε χάριν ημών ο Θεός Πατήρ, και ο Υιός Λόγος το απεδέχθη. Και αυτά, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού, βαρύτατα ένοχοι και υπεύθυνοι απέναντί του, άξιοι αιωνίου καταδίκης. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, γράφει: «Συνίσθηση», δηλαδή επιβεβαιώνει την εαυτού αγάπη σε εμάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Και έχει απόλυτα δίκιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής της αγάπης, να διαλαλεί: «Ούτως αγάπης ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε θυσία για μας». Αλλά εδώ βγαίνει και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Εφόσον ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα κατέβει για μία ακόμη φορά. Περίμεναν, θα πούμε, οι γενναίες των ανθρώπων πριν το Μεσσία, εκείνον που θα τους έστελνε ο Θεός από τον ουρανό.
και ειδικά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν διδαγμένοι από τους προφήτες και από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θα έπρεπε να έχουν καθαρότερες αντιλήψεις για την έλευση του Μεσσία, αλλά και άλλοι λαοί, οι οποίοι κρατούσαν πανάρχιες παραδόσεις που κληρωτήθηκαν ασφαλώς από τους πρωτοπλάστους, από τον Αδάμ, ο οποίος άκουσε το Θεό να λέει για κάποιο λυτρωτή που θα χτυπήσει τον εχθρό του ανθρώπου, τον όφη, δηλαδή τον διάβολο. Έτσι όλοι περίμεναν με ανάμεικτα αισθήματα χαράς και φόβου. Η χαρά ότι ήταν λυτρωτής, αλλά και ο φόβος διότι θα ερχόταν και ως κριτής, ο οποίος θα προσέφερε τη σωτηρία σε όλους μας, αλλά και θα καταλόγιζε και ευθύνες στον καθένα. Επιγραμματικότατα η Εκκλησία μας, απευθυνωμένη προς όλους, ψάλλει: «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, αυτόν ασπαζόμεθα τη χαρά και φόβο. Φόβο για την αμαρτία ως ανάξιοι όντες, χαρά δε για τη σωτηρία, ειν παρέχει το κόσμο, ο εναυτό προσπαγής καρφωμένος Χριστός ο Κύριος». Αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες, μεταξύ των άλλων, μας τις φανέρωσε, αγαπητοί μου, ο Κύριος, και πώς, συνομιλώντας με τον ομοδιδάσκαλο τον Νικόδημο. Και τι είπε στον Νικόδημο και πώς αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες ο Κύριος? Είπε στον Νικόδημο: «Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο». Η επιγής παρουσία του Κυρίου θα ήταν άγγελμα και κλήσεις προς σωτηρία. Η μετά τη συντέλεια όμως, η μετά τη συντέλεια του κόσμου, όταν ολοκληρωθεί αυτό το σύμπαν και ο κόσμος που υπάρχει και ο Θεός μας έχει πει ότι θα το ξανακαινουριώσει, θα το ξαναφτιάξει με άλλο τρόπο όπως εκείνος ξέρει, τότε λοιπόν, μετά τη συντέλεια, θα έρθει η ένδοξος παρουσία και τότε θα είναι ο καιρός δικαίας κρίσεως. Μυριόλεκτος αλήθεια. Αλήθεια που μύριες φορές έχει επαναληφθεί από τα στόματα των ιερών πατέρων. Το πολύπλευρο δίδαγμα της Αγίας Γραφής και, αν θέλετε, και της Ιεράς Παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτές οι μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Ότι δηλαδή δύο είναι οι παρουσίες του Θεανθρώπου Χριστού. Η μία, η επιγής παρουσία του, κατά την οποία ήλθε να αποκαλύψει το Θείο θέλημα, να πραγματοποιήσει θαύματα καταπληκτικά, αναρρύθμιτα στον αριθμό και υπέροχα στην εκτέλεσή τους, και έτσι να πιστοποιήσουμε τη θεότητά του, να καταλάβουμε ότι είναι Θεός. Επίσης να καλέσει τους πάντες προς σωτηρία, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, γιατί λέει: «Σπάσαν την γη, εξήλθε ο φθόγκος σου». Σε όλη τη γη ακούστηκε το μήνυμα του Χριστού. Ανεξάρτητα αν όλοι οι λαοί δεν άκουσαν αυτό το μήνυμα, διότι πρώτου χριστιανισμού, ή μάλλον μετά το χριστιανισμό, ήρθαν άλλες θρησκείες. Ανθρωπινές θρησκείες, όπως είναι ο μουσουλμανισμός και άλλες. Και ανέτρεψαν τα πράγματα σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, έκαναν τους χριστιανούς να υποκύψουν. Η άλλη όμως θα λάβει χώρα μετά τη συντέλεια των αιώνων. Η άλλη αλήθεια μας είναι αυτή. Σε ένα χρόνο άγνωστο για μας, και όσοι δίνουν αυτό το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας γνωστό είναι ψευδοπροφήτες, όπως ήταν ο Νοστράδαμος, ο οποίος ξεφούσκωσε γιατί είπε το 1999 θα γίνει ο χαλασμός και το τέλος της γης, και δεν έγινε. Και αφού έπεσε έξω ο Νοστράδαμος αυτό, σε ένα μόνο να πέσεις έξω, δεν είσαι του Θεού προφήτης. Είσαι ψευδοπροφήτης, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Σε χρόνο άγνωστο λοιπόν, να μην πασχίζουμε να βρούμε το χρόνο, τον ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς ξέρουμε ότι ο χρόνος αυτός της Δευτέρας ελεύσεως του Χριστού πλησιάζει. Αυτό μόνο ξέρουμε. Το πότε θα γίνει όμως, δεν ξέρουμε. Αυτό δεν είναι γνωστό ούτε στους αγγέλους.
οπότε μας πληροφορεί ότι θα έλθει ο Κύριος με όλη του τη δόξα. Όλοι οι Άγιοι θα είναι παρόντες, ντυμένοι με τις λευκές στολές, όπως λέει η Αποκάλυψη. Όλοι οι άγγελοι θα είναι παρόντες, όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όλες οι δυνάμεις και οι κυριότητες και οι θρόνοι, όλα τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, οι πάντες θα κατέβουν μαζί με τον Χριστό και εκείνος θα κάθεται πάνω σε θρόνο δόξης, επί θρόνο δόξης αυτού, μας λέει ο Ματθαίος, στο περίφημο 24ο κεφάλαιο, το οποίο συνιστούμε να το διαβάσετε όλοι, που μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για τη Δευτέρα παρουσία του.

τελειώσαμε. Να είστε καλά. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

Οικοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

όπως γνωρίζουμε, προσκυνούμε τον τίμιον και ζωοποιών σταυρών του Χριστού μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προβάλλει ενώπιό μας τον τίμιον και ζωοποιών σταυρών για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτα, για να λάβουμε ενίσχυση και δύναμη από την χάρη του Τιμίου Σταυρού. Διότι μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, όλα όσα ενεργούνται και όλα όσα υπάρχουν δεν είναι απλοί τύποι, ούτε σκιές, ούτε ενίγματα, ούτε σύμβολα απλά, αλλά είναι δυναμικά, πραγματικά γεγονότα. Και όταν η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό μπροστά μας και μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και να λάβουμε από αυτόν δύναμη και βοήθεια εις τον αγώνα μας, αυτό σημαίνει ότι αυτό γίνεται κατά πραγματικότητα απόλυτη. Και δεν τιμούμε απλώς τον Τίμιο Σταυρό, γιατί πάνω σε αυτόν απέθανε ο Χριστός, αλλά προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό λαμβάνουμε πάρα πολύ ισχύ μέσα στο είναι μας, και αυτή η χάρη και η δύναμη του Τιμίου και του Οποιού Σταυρού καλύπτει όλη την υπόστασή μας, όλη την ύπαρξή μας, και πραγματικά μας σκεπάζει και μας ενδυναμώνει εις τον αγώνα μας και μας κάνει απρόσβλητους από τις ποικίλες επιθέσεις των δαιμονικών ενεργειών και από όλες τις ενέδρες και τις παγίδες οι οποίες στέκονται μπροστά μας. Μας φυλάει από όλα τα κακά τα οποία τυχόν μπορεί να μας συναντήσουν, αλλά ακόμα μας δίνει και πολύ δύναμη ώστε όχι μόνο να φυλαχθούμε από τα πολλά κακά, αλλά και λαμβάνοντας δύναμη να προχωρήσουμε τον πνευματικό αγώνα χωρίς να αισθανθούμε καμιά δυσκολία. Μέσα στην Εκκλησία ακριβώς αυτός ο τύπος του Τιμίου Σταυρού, μπορούμε να πούμε, είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ενεργειών της Εκκλησίας μας. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία τελούνται με αυτό το σημείο. Βαπτιζόμαστε, αγιάζουμε το νερό, αγιάζουμε το έλαιον, αγιάζουμε το Άγιον Χρίσμα, αγιάζουμε τους χώρους που προσευχόμαστε, αγιάζουμε τον εαυτό μας, αγιάζουμε τη χτίση γύρω μας, αγιάζουμε οτιδήποτε έρχεται στα χέρια μας με τον τύπο και τον σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Ακόμα και αυτήν την ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο είναι το υπέρτατο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η ουσία του μυστηρίου της Εκκλησίας, και αυτόν ακόμα το μυστήριο τελείται και τελειώνεται και αγιάζεται με τον σύμβολο και τον τύπο και τη σφραγίδα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το σημείο του Χριστού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτό είναι το σημείο του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν οι δαίμονες φρύτουσιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, τα τροπάρια, και φυγαδεύονται μπροστά σε αυτήν την ενέργεια, τη μεγίστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Και εμείς, αδελφοί μου, μπορώ να πω ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε, να μην αισθανόμαστε ακριβώς το πόση δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός, αλλά όμως οι δαίμονες γνωρίζουν τη σημασία και γνωρίζουν τη δύναμη του Σταυρού, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να σταθούν εκεί όπου ο Τίμιος Σταυρός ευρίσκεται. Γι' αυτόν ίσως και τον λόγο πολλές φορές μέσα στην αμέλεια μας και στη ραθυμία μας, στην αδιαφορία μας ίσως, δεν προσέχουμε και δεν σφραγίζομαι ακριβώς τον εαυτό μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι εφόσον πάνω σε αυτόν το σχήμα ακριβώς ο Κύριος παρέδωκε τον εαυτόν του και αγίασε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, εμείς οφείλουμε, όταν σφραγίζουμε τον εαυτό μας με τον Σταυρό, να κάνουμε ακριβώς το σημείο του Σταυρού πάνω μας, χωρίς να βιαζόμαστε, χωρίς να αλλοιώνουμε το σχήμα του Σταυρού, αλλά με προσοχή και με προσευχή να τυπώνουμε στον εαυτό μας επακριβώς αυτόν το σημείο, ώστε να έχει αυτήν τη δύναμη, αυτήν την ενέργεια την οποία αγίασε ο ίδιος ο Κύριος με το αίμα του το Πανάγιο, το οποίο έδωσε για τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι πριν τη θυσία του Χριστού ο Σταυρός ήταν ένα φωνικό όργανο, ήταν ένα καταραμένο όργανο, ήταν επονίδιστος ο θάνατος επί του Σταυρού, και ο Σταυρός ήταν κάτι το οποίο θεωρεί το βδέλυγμα, δεν είχε καμιά δύναμη, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν βδελιχτόν, γιατί πάνω σε αυτόν σκοτώνονταν οι κακούργοι, αυτοί οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι για τα κακά τους έργα. Αλλά από τη στιγμή την οποία ο ίδιος ο Κύριος εκουσίως
υπέμεινε τον πλέον ατιμωτικό θάνατο για την αγάπη του ανθρώπου και ανέβηκε επί του Σταυρού χωρίς να έχει ουδεμία ενοχή και έδωσε το αίμα του το Άγιον πάνω στο Σταυρόν αυτόν, αγίασε πλέον τον Τίμιο Σταυρόν και έγινε ένα αποφωνικό όργανο, όργανο της δικής μας σωτηρίας. Με αυτόν τον Σταυρό εμείς εσωθήκαμε, με αυτόν τον Σταυρό εμείς αγιαστήκαμε. Πάνω σε αυτόν τον Σταυρό ο Χριστός επετέλεσε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Πάνω σε αυτόν τον Σταυρό υπεγράφηκε η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο και εδόθηκε σε μας πλέον σαν η απόδειξη, σαν το σημείο, σαν η εγγύηση ότι ο Θεός έσωσε ημάς με τον Τίμιο Σταυρό και με το αίμα του Πανάγιον. Γι' αυτόν τον λόγο λέει η Γραφή ότι στη Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον θα δούμε οι πάντες των Χριστών εν τη δόξη του Θεού Πατρός, πριν από την Θεία του Χριστού θα δούμε οι πάντες το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Και αυτό το σημείο του Υιού του Ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Τίμιος Σταυρός. Πρώτα θα δούμε τον Σταυρό του Χριστού, ο οποίος θα διασκορπίσει όλες τις εναντίες δυνάμεις και ο οποίος θα μας βεβαιώσει ότι αυτό που θα δούμε είναι όντως γνήσιο και όντως πραγματικό, και αυτό το σημείο θα μας βεβαιώσει ακόμη ότι η σωτηρία μας όντως επετελέστηκε δια του Χριστού επί του Σταυρού, και συνεχεία οι πάντες θα δούμε τον Ιησού Χριστόν εις την δόξα του Θεού Πατρός. Ο Τίμιος Σταυρός, η δύναμη του, το μυστήριο του Σταυρού άρχισε να τελείται όχι μόνον από τη στιγμή που ο Χριστός πάνω σε αυτόν εσταυρώθηκε, αλλά προτυπώθηκε εις την Παλαιά Διαθήκη. Από τον προφήτη Μωυσήν, από τον Ιακώβ, από τους Πατριάρχες, αμέσως από όλη την Παλαιά Διαθήκη φαίνεται να ενεργεί το μυστήριο και ο τύπος και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την παρουσία, αυτήν την δύναμη, αυτήν την ενέργεια, αυτόν το σημείο το οποίο εδόθη σε μας, έδωκε ημίν ο Θεός σημείων, ώστε να γνωριζόμαστε, ώστε να σφραγίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να δίδουμε αυτήν την εγγύηση της παρουσίας του Χριστού πάνω μας. Όπως ακούγεται και όπως λέγεται και όπως γράφουν οι γραφές και οι αποκάλυψεις, ο Αντίχριστος, ο διάβολος, έχει δικών του σημείων το οποίο θα σφραγίσει αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Εμείς έχουμε τη σφραγίδα του Χριστού επί τον εαυτό μας. Πάνω μας φέρομαι τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και σφραγίζομαι τον εαυτό μας καθημερινά και δεν δεχόμαστε ουδεμία δαιμονική ενέργεια, ούτε δεχόμαστε να αρνηθούμε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, ώστε να μένει πάνω μας επακριβώς αυτή η χάρη, αυτή η δύναμη, αυτή η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού. Το είπαμε πολλές φορές ότι δυστυχώς φαίνεται μέσα από τα πολλά που χάσαμε ήταν ακριβώς και αυτή η αίσθηση και αυτή η χρήση του Τιμίου Σταυρού. Πολλοί λένε ότι μα θα κάνει συνέχεια το Σταυρό σου, μια φορά και φτάνει. Δεν λέμε βέβαια εμείς υπερβολές, αλλά όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί μαρτυρείται από τους πρώτους αιώνες είχαν εις πρώτη χρήση σε κάθε ενέργεια, σε όλες τις εσκηνήσεις είχαν μπροστά το Σταυρό του Χριστού μας. Ό,τι άρχιζαν και ό,τι τελείωναν τη μέρα τους, τη νύχτα τους, τις εργασίες τους, τη ξεκούρασή τους, το φαγητό τους, τα έργα τους, ακόμα και απλές ενέργειες, τις εισόδους και εξόδους τους εις το σπίτι τους, έναν ταξίδι τους οπουδήποτε, πάντοτε εσφράγιζαν τον εαυτό τους με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και αυτή η χάρη τους ακολουθούσε και τους έσκεπε και τους ενδυνάμωνε. Νομίζω όλοι θυμόμαστε πως οι πρόγονοι μας, οι μεγαλύτεροι από μας, οι πατεράδες μας, οι αγιάδες μας, σε κάθε ενέργεια ετύπωναν το τύπο του Τιμίου Σταυρού. Πολλοί λένε καμιά φορά, γιατί στα μοναστήρια απλά πράγματα φαίνονται διαφορετικά, σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Ακόμα να πει κανείς και το φαγητό έχει άλλη ποιότητα, άλλη γεύση, άλλη κατάσταση. Και πώς μαγειρεύεται? Με τον πιο απλό τρόπο. Με πολύ απλό τρόπο, αποφεύγοντας αυτήν την πολυπλοκότητα ίσως των κοσμικών κουζίνων. Αλλά ξέρουμε ότι εκεί ακριβώς που τηρείται η ακρίβεια της παραδόσεως αρχίζουν και τελειώνουν όλα με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού.
οτιδήποτε κάνουμε και το φαγητό μας ακόμα θα το σφραγίσουμε με τον Τίμιο Σταυρόν. Να αγιάσει ο Σταυρός το φαγητό μας, το σπίτι μας, το κρεβάτι μας, το διέβασμά μας, τα πάντα. Οτιδήποτε ακόμα θα πάρουμε από την αποθήκη, από οπουδήποτε θα βάλουμε το χέρι μας να πάρουμε κάτι, πριν πάρουμε σφραγίζουμε τα πάντα με τον Τίμιο Σταυρόν. Γι' αυτόν τον λόγο μαθαίνει κανείς να αφήνει τον Θεό να προηγείται. Μαθαίνει κανείς να αξιοποιεί και να σέβεται τη χτίση, τη δημιουργία, αυτόν το ελάχιστο που έχει μπροστά του. Μαθαίνει κανείς να έχει όλη την ελπίδα του εις τον Θεό. Να μην ελπίζει μόνο εις τις μαθηματικές του γνώσεις, αλλά να ελπίζει εις την δύναμη του Θεού, εις την ακατάλητον δύναμη του Θεού. Να ξέρει ότι δεν εξαρτάται ούτε η υγεία του, ούτε η ζωή του, ούτε οτιδήποτε πιάνει στο χέρι του από το αν είναι καλό ή κακό, ή αν είναι υγιεινόν ή ανθυγιεινόν, ή αν είναι λίγο ή πολύ, μόνο από τα δεδομένα τα κοσμικά, τα ανθρώπινα, αλλά εξαρτάται ακόμα από την χάρη του Θεού. Πόσες φορές βλέπουμε στους βίους των Αγίων μας και δηλητήρια να έχουν χρησιμοποιήσει και πράγματα τα οποία ήταν αδύνατον λόγω της φύσεως να ενεργοποιηθούν, και όμως με τη χάρη και την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού όλα αυτά τα πράγματα αλλοιώθηκαν και επιτελέστηκαν αυτή η αντίθεση στον νόμο της φύσεως. Νομίζω όλοι οι πάντες γνωρίζουμε και αισθανόμαστε και έχουμε στη ζωή μας παραδείγματα τέτοια, τα οποία βλέπουμε πάνω μας και μπροστά μας τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Αλλά και εμείς οι ιερείς, οι οποίοι καθημερινά τελούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπαμε πόση δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός και πώς το όπλο της Εκκλησίας, το όπλο της ιεροσύνης, το όπλο το οποίο δόθηκε από τον Χριστό σε μας, ώστε να μην λυγίζουμε, να μην φοβούμαστε τις αντίθετες δυνάμεις, δεν είναι κανέναν άλλον παρά αυτός ο ίδιος ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Ποιος μπορεί να πει ότι όταν κάνει το σταυρό του, όταν σφραγίσει τον εαυτό του με το σύμβολο του Χριστού μας, με το σταυρό, μπορεί να αισθανθεί μετά φόβο ή δειλία, ή ακόμα μπορεί να πάθει κακόν? Τίποτα δεν μπορεί να πάθει ο άνθρωπος ο οποίος σφραγίζει τον εαυτό του με το σταυρό του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μια συμβουλή προς τους γονείς, την οποία είπαμε και το πρωί στην Εκκλησία, αλλά να τη γνωρίζουμε, ότι να σφραγίζετε, λέει, οι γονείς τα παιδιά σας από τον καιρό που είναι ακόμα έμβρια μέσα στην κοιλία της μητέρας τους, να τα σφραγίζετε, λέει, με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, ώστε να δέχονται αυτά τα παιδιά μέσα στην αθώα και παιδική ύπαρξή τους, να δέχονται αυτόν τον βομβαρδισμό της χάριτος, να εξοικειώνονται με τη χάρη. Ξέρετε, αδελφοί μου, είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά πλέον ότι κάθε πράγμα που ο άνθρωπος βλέπει γύρω του εκπέμπει μια ενέργεια, και αυτό το ξέρουν δυστυχώς και αυτοί όλοι οι οποίοι γέμισαν και τις φανέλες των μικρών παιδιών ακόμα με τέρατα και με δαιμονικές φιγούρες πάνω, ώστε να εξοικειώνουν την ψυχή των παιδιών με τη δαιμονική ενέργεια, να βάζουν πάνω στις φανέλες των μωρών δαιμονικά πράγματα, να βάζουν τέρατα και φυσιογνωμίες οι οποίες είναι αντίθετες, και αυτό δεν είναι απλό ούτε αθώον, αλλά το ερεύνησαν ακόμα και η επιστήμη και απέδειξαν ότι βλέποντας ο άνθρωπος και δεχόμενος αυτήν την οπτική επαφή με αυτά όλα τα πράγματα, εξοικειώνεται η ψυχή του, εξοικειώνεται η ύπαρξή του με αυτά τα οποία βλέπει ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα παντού. Γιατί νομίζετε η Εκκλησία αγιογραφεί τους ναούς? Μήπως γιατί θέλουμε να κάνουμε πολυτέλειες, μας φτάνουν οι άσπροι τείχοι? Όπως νομίζουν πολλοί ότι είναι πολυτέλεια να γεωγραφηθεί ένας ναός, και ότι γιατί, λέει, να γεωγραφούμε τους ναούς, κάνουμε τόσα έξοδα? Πρέπει να είμαστε απλοί, να βλέπουμε άσπρους τείχους. Μα αν βλέπεις άσπρους τείχους, θα γίνεις άσπρος τείχος στο τέλος, γιατί δεν θα λέει τίποτα μέσα σου. Γιατί η Εκκλησία αφορά τον άνθρωπο ολόκληρο, και ο άνθρωπος και με τις αισθήσεις ακόμα κοινωνεί με την υπάρχουσα ατμόσφαιρα. Όταν βλέπω την εικόνα του Χριστού μπροστά μου, όταν βλέπω την εικόνα των Αγίων, όταν βλέπω τον Σταυρό του Χριστού, αμέσως τυπώνεται μέσα μου αυτόν το πρόσωπο το εικονιζόμενο. Με βοηθά αυτό το πράγμα, με βοηθά να προσεύχομαι, να έρχομαι σε μια σχέση με αυτήν την ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω μας. Γιατί όλοι αυτοί σήμερα, οι οποίοι κάνουν ακόμα και το πιο μικρό κατάστημα, φροντίζουν, έχει δική επιστήμη πώς θα διακοσμήσει τον χώρο του.
και μπαίνοντας σε ένα διακοσμημένο χώρο κατάλληλα, αμέσως υποβάλλεται στην ψυχή σου αυτό το οποίο θέλει ο άλλος άνθρωπος. Και βλέπεις, αλλοιώνεται η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου ανάλογα ακόμα και με το περιβάλλον του. Πόσο γνωρίζουμε από την πείρα μας, ο καθένας μας, όταν μπούμε σε ένα σπίτι που δεν έχει μια εικόνα του Χριστού μέσα, που δεν έχει μια εικόνα της Παναγίας. Βλέπουμε μια ψυχρότητα, κάτι το αντίθετο, κάτι το όχι το οικείο προς εμάς. Και όταν βάλουμε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, όταν ανάψουμε το καντήλι μας, αμέσως ο χώρος ηρεμεί, ο χώρος φωτίζεται, ο χώρος αγιάζεται. Αμέσως αισθάνεται η ψυχή μας μια ανάπαυση, ότι εδώ δεν είμαι μόνος, εδώ υπάρχουν γύρω μου πολλά πράγματα. Υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Αυτά τα πράγματα είναι βγαλμένα μέσα από την πείρα των Αγίων και αλλά και μέσα από την πραγματικότητα της ανθρωπίνης ψυχής. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διακρίνεται για την ισορροπία της, χρησιμοποίησε ακόμα και τη μουσική και την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική και τη γλυπτική και όλες τις τέχνες που αφορούν ύλες, ώστε και διαμέσου των χτιστών πραγμάτων να ανάγεται ο άνθρωπος προς τη σχέση του με τον Θεό, ώστε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο πνεύμα αλλά είναι ψυχή και πνεύμα ενωμένα, είναι όλος ο άνθρωπος, να εισέρχεται μέσα στον χώρο της παρουσίας του Θεού. Άρα λοιπόν, αφού δεχόμαστε επιδράσεις από αυτά που βλέπουμε και από αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι δέχεται επιδράσεις η ψυχή μας και η ψυχή του παιδιού μας και του κάθε ανθρώπου μέσα από αυτόν το οποίο εμείς του δίνουμε. Εάν βλέπουμε βία, εάν βλέπουμε άσεμνα πράγματα, εάν βλέπουμε δαιμονικές προσωπικότητες, τότε τυπώνεται μέσα μας αυτή η κατάσταση. Και αν στο παιδί μας το σφραγίζουμε με τον Τίμιο Σταυρόν, τότε αυτή η χάρις καλύπτει την ψυχή του παιδιού, αγιάζεται το παιδί, δέχεται ενέργεια πνευματική, δέχεται ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και εξοικειώνεται η ψυχή του με την χάρη του Θεού. Μεταγίνεται οικείος με τον Θεό. Δεν αντιδρά μέσα στην Εκκλησία, δεν αντιδρά όταν θα κοινωνήσει, δεν αντιδρά όταν θα προσευχηθεί. Χαίρεται το παιδί, αισθάνεται μία νοικιότητα. Η Εκκλησία πλέον είναι το σπίτι του, ο Θεός είναι ο πατέρας του, η Θεία Κοινωνία είναι ο Χριστός. Μπορεί διανοητικά να μην τα καταλαβαίνει, αλλά η ψυχή του τα δέχεται και τα αισθάνεται και τα καταλαβαίνει. Και όταν ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα και όταν έχουμε σπίτι μας αντιθέσεις και καταστάσεις που δεν ωφελούν και μας συνθλίβουν και αντιστέκονται στην πνευματική μας ζωή, τότε μην αμελείτε να χρησιμοποιείτε το όπλο της Εκκλησίας, τον Τίμιο Σταυρόν. Έλεγε ο ύμνηστος Γέρον Παΐσιος για τους γονείς που είχαν παιδιά τα οποία ήταν αντιδραστικά. Έλεγε, σε αυτά τα παιδιά που έχουν αντιδράσεις και δεν δέχονται πλέον ούτε να πάνε στην Εκκλησία, ούτε να ακούσουν οτιδήποτε, να βάζετε μέσα στο πορτοκαλάδα τους, μέσα στο γάλα τους λίγο αγιασμό, ώστε να αγιάζεται η ψυχή τους και χωρίς να το θέλουν. Και αν ακόμα δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, όταν θα πάρετε το φαγητό του, να σταυρώσετε το φαγητό του παιδιού σας με τον Τίμιο Σταυρόν. Έχει σημασία. Φορτίζεται αυτόν το υλικό στοιχείο με την αίτητον και ακατάλυτον και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και ο άνθρωπος το δέχεται. Απόδειξη ότι αυτοί που έχουν δαιμονική ενέργεια δεν δέχονται να πάρουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές έτυχε αυτό το πράγμα και αποδεδειγμένα, δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά σας λέω αποδεδειγμένα ότι μία φορά είχαμε εμείς μία περίπτωση τέτοια και γεμίσαμε ένα δίσκο στο μοναστήρι με πορτοκαλάδες να κεράσουμε τους ανθρώπους. Κάποιος είχε πρόβλημα, είχε δαιμονική ενέργεια, οπότε ο αδελφός του σταύρωσε τη λεμονάδα του και πήγε να του τη δώσει εκείνη. Εκείνος κρυφό γύρισε το δίσκο και δεν έπαιρνε το ποτήρι το δικό του. Γιατί αισθανόταν ότι αυτό το πράγμα κάτι συμβαίνει. Δεν το αποδεχόταν αυτό το πράγμα. Η ψυχή γνωρίζει, έχει αίσθηση η ψυχή το τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό να ξέρετε κι εσείς από την παιδική ηλικία τα παιδιά σας, τον εαυτό σας, τα πάντα σπίτι σας, μην αμελείτε να τα αγιάζετε με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Σε οτιδήποτε μας συμβαίνει, είναι ένα μεγάλο όπλο το οποίο δίδει η Εκκλησία και είναι ένα όπλο πραγματικών, ισχυρών,
αίτητων όπλων. Δεν μπορεί τίποτα να σταθεί μπροστά σε αυτόν τον σύμβολο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι για μας μια νεκρή, ένα νεκρό σχήμα ο Σταυρός του Χριστού μας, αλλά είναι ζωντανός, ώστε η Εκκλησία να απευθύνεται σε αυτόν ως εις πρόσωπον. Τρόποντι να σαν να έχει πρόσωπον ο Σταυρός, και αυτόν τον προσευχόμαστε και λέμε: Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σώσον ημάς τη δύναμη σου. Σαν να μιλούμε στο Σταυρόν και να απευθυνόμαστε σε αυτόν ως εις πρόσωπον. Δεν είναι πρόσωπον ο Σταυρός, αλλά είναι, έχει την δύναμη του Θεού. Και αφού έχει την δύναμη του Θεού, άρα λοιπόν δια του Σταυρού αναγόμεθα εις ο Σταυρωθέντα Χριστόν. Όμως πέρα από την πραγματική επισκίαση επί του εαυτού μας, επί του επί περιβάλλοντος μας του Τιμίου Σταυρού, έχει και ένα άλλο νόημα σήμερα αυτή η φανέρωση μπροστά μας του Σταυρού του Χριστού. Είναι για να μας δείξει δύο πράγματα. Οι πατέρες ερμήνευσαν το σύμβολο των τύπων, το σχήμα του Σταυρού του Χριστού, και με έναν άλλον τρόπο. Είπαν ότι ακριβώς το μυστήριο αυτό είναι το μυστήριο της αποκαταστάσεως ολοκλήρου του ανθρωπίνου προσώπου. Δια του ενός σημείου, του καθέτου σημείου του Σταυρού, φαίνεται η δύναμη και η φορά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ανάγεται προς τον Θεό και ο Θεός κατεβαίνει προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τηρεί την εντολή του Θεού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ύπαρξη και την διάνοια. Πορεύεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, κατευθείαν προς τον Θεό, και με την οριζόντια, με οριζόντιο σχήμα του Σταυρού, το οποίο τελειώνεται αυτό το σχήμα, ακριβώς δείχνει ότι ο άνθρωπος αγκαλιάζει τη χτίση, τη δημιουργία των άλλων άνθρωπων. Αφού αγαπήσει πρώτα τον Θεό, εν συνεχεία αγαπά ό,τι είναι γύρω του και τα αγαπά, αφού όμως τα πάντα πλέον είναι σφραγισμένα με τον Σταυρό του Χριστού. Αλλά πέραν από αυτό, αυτή η φανέρωση μπροστά μας σήμερα έχει και ένα άλλο νόημα. Μας δείχνει επακριβώς την ουσία της πίστεώς μας. Μας δείχνει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο υπόσχεται ευτυχία στον άνθρωπο. Δεν μιλά για τα εγκόσμια πράγματα. Η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο, αγκαλιάζει τον κόσμο, σώζει τον κόσμο, αλλά τον σώζει τον κόσμο εν αναφορά με την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι άσχετο το Ευαγγέλιο σήμερα, το οποίο είπε για τον Σταυρό, ότι, που είπε ο Χριστός, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να πάρει τον Σταυρό και να με ακολουθήσει, αλλά λέει και έναν άλλο λόγο: τι θα κερδίσει άνθρωπος, εάν, τι θα ωφεληθεί άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Επακριβώς δείχνοντας μας ο Σταυρόν, η Εκκλησία μας προσγειώνει και μας βάλει στην σωστή βάση και μας λέει ότι κοίταξε, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας δρόμος. Εάν θέλεις αληθώς να ακολουθείς τον Χριστό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον Σταυρόν. Εάν θέλεις να περάσεις καλά, εάν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, εάν θέλεις να είσαι χαρούμενος, εάν θέλεις να είσαι, ξέρω, πάνω στις πολυθρόνες, μπορείς να πας σε οποιονδήποτε άλλο δρόμο θέλεις. Αλλά εάν θέλεις αψευδώς να κληθείς μαθητής του Χριστού, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι ο Σταυρός. Οφείλεις να βαστάσεις το Σταυρό του Χριστού επάνω σου. Και αυτός ο Σταυρός είναι Σταυρός με όλη τη σημασία της λέξεως. Σταυρός είναι θάνατος. Είναι εκούσιος θάνατος. Όπως ο ίδιος ο Χριστός δεν ευρέθηκε επί του Σταυρού ακουσίως. Ηθέλησε και σταυρώθηκε. Ήξερε τι έκαμνε. Εκουσίως εν επιγνώση, μέσα στην απόλυτη ελευθερία του, επορεύθηκε να σταυρωθεί για την αγάπη του ανθρώπου, ώστε να μας δείξει ότι και εμείς εκουσίως, απόλυτα ελεύθερα, χωρίς καμία βία, χωρίς καμιά ανάγκη, εμείς θεληματικά αποδεχόμεθα το Σταυρό του Χριστού μας επάνω μας και λέμε ναι, ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει να ακολουθάς τον Χριστό, και ξέρουμε ότι το να ακολουθάς τον Χριστό είναι ανάσταση, είναι χαρά, αλλά έχει ένα μυστικό. Αυτό που λέμε κάθε Κυριακή: Ιδού γαρίστε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Χαρά εν όλο το κόσμο έρχεται, αλλά δια του Σταυρού. Και έτσι προσκυνούμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού. Βλέποντας τον Χριστό επί του Σταυρού, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει χαρά. Λέει μέσα στους χαιρετισμούς του Σταυρού: Χαίρε Σταυρέ,
χαράς της όντως σημείων. Δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού είναι το σημείο της πραγματικής χαράς, το σημείο της πραγματικής αγάπης. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί, αδελφοί μου, κανείς να αγαπήσει εάν δεν θυσιάσει τον εαυτόν του. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο εάν δεν θυσιάσεις το εγώ σου. Δεν μπορείς να χαρείς ποτέ εάν δεν υπερβείς τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελευθερία όσο είσαι δουλωμένος μέσα στα πάθη σου. Μόνο όταν απελευθερωθείς από όλα, τότε αισθάνεσαι πραγματική ελευθερία, πραγματική χαρά, πραγματική αγάπη. Αλλά αυτόν το ξύφος που κόβει τα δεσμά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Σταυρός του Χριστού μας. Αυτόν το φρόνημα, τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός, οφείλουμε να έχουμε και εμείς μέσα μας. Και ποιο ήταν το φρόνημα του Χριστού? Αυτός εκένωσε εαυτόν υπέρ του ανθρώπου, άδειασε τον εαυτόν του και τον τρόπο την αρνήθηκε την ίδια την ύπαρξή του και έγινε για μας άνθρωπος και επέμεινε σταυρών και επέμεινε θάνατο, επονίδη στον θάνατο. Γιατί? Για να μας δείξει το αποκορύφωμα της δικής του αγάπης. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, δεν υπάρχει άλλη οδός. Πρώτα οφείλουμε να κενώσουμε τον εαυτό μας, να αρνηθούμε έτη και την εαυτού ψυχή που λέει το Ευαγγέλιο, να αρνηθούμε την ύπαρξή μας, τα θελήματα μας, τις ιδιορυθμίες μας, τις ιδιοτέλειες μας, την ευχαρίστησή μας, την ευτυχία μας, αυτά που νομίζουμε ότι μας είναι απαραίτητα. Να τα αρνηθούμε όχι για να γίνουμε φυτά, αλλά για να βρούμε την πραγματική ύπαρξή μας. Αρνούμενοι όλα αυτά, τότε γινόμαστε αυτό που είναι ο άλλος άνθρωπος. Γινόμαστε και εμείς μορφή δούλου λαμβάνομεν του άλλου ανθρώπου. Γινόμαστε αυτό που είναι ο αδελφός μας. Και υπομείνομεν θάνατον εις τον παλαιόν άνθρωπον. Και δια του θανάτου έρχεται η Ανάσταση στη δική μας. Τότε όταν ο άνθρωπος αναστηθεί δια του Σταυρού, τότε καταλαβαίνει, αληθώς καταλαβαίνει τι σημαίνει άνθρωπος. Τι μεγάλο μυστήριο είναι ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μόνο μέσα στην αγάπη, αλλά όχι την εμπαθή αγάπη, όχι την ιδιωτελή αγάπη, αλλά την αγάπη η οποία ουσιτεί τα εαυτής, η αγάπη η οποία δεν θέλει τίποτα για τον εαυτόν της, πώς να θέλει, αφού αρνήθηκε όλα τα του εαυτού της, και υπάρχει και υφίσταται μόνο όταν ζει για τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο. Τι σε στην πλούσιος, λέει ένα γνωμικόν, αυτός ο οποίος ελευθερώθηκε από τον πλούτον. Αυτός είναι ο πλούσιος. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι άφοβος? Αυτός που ενίκησε κάθε φόβο. Και ποιος είναι αυτός που είναι αθάνατος? Αυτός που ενίκησε τον θάνατο. Αυτά όλα συντελούνται όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιο είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Το φρόνημα ακριβώς του Σταυρού. Το φρόνημα αυτό, το ανδρείο φρόνημα, το γενναίο φρόνημα, το οποίο επιτελεί το θαύμα της Αναστάσεώς μας. Γι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας βάλει μπροστά μας σήμερα αυτόν τον Σταυρό του Χριστού. Θα δούμε το νόημα του Σταυρού εις τη ζωή μας, το νόημα αυτού του λόγου που ο Κύριος μας είπε σήμερα στο Ευαγγέλιο, το αράτο των Σταυρών αυτού, όπου μας καλεί ο Χριστός να άρουμε, να σηκώσουμε πάνω μας, πρόθυμα βέβαια, εκούσια, θεληματικά, ελεύθερα, τον Σταυρό μας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να αγωνιστεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτήν τη σχέση με τον Θεό, όχι μόνο να αποβάλει από πάνω του την αμαρτία και τα πάθη, όχι μόνο να παρνησά στο εαυτόν, αλλά και να άρει τον Σταυρό του, να γεμίσει δηλαδή την ύπαρξή του με αρετές και με τα υπόλοιπα αγωνίσματα της πνευματικής ζωής, τα οποία βέβαια θα φέρουν σαν καρπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αγωνίζεται ο άνθρωπος σε τρία επίπεδα, όπως οι πατέρες μας είπαν και όπως βλέπουμε εις τη δική μας καθημερινή ζωή. Έχει να αγωνιστεί ο άνθρωπος, λέει ο Αββάς Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε τρία επίπεδα, σε τρία στάδια. Έχει να φυλάξει δηλαδή την συνείδησή του, που είναι το μαρτύριο της συνειδήσεώς του, τη μαρτυρία ότι αγωνίζεται ακριβώς σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στη σχέση του με τον Θεό. Δεύτερον, στη σχέση του με τον συνάνθρωπό του.
και τρίτος στη σχέση του με τον εαυτό του. Αυτά τα τρία επίπεδα είναι τα τρία στάδια, τα οποία είναι τα στάδια που είναι ο σταυρός, είναι το αράτο των σταυρών αυτού. Και αρχίζει κανείς βέβαια με το να δει το πρώτο στάδιο, που είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τον ίδιο τον Θεό. Βλέπει ο άνθρωπος που είναι ο Θεός και μετά βλέπει που είναι και ο ίδιος. Βλέπει ότι ο Θεός μας εκάλεσε όλους ανεξαιρέτως να γίνομαι πραγματικά τέκνα Θεού. Μας έπλασε έτσι ο Θεός. Μας έπλασε ως τέκνα Θεού και μας εκόσμησε, μας εστόλισε με τη μεγάλη δωρεά και μεγάλη χάρη να είμαστε εικόνες του Θεού, που σημαίνει ότι ό,τι έχει ο Θεός καταφύσει επάνω του, το έδωσε στον άνθρωπο κατά χάρη. Δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Δεν είχε κάτι το οποίο ο Θεός έκρυψε για τον εαυτόν του, διότι ο Θεός δεν φθονεί τον άνθρωπο, διότι ο Θεός δεν είναι αυτό που είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάσους, ότι ο Θεός δεν ήθελε να γίνεται θεοί και γι' αυτόν τον τρόπο σας, γι' αυτόν τον λόγο σας επέβαλε να μην φάτε από το ξύλο του γινώσκην καλών και κακών. Ο Θεός έδωσε πλούσια αυτήν την ευλογία του εις τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πλασμένος κατ' εικόνα δική του, και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί δυστυχώς ο άνθρωπος να αρνείται ακόμα και τον ίδιο τον Θεό των δημιουργών του. Μαζί με την κατ' εικόνα δημιουργία του έδωσε και μια άλλη δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό, να γίνει κατά πάντα όμοιος με τον Θεό, και αυτή η καθομοίωση εντολή βασίζεται εις την κατ' εικόνα δημιουργία. Για να γίνει κανείς όμοιος με τον Θεό πρέπει να χτίσει αυτήν την πορεία πάνω στην ελευθερία του. Εάν δεν χτίσει στην ελευθερία δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, διότι ο Θεός χαρακτηρίζεται κατ' εξοχήν από την ελευθερία της υπάρξεώς του, από το αυτεξούσιον. Ο Θεός δεν υπόκειται σε καμιά άλλη εξουσία, δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον λόγο, δεν υπόκειται σε καμιά άλλη δύναμη, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός εξουσιάζει τον εαυτόν του, είναι ελεύθερος ο Θεός και γι' αυτόν τον λόγο έδωσε στον άνθρωπο αυτήν την ελευθερία. Εάν δεν έδιδε την ελευθερία στον άνθρωπο, τότε επουδενή λόγο ο άνθρωπος θα ήταν κατ' εικόνα Θεού, δημιούργημα του Θεού. Δεν ήταν δυνατόν να είναι εικόνα Θεού ένα δημιούργημα το οποίο δεν είναι ελεύθερο. Και γι' αυτόν τον λόγο σέβεται ο Θεός και δεν παίρνει πίσω επουδενή λόγο το κεφάλαιο της ελευθερίας του ανθρώπου, έστω και αν αυτή η ελευθερία εστίχησε στον άνθρωπο όλη αυτή την περιπέτεια, έστω και αν αυτή η ελευθερία μπορεί να φτάσει στο σημείο να αρνηθεί τον Θεό τελείως. Πάνω λοιπόν στην ελευθερία στηρίζεται ο αγώνας να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό. Και μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό γιατί έτσι τον έπλασε ο Θεός, γιατί για αυτόν τον λόγο τον προώρησε ο Θεός και γιατί μέσα στην Εκκλησία, κατ' εξοχήν μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια τα οποία μας έδωσε πλούσιο ο Θεός, με το βάπτισμα, με το χρίσμα, με την ευχαριστία και με όλα τα υπόλοιπα άπειρα μυστήρια της Εκκλησίας, ο άνθρωπος προχωρεί να γίνει όμοιος με τον Θεό. Όμως ενώ έχει αυτήν τη δυνατότητα και ενώ είναι τόσο όμορφο δημιούργημα του Θεού, είναι το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει τελειότερο δημιούργημα από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο χαριτωμένο και πιο δεχτικό χάριτος δημιούργημα από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος μόνος αυτός έλαβε τη χάρη να είναι Θεός κατά χάρη, να είναι τέκνο Θεού. Ακόμα και οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά τα οποία αποστέλλουν τη διακονία, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε μέτρα μεγαλύτερα ακόμα και από τους αγγέλους εάν γίνει όμοιος με τον Θεό, γιατί ο Θεός ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και την οδήγησε στον θρόνο της θεότητος με την θέωση του ανθρωπίνου προσλήματος του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, βλέποντας πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ανθρώπινη μας υπόσταση, βλέποντας την ωραιότητα της φύσεώς μας, βλέποντας τον πλούτο τον οποίο μας έδωσε ο Θεός, αυτήν όλη την αρχοντιά, αυτήν όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια, αυτήν όλη τη θεϊκή
καταγωγή μας και η οθυσία μας, βλέπουμε δυστυχώς και που είμαστε εμείς. Βλέπουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχουμε να κάνουμε προκειμένου να συναντήσουμε τον Θεό. Αυτό, αδελφοί μου, είναι σταυρός, είναι άρση του σταυρού, το να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που είναι ο Θεός και που είμαι εγώ. Και αν ακόμα στη ζωή μας όλα πάνε καλά και δεν έχουμε θλίψεις και δυσκολίες και δοκιμασίες και αποτυχίες, και μόνον η αίσθηση ότι απέχουμε από τον Θεό είναι ικανή, και μόνον αυτή η αίσθηση να μας δώσει αφόρητον πόνο και αφόρητη θλίψη και πολλή δοκιμασία εις την ψυχή μας, γιατί εμακρύνθημε από τον Θεό, τον Δημιουργό μας. Δεύτερος σταυρός είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Βλέπουμε τον εαυτό μας, όπως είπα προηγουμένως, ενώ του έδωσε ο Θεός αυτήν τη θεοήφαντο στολή, να έχει βγάλει αυτήν τη στολή που μας έντυσε ο Θεός, να την έχει πετάξει μέσα στις λάσπες και μέσα στο βόρβορο, να την έχει ξεσχίσει, να την έχει κατασπυλώσει, να την έχει βρωμήσει από πάνω μέχρι κάτω. Και από εικόνα Θεού εγίναμε πραγματικά έναν ερείπιο, ένα κουρέλι, ένα πράγμα το οποίο είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στους αγγέλους. Αυτό είναι μεγάλη οδύνη. Όταν ο άνθρωπος το αισθανθεί, τότε η καρδιά του κυριολεκτικά διαλύεται. Είναι αυτό που είπα και άλλες φορές, ότι η μεγαλύτερη οδύνη, μπαίνοντας κανείς στην πνευματική ζωή, εν γνώση δηλαδή, στην Χριστό ζωή, δεν είναι ο κόπος της νηστείας, της εγκρατείας, της αποφυγής, ξέρω εγώ, της αμαρτίας. Αυτά γίνονται ευκολότερα, γιατί συνεργεί και η χάρις, και μέσα στη χάρη υπάρχει προθυμία πολύ και χαρά πολύ και δύναμη πολύ, και ο άνθρωπος εύκολα κόβει από την αμαρτία. Εκείνο το οποίο είναι οδυνηρότατο είναι όταν δεις τον εαυτό σου να έχει αυτήν την θλιβερή κατάσταση. Όταν δεις τον εαυτό σου τον οποίο ενόμιζες ή εθεωρούσες ότι ήταν καλός, ή τουλάχιστον δεν υποπτεύεσαι ότι ήταν δαιμονιώδης και χτινώδης, όταν ξαφνικά αποκαλύψει ο Θεός τη χτινοδία και τη δαιμονιότητα της υπάρξεώς σου, βλέπεις τον εαυτό σου κυριολεκτικά να είναι γεμάτος ακαθαρσία και γεμάτος πάθη. Και ο άνθρωπος δυσκολεύεται, θλίβεται, πάρα πολύ θλίβεται ο άνθρωπος, μάλιστα θλίβεται σε τέτοιο σημείο που αν δεν έχει ελπίδα στον Θεό και αν δεν ανακόψει λίγο αυτήν τη φορά προς την επίγνωση του εαυτού του, μπορεί, εάν δεν είναι ισχυρός, να φτάσει ο άνθρωπος εις την απελπισία, να εγγύσει τα όρια της απογνώσεως και της απελπισίας, που δεν είναι τίποτε άλλον από την κόλαση την ίδια. Κόλασης είναι η απελπισία. Κόλασης είναι η απουσία της εις Θεόν ελπίδος. Κόλασης σημαίνει να μην έχεις ελπίδα στον Θεό, να μην έχεις καμιά ελπίδα. Και ο άνθρωπος πράγματι, αρχίζοντας την πνευματική ζωή κατά παραχώρηση Θεού, έτσι παραχωρεί ο Θεός, γιατί έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, αποκαλύπτεται σιγά σιγά κατά τη δύναμή του αυτόν όλον το τραγικό μεγαλείο της παραμορφωμένης του προσωπικότητας. Σκεφτείτε, εάν είμαστε παραμορφωμένοι στο πρόσωπό μας και δεν είχαμε καθρέφτη να τον δούμε, εάν μας συνέβαινε ένα κακό, μια λέπρα παραδείγματος χάρη, και αλλοιωνόταν και παραμορφόταν το πρόσωπό μας από τη φοβερή αυτήν αρρώστια και γινόταν μια άμορφη μάζα κρέατος, αλλά δεν είχαμε καθρέφτη να δούμε πόσον άσχημοι είμαστε και πόσον αξιοθρύνητοι είμαστε. Και ξαφνικά κάποιος μας δίνει έναν καθρέφτη και βλέπουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε αυτήν την εικόνα που νομίζαμε να είναι πλέον μια δυσοδεία, να είναι άμορφη, άδοξη, μη έχουσα είδος, μη δεκάλος, χωρίς να έχει τίποτα απολύτως, να γίνει αγνώριστος εαυτός μας. Πόση δηλαδή απελπισία και πόνων και θλίψη

ίδιον τον εαυτό σου. Να μην είναι άλλος για σένα, να μην είναι κάποιος άλλος, αλλά να είναι, να είσαι εσύ ο ίδιος. Ο αδερφός σου να είσαι εσύ ο ίδιος. Και κάτι παραπάνω. Όχι μόνο να είσαι εσύ ο ίδιος, αλλά ο αδερφός σου να είναι Κύριος ο Θεός σου. Όπως ένας αβάς σε ρήμου λέει ότι είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Βλέπετε πού ανάγει τον άλλον άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος ο άλλος δεν είναι ούτε καν πλησίον σου, κοντά σου, ούτε καν ο εαυτός σου, αλλά είναι ο Θεός σου ο ίδιος, γιατί επάνω σε αυτόν βλέπεις όχι άνθρωπον, όχι δημιούργημαν, αλλά την ίδια την εικόνα του Χριστού. Βλέπεις τον Χριστόν τον ίδιο, και αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι εφόσον επιείσατε εν τούτον των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Και ονομάζει τους ελαχίστους αυτούς ως αδελφούς του. Άρα λοιπόν ο αδελφός μας είναι εν το προσώπο του ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι λοιπόν να δεις τον άλλον άνθρωπον έτσι. Και μάλιστα όταν αυτός ο άνθρωπος είναι δύσκολος για σέναν, όταν ζεις μέσα στην οικογένεια και βλέπεις την δυσκολία που προέρχεται από τη συζυγία, όταν εργάζεσαι και βλέπεις την δυσκολία από τη σχέση μέσα στην εργασία, όταν βλέπεις να σε αδικούν, όταν βλέπεις να σε δυσφημίζουν, όταν βλέπεις να σε διώκουν, όταν βλέπεις να γίνεσαι αντικείμενο τόσων πολλών σχολείων και καταστάσεων απαραδέκτων. Εκεί που βλέπεις το δίκαιο, το ανθρώπινο δίκαιο να εξεγείρεται, και όμως η συνείδησή σου σου λέει να βαστάσεις τον αδελφό σου και ακόμα να τον αγαπήσεις και να τον ευλογήσεις και να δεις το πρόσωπο αυτού τον ίδιο τον Κύριο και Θεό σου. Είναι μεγάλος σταυρός ο αδελφός μας. Είναι μεγάλη δοκιμασία εμείς οι ίδιοι. Όχι ο αδελφός μας είναι δοκιμασία. Η δική μας μικρότητα είναι που είναι δοκιμασία για μας. Γιατί δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε την καρδιά μας να δει τον άλλον άνθρωπο. Σταυρός αδελφοί μου είναι σήμερα, και το να είσαι χριστιανός είναι μεγάλος σταυρός. Γιατί το να θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό σήμερα είναι δοκιμασία μεγάλη. Είναι σταυρός που καμιά φορά είναι δυσβάσταχτος. Γιατί η συνείδησή μας έρχεται τόσες φορές αντιμέτωπη με τα πράγματα του κόσμου τούτου, ακόμα και με τη λογική μας την ίδια, η οποία απαιτεί τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη και δεν δέχεται να υποταχθεί η συνθεία δικαιοσύνη. Δεν δέχεται η λογική μας να γίνει θύμα. Σου λέει γιατί να γίνει θύμα και ο άλλος να χαίρεται και εσύ να είσαι το θύμα. Είναι πραγματικά αυτή η λογική η οποία μας θυμίζει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κάτω από το σταυρό του Χριστού και του έλεγαν ότι εάν είσαι Θεός, κατάβαν είναι από το σταυρό. Κατέβα κάτω από το σταυρό αν είσαι Θεός, και αν είσαι Θεός σώσε και τον εαυτό σου, σώσε μας και εμάς, έλεγαν οι συσταυρωθέντες ληστές, ο ένας τουλάχιστον. Και ήταν λογικό αυτό, αφού έλεγαν ότι ήταν Θεός και ήταν Υιός του Θεού, και ήταν πράγματι έτσι, ήταν μια λογική απέτησης. Κατέβα από το σταυρό και σώσε μας και εμάς που υποφέρομαι. Όμως ο Κύριος δεν υπήκουσε σε αυτήν την εντολή της ακοσμικής λογικής, αλλά εφήρμοσε τη λογική του Θεού. Παρέμεινε επάνω στο σταυρό, και όχι μόνο παρέμεινε επάνω στο σταυρό, αλλά όταν εκείνοι τον έφτυναν και τον εχλέβαζαν και του επότιζαν το όξος, τότε ο Κύριος έδωσε σε μας την εικόνα αυτήν του τελείου ανθρώπου. Τότε η καρδία του και ο νους του και η ύπαρξή του ήταν εστραμμένη προς τον ουράνιο Πατέρα, όχι για να σώσει τον εαυτόν του, αλλά για να σώσει αυτούς που τον εσταύρωσαν, για να δείξει σε μας το μεγαλείο αυτής της εν Χριστώ τελειώσεως προσωπικότητάς μας. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός είπε «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδα συντυπιούσιν». Είχε την έννοια του και τη φροντίδα του για μας που τον σταυρώσαμε. Και ο μιμητής του Κυρίου Στέφανος, αυτός ο πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονος, σε ηλικία νεαρωτάτην 20-22 χρόνων, όταν τον λιθοβολούσαν και απέθνησκε κάτω από το βάρος των πετρών,

0: Τρών που τον εσυνέθλιβαν και ήταν έτοιμος να παραδώσει την ψυχή του, τι είπε ο Στέφανος: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη». Αυτό ήταν το μεγαλείο των Αγίων, αυτό το πλήθος της αγάπης των Αγίων, ότι είχαν το νου τους όχι στη δική τους σωτηρία, αλλά στη σωτηρία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τους εσταύρωναν και οι οποίοι τους εσκότωναν. Είναι σταυρός λοιπόν να είσαι χριστιανός σήμερα. Είναι σταυρός γιατί η συνείδηση απαιτεί ακρίβεια και δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις ακρίβεια συνειδήσεως. Είναι να δώσεις αίμα πραγματικά για να λάβεις το πνεύμα του Άγιον, γιατί έρχεται ώρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και προκρίνεις ή να φυλάξεις τη συνείδησή σου ή να καταστραφείς ο ίδιος άπαξ και διαπαντός. Και όμως υπάρχουν και υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τόση προθυμία εσήκωσαν αυτών των σταυρών της συνειδήσεως. Αλλά να πω και κάτι άλλο δικό μου. Σταυρό σήμερα είναι και να είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος φυσιολογικός, όχι εν Χριστώ άνθρωπος που είναι τελειώτης. Το να είσαι άνθρωπος σήμερα είναι σταυρός πράγματι. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος κατά φύσιν, τουλάχιστον μέσα στην ομορφιά, όπως τον έπλασε ο Θεός στην ομορφιά της δημιουργίας του, πράγματι και αυτόν τον άνθρωπο σήμερα δύσκολα τον βρίσκεις. Εάν δύσκολα βρίσκεις τον τέλειο, τον εχριστό άνθρωπο, νομίζω ότι και πάλι δύσκολα βρίσκεις τον καταφύσιν άνθρωπο. Γιατί πώς μπορείς να λειτουργείς φυσιολογικά όταν κάμνεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα. Από τη μεγάλη αυτή θηριωδία που παρακολουθούμε κάθε μέρα με τους πολέμους, που είναι το αποκορύφωμα της ανθρώπινης κτηνοδίας και θηριωδίας, όπου βλέπεις τον άνθρωπο να γίνεται δαίμονας, κατά κυριολεξίαν δαίμονας και χειρότερος από τους δαίμονες. Τουλάχιστον οι δαίμονες δεν μπορούν να μας σκοτώσουν και δεν μπορούν να μας κακοποιήσουν, απλώς μας ενοχλούν και μας πειράζουν. Αλλά ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τους δαίμονες και στρέφεται κατά του ιδίου του εαυτού του, κατά του ιδίου του συνανθρώπου του, χωρίς να δικαιολογούμε τον έναν ή τον άλλον. Αλλά ποτέ η θηριωδία δεν μπορεί να δώσει δικαιολογία σε κανέναν άνθρωπο. Ποτέ ο άνθρωπος όταν γίνεται θηρίων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν το να παραμείνει άνθρωπος είναι σταυρός. Είναι άθλημα σήμερα. Το να κλείσεις το στόμα σου, να μην κατηγορείς τον άλλον, το να μην εμπέξεις τον άλλον άνθρωπο, το να μην τον πληγώσεις, το να μην δώσεις αυτήν την κακία όλη που συσσωρεύεται μέσα στην καρδιά σου, το να μην του πάρεις τα δικά του, όχι μόνο να δώσεις τα δικά σου, αλλά τουλάχιστον να μην του αρπάξεις αυτά που έχει, το να μην τον μειώσεις και να χαρίσει στο κακό και στη θλίψη του. Αυτά που είναι φυσιολογικά. Δεν μας τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα να τα πει ο Θεός για να τα κάνουμε. Μας τα διδάσκει η ίδια η φύση μας αυτά. Και αυτόν ακόμα το ελάχιστο, το φυσιολογικό, είναι πράγματι σταυρός σήμερα εις τον άνθρωπο, ο οποίος απέκτησε μεν γνώση, αλλά εκατάστρεψε τον εαυτόν του, εκατάστρεψε την ψυχή του. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μας είπε να άρωμε το σταυρό μας, μας έδωσε όλη αυτή τη σφαίρα του προαιρετικού αγώνος, να δούμε πού είναι αυτός ο Θεός και πού είμαστε εμείς, να δούμε πώς μας έπλασε ο Θεός και πώς είναι ωραιότητα αν έδωσε στη φύση μας και στον εαυτό μας, και πώς εμείς καταστρέψαμε αυτή την εικόνα του Θεού. Να στραφούμε στον αδελφό μας, να στραφούμε στην δημιουργία και να δούμε ότι αυτή την καταστροφή την επεκτείνουμε και στους αδελφούς μας και στην πλάση, στη χτίση την οποία ο Θεός έκαμε για να μας βοηθήσει να το συναντήσουμε. Αλλά λέει και ένα λόγο αμέσως μετά ο Κύριος, που κάποτε προσωπικά μου φαινόταν ασύνδετος με τα προηγούμενα. Λέει ο Χριστός: «Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Πολύ φοβερός αυτός ο λόγος, γιατί είναι διαπίστωσης από τον ίδιο τον Θεό, όχι από έναν σοφόν, όχι από έναν άνθρωπον έξυπνον διακεκριμένον, αλλά ο ίδιος ο Θεός έρχεται και μας λέει τι μπορείς να δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου ή τι θα σε ωφελήσει για να κερδίσεις τον κόσμο όλον και χάσεις την ψυχή σου. Είναι ένα αναδυσόπιτο ερώτημα, αδελφοί μου, το οποίο πρέπει να είναι σαν ένα κεντρί που πρέπει να μας κεντρίζει κάθε φορά στον αγώνα όταν εμείς δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στην εντολή του Θεού. Έρχεται η ώρα της ελεημοσύνης. Δυσκολευόμαστε να ελεήσουμε με μέτρο, φοβόμαστε μα να δώσουμε πολλά, μα να χάσουμε την περιουσία μας, μα να στερηθούμε, μα το ένα μα το άλλο. Όλοι μας δυστυχώς είμαστε μικροί άνθρωποι και τραβούμε πίσω όταν έρχεται η ώρα να πάμε μπροστά, και όταν ακόμα έρχεται η ώρα της δυσκολίας της άλλης να προσευχηθούμε, μα είμαστε κουρασμένοι, να νηστεύσουμε, μα είμαστε αδύνατοι να υπομένουμε τον άλλον άνθρωπο, μα θα γίνουμε θύματα. Ξέρω εγώ, πάντοτε έρχεται η λογική και μας θέτει το ερώτημα το δικό της για να χτυπήσει την πίστη και να στήσει το είδωλο της λογικής, το οποίο είναι ορθολογισμός, δεν είναι πίστης. Έρχεται ο λόγος αυτός του Κυρίου και στέκει μπροστά μας αδυσόπιτος και σου λέει τι θα κερδίσεις και τι θα ωφεληθείς εάν κερδίσεις τον κόσμο όλον αλλά χάσεις την ψυχή σου. Εάν αυτήν την ώρα που είναι ώρα κρίσεως για σέναν, που είναι μια ώρα που πρέπει να απαντήσεις με έναν ναι και έναν όχι, χάσεις την ευκαιρία αυτήν και χάσεις την είσοδο εις η Βασιλεία του Θεού, τι τα θέλεις τα άλλα όλα, τι και αν κερδίσεις τον κόσμο όλον και όμως χάσεις την ψυχή σου, γιατί τι θα δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου, τίποτα απολύτως. Εάν σήμερα ο άνθρωπος το είχε αυτόν κατά νου και όλοι μας το είχαμε κατά νου, θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ενέργειές μας και τα λόγια μας και οι πράξεις μας και προπάντων το φρόνημά μας. Θα είχαμε μια δυνατότητα να στέκουμε πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπουμε τα ανθρώπινα πράγματα σαν μια κοροϊδία, σαν σκύβαλα. Ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω, έλεγε ο Απόστολος. Τι θα κάνω όλα αυτά τα σκουπίδια του παρόντος κόσμου, τα χρήματα και τις θέσεις και την δόξα και τη γνώμη και τις γνώσεις, που γίνονται πράγματι σκύβαλα εάν δεν αξιοποιηθούν εν Χριστώ Ιησού. Τι θα κάνω τη θέση του πλανητάρχη όλης, του όλου του πλανήτη, που έχω τη δυνατότητα να έχω τον πλούτο του κόσμου όλου στα χέρια μου και να είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο αυτόν και να έχω γνώσεις απέραντες. Τι να τις κάνεις όταν χάσεις την ψυχή σου, όταν ζημιώσεις την ψυχή σου αιώνια, όταν θα έρθει η ώρα όπου ο θάνατος θα οδηγήσει και σέναν εις το αμήλικτον κριτήριο του δικαίου κριτού Θεού. Εκεί τι θα πεις και πώς απαντήσεις. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ας μείνομεν εις τον λόγον του Κυρίου, ας μείνομεν όπως μας είπε ο Κύριος, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή, ας μείνομεν εις την αγάπη του Κυρίου. Οπωσδήποτε είμαστε δυστυχώς όλοι μας βρώμικοι από πάνω μέχρι κάτω με τις αμαρτίες μας. Τις καθαρός απορρίπου, ποιος είναι καθαρός από την αμαρτία και από τη βρωμιά της αμαρτίας? Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό και να πει ότι εγώ είμαι καθαρός. Οι πάντες είμαστε ευδελιγμένοι. Και όταν κάνουμε ακόμα και όλη τη δικαιοσύνη του νόμου, τότε και τότε ακόμα η δικαιοσύνη μόνο είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Θεό, γιατί δεν σωζόμεθα με τα έργα του νόμου αλλά με την ταπείνωση και με το αίμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ας μείνομεν εν τη αγάπη του Χριστού, έχοντες επίγνωση ότι είμαστε άνθρωποι γεμάτοι αδυναμίες και πάθη και αμαρτίες. Όμως ας άρωμεν αυτόν τον σταυρόν επί των νόμων προθήμως, ο καθένας κατά την δύναμή μας, ο καθένας κατά την προαίρεσή του, και να εξητήσουμε από τον Θεό να γίνει ήλαιος σε μας, να μας ελεήσει. Το να φωνάζουμε στον Χριστόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, είναι σταυρός και είναι αγώνας και είναι άθλημα. Το να αντέξουμε λίγο τον αδελφό μας, το να κλείσουμε λίγο το στόμα μας, το να ελεήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, το να ταπεινώσουμε λίγο αυτήν την υπερήφανη οφρήν, το επιρμένο φρόνημα, είναι σταυρός. Ας κάνουμε το ελάχιστον για να κάνει ο Θεός το άπειρο, και κάνοντας το ελάχιστον μένομεν εν τη αγάπη του Κυρίου και μένοντας εν τη αγάπη του Κυρίου ενθυμούμεθα και πρέπει να ενθυμούμεθα συνεχώς αυτών των φοβερών λόγων ότι τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τι μπορείς να δώσεις για να ανταλλάξεις την ψυχή σου, τίποτα απολύτως. Μόνον άφρον, μόνον ανόητος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ανταλλάσσει την Βασιλεία του Θεού με σκουπίδια πρόσκαιρα και με πράγματα άχρηστα κατά κυριολεξία. Μόνον ο ανόητος άνθρωπος, ο άφρον άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ενόμισε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα μείνει αιώνιος και ξέχασε ότι η αιωνιότητα είναι αλλού, δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο και τα πάντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνον η δικαία απόφαση του Κυρίου εν τη εσχάτη ημέρα της παρουσίας του. Ας τον παρακαλούμε λοιπόν να μας ελεήσει και ας αντλήσουμε θάρρος και παρηγορία από το Σταυρό του Χριστού, ώστε να γλυκάνει και την δική μας πικρία, την πικρία της αμαρτίας που γευόμεθα κάθε μέρα, και το αίμα το Πανάγιο του Κυρίου, το οποίο έδωσε επάνω στο Σταυρό του, ας γίνει για μας άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Βορειοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
4: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα επάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ενός αγιασμένου πνευματικού, ο οποίος έζησε στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος εξομολόγησε με τη χάρη του Θεού χιλιάδες πνευματικών τέκνων. Ένας χαριτωμένος πνευματικός, και αυτό βέβαια φαίνεται και από τα κείμενά του, τα οποία πραγματικά φωτίζουν τον μέσα άνθρωπο, φωτίζουν τις καρδιές μας. Κατά ένα διάλειμμα από το Αδάμ που ή το βιβλίο το οποίο αναλύαμε, για να παρεμβάλλουμε μία ομιλία του πατρός η οποία είχε γίνει στην Κύπρο, πάνω στην έκφραση «να είναι ευλογημένο». Τι σημαίνει «να είναι ευλογημένο», πώς το ζούμε αυτό το «να είναι ευλογημένο», πώς δεν μένει δηλαδή στο στόμα και πηγαίνει στην καρδιά, στο σώμα και καθοδηγεί τον όλο άνθρωπο έτσι στη σωστή συμπεριφορά. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει παράδοση, παραδίδομαι στον Χριστό. Και αυτό σημαίνει παράδοση, ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε μένα, θα λέγα εγώ, και από γενεάς εις γενεάν ο αυτός ζών εις τους αιώνας. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός που ζει την παράδοση, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός παραδίδεται ως ζωή, που η ζωή αυτή έχει και το κήρυγμα και όλα τα άλλα, αλλά πάντως παραδίδεται ως ζωή. Παραδίδονται βιώματα, παραδίδεται καινούργια κατάσταση, η θεϊκή ζωή. Με αυτή την έννοια πρέπει να μαθητεύσει κανείς, να μαθητεύσει υπομονετικά και πάλι και ξανά. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να μαθητεύεις και να έρθει η ώρα να σου πει ο άνθρωπος τον οποίο μαθητεύεις: «Κοίταξε, ήρθε η ώρα να σου πω μερικά πράγματα που μέχρι τώρα δεν σου τα έλεγα, γιατί δεν τα σήκωνες, δεν θα τα καταλάβαινες, δεν θα τα ανεχώσουν». Μπορεί και να το έβαζες στα πόδια. Λοιπόν, ο τρόπος που σκέπτεσαι, ο τρόπος που ενεργείς, ο τρόπος που καταλαβαίνεις, ο τρόπος που τα παίρνεις τα πράγματα, πρόσεξε, έχει αυτό το λάθος, έχει εκείνο το λάθος και θα περάσει κρίση κανείς. Αλλά άμα έχει διάθεση να πει να είναι ευλογημένο, εγώ αυτό θέλω να μου φανερώσουν τα της ψυχής μου. Σιγά σιγά, σιγά σιγά ανοίγει η ψυχή, ανοίγει ο δρόμος και όλα πάνε καλά. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αν έτσι τα πάρετε τα πράγματα είναι όλα απλά και όλα εύκολα. Στη Μητρόπολη Σερών είχα κάνει μια ομιλία παίρνοντας αφορμή από την παραβολή του Ασώτου Ιού με τίτλο «Όλα απλά, όλα εύκολα». Ναι, όλα απλά και όλα εύκολα, και μην μου πείτε «Εσύ Πάτερ ζεις έξω από τον κόσμο και δεν ξέρεις». Όχι, δεν είναι έτσι, και εγώ ξέρω από τον κόσμο. Όπως κάπου είπα σήμερα, έμεινα κάποτε 2 χρόνια στο κρεβάτι ακίνητος και έβαζα το πιάτο πάνω στο στήθος και έτρωγα. 2 χρόνια, δηλαδή και ο ίδιος πέρασα ορισμένα πράγματα, πέρασα μέσα από τη ζωή. Αλλά και καθώς κάθε μέρα έχω να κάνω με ανθρώπους, γνωρίζω τα προβλήματα του κόσμου. Επομένως, όλα αυτά που λέμε, δεν τα λέμε σαν να είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να πούμε όλα απλά, όλα εύκολα, δεν το λέμε έτσι σαν να πετάμε απλώς κάποιες λέξεις. Είναι δύσκολα έως ότου ο άνθρωπος να πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Άμα πει «Να είναι ευλογημένο», όλα απλά και όλα εύκολα. Αυτό όμως μην προσπαθεί να το καταλάβεις με το μυαλό. Άσε το Θεό να το κάνει και θα το κάνει. Και θα το ζεις μετά και θα λες «Μα έτσι ήταν». Ναι, έτσι ήταν. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Ερώτηση. Με όλα αυτά που μας είπατε γίνεται κατανοητό και το του Αποστόλου Παύλου «Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πατήρ Σημεών απαντάει: «Έτσι είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Τα πάντα είναι για το καλό μας, ακόμη και μια πτώση. Εφόσον ναι μεν ως άνθρωπος έπεσες, αλλά αμέσως τρέχεις στο Θεό χωρίς να απογοητεύεσαι ούτε να θυμώνεις. Γιατί υπάρχουν μερικοί που αρχίζουν: «Αχ Θεέ μου, εγώ προσευχήθηκα, έκανα τούτο, έκανα εκείνο και εσύ δεν με κράτησες και με άφησες να πέσω». Όχι, πες να είναι ευλογημένο. Λέγοντας να είναι ευλογημένο είναι σαν να λες: «Καλά να πάθω, μου άξιζε. Μου χρειαζόταν αυτό να πέσω, να σπάσω τα μούτρα μου γιατί είχα πάρει αέρα, ότι εγώ προχώρησα». Λες να είναι ευλογημένο και καθώς ταπεινώνεσαι, λυτρώνεσαι αμέσως. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κάτι άλλο βέβαια εννοεί εκεί, αλλά όμως μας χρειάζεται. «Εταπεινώθην και έσωσέ με». Μόλις ταπεινώθηκα, με έσωσε ο Κύριος. Αλλού λέει: «Αγαθών μη ότι εταπεινωσάς με». Ήταν σωτήριο για μένα που με ταπείνωσες, δια των θλίψεων εννοεί. Ακολουθεί άλλη μια ερώτηση, η οποία δεν ακούγεται στην απομαγνητοφώνηση και ακούγεται η απάντηση του πατρός. «Θα δούμε τι συνέβη, τι πάθαμε και αμέσως να πούμε. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ξαναβάζω αρχή». Και πάλι και πάλι. Χρειάζεται πολλές φορές να βάλει αρχή κανείς. Αν χρειαστεί, 1000 φορές την ημέρα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, 1000 φορές αν πέσεις, πάλι να σηκωθείς και να μην, μην αποκάμεις, να μην κουραστείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Άμα βρει τέτοιον άνθρωπο ο Θεός, τελείωσε, τον αγιάζει. Αλλά εμείς είμαστε ιδιωτελείς και θέλουμε να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι με την πτώση χαλάει η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποια εικόνα έχουμε, είναι ψευδής. Πέρασε όμως η ώρα. Να βάλω σε όλους σας μετάνοια, σας κούρασα, αν σας στενοχώρησα. Και εύχομαι όλους να μας αξιώσει ο Θεός κάποτε να αποφασίσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ας είναι στενούτσικος, ας είναι λίγο ζώρικος. Εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς, εσείς για μας και ξέρει ο Θεός. Δεν κάνει ο Θεός λάθος. Ξέρει ποιοι είμαστε πριν καν έρθουμε στον κόσμο. Αυτόν, και για να μας κάνει χριστιανούς σημαίνει πως γνωρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αρκεί εμείς να υποταχθούμε σε αυτόν. Να είναι ευλογημένο λοιπόν.

δαιμόνιο φεύγει μόνο με την ταπείνωση. Επανερχόμαστε στην ομιλία από τη συλλογή Αδάμ Πουί, που έχει τίτλο «Το καλό πρέπει να το κάνεις και καλός». Λέμε να είναι ευλογημένο. Δεν φταίει να το λέμε καλά, πρέπει να το κάνουμε και καλά. Συνδέουμε με την προηγούμενη ομιλία. Βέβαια, θέλει δεν θέλει κανείς, πότε παθαίνει το ένα, πότε παθαίνει το άλλο, πότε στριμώχνεται από εδώ, πότε πιέζεται από εκεί, θέλει δεν θέλει, πού θα πάει, και όλο γυρίζουν οι άνθρωποι γύρω από τον Θεό, έτσι ή αλλιώς. Το θέμα όμως είναι ότι πλησιάζουν τον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου των ιερέων, με αυτό το πνεύμα, με αυτή τη θρασίτητα. Είναι απλησίαστος, έτσι ο Θεός. Θα ταπεινωθείς, άνθρωπέ μου, θα ταπεινωθείς, θα συντριβείς, να αισθανθείς να γκρεμίζεται μέσα σου όλο αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται εγωιστικό τον τρόπο, να σοριαστείς κάτω και να γίνεις ένα μηδέν και να σου μένει μόνο η ελπίδα στον εύσπλαχνο Θεό. Έτσι θα σε δεχθεί ο Θεός, έτσι θα σε ακούσει, έτσι θα σε λυπηθεί, θα σε σπλαχνιστεί, θα σε ελεήσει και θα σου δώσει την ευλογία Του, τη χάρη Του, και θα γίνεις άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος. Πώς όμως θα πιστεί ο σημερινός άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τους τόνους, να μετριάσει λίγο την έπαρση και την αυτοδικαίωσή του, να μην έχει περιπολού την ξυπνάδα του και την ιδέα ότι αυτός ξέρει, αυτός μπορεί? Πώς? Δεν είναι μόνο οι αρρωστημένοι τύποι στους οποίους φαίνεται καθαρά αυτό το δαιμονικό φούσκωμα. Λίγο πολύ αυτό φαίνεται σε όλους. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, σε βαθμό μάλιστα που το να ταπεινωθείς, το να έχεις συντριβή και το να μαθητεύσεις, το να υπακούσεις, το να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να θεωρούνται ό,τι πιο παράξενο. Αυτό το ιερό και άγιο πράγμα, αυτό το οποίο είναι λάμψη θεϊκή και σώζει τον άνθρωπο, θεωρείται ως κάτι το άρρωστο και εκλαμβάνεται ως υγιές το ανεδές, το θρασί, το δαιμονικό. Όχι λοιπόν μόνο να πάμε στην εκκλησία, αλλά να πάμε καλώς. Όχι τελικά να πάμε απλώς να εξομολογηθούμε, αλλά να εξομολογηθούμε καλώς. Και όχι μόνο με την έννοια να είναι κανείς ευγενικός και προσεκτικός. Σημασία έχει μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά τι γίνεται. Πας ταπεινά με συνέστηση αμαρτωλότητος? Πας με πνεύμα μαθητείας? Πας με το φόβο ότι βρίσκεσαι κάτω από δαιμονική επίρρεια και επομένως χρειάζεται να προσέχεις? Διότι το δαιμόνιο μόνο με την ταπείνωση φεύγει από τον άνθρωπο. Ούτε με ξυπνάδες φεύγει, ούτε με άλλα πράγματα. Μόνο αν ταπεινωθεί κανείς, καίγεται, κατακαίγεται το δαιμόνιο. Δαιμονίζεται, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το δαιμόνιο, όταν αντικρίζει ταπείνωση. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και σε ανθρώπους. Ένας που μπορεί να είναι πνευματικότατος άνθρωπος κατά τα φαινόμενα και να δίνει αυτή την εντύπωση, μόλις συναντήσει άνθρωπο ταπεινό, δεν το αντέχει. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό και θα χυμίξει στον άνθρωπο αυτό να τον φάει ο δήθεν πνευματικός. Βέβαια, ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν παθαίνει τίποτε. Επειδή έχουμε εξομολόγηση αυτές τις μέρες, καθώς θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και όλο και πιο πολύ θα τρέχουμε να εξομολογηθούμε, ας έχουμε και αυτά υπόψη για να κάνουμε όχι απλώς εξομολόγηση, αλλά σωστή εξομολόγηση. Όχι απλώς να κάνουμε το καλό. Είναι καλό να εξομολογηθείς, αλλά να το κάνουμε και καλός. Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό μη καλόν, εάν μη καλός γίνεται. Δεν είναι το καλό καλό, αν καλά δεν γίνεται. Να το κάνεις λοιπόν και καλός. Δηλαδή να εξομολογηθούμε σωστά, να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει και να ζητήσουμε το έλεος Του, και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται ποτέ ο Θεός να δώσει το έλεος Του. Ο σκοπός βέβαια δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε.

τα μυστήρια της Εκκλησίας αποβλέπουν στο να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, αλλά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι ειδικό μυστήριο για τη συγχώρηση, για την άφεση των αμαρτιών, όλων των αμαρτιών που έγιναν μετά το βάπτισμα. Βέβαια, γενικώς η κάθε αμαρτία είναι αμαρτία και μπορούμε να πούμε ότι μία είναι η αμαρτία, η φιλαυτία. Τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια της. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα ότι αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία. Δηλαδή έχουμε τις επιμέρους αμαρτίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι θανάσιμες αμαρτίες. Και θανάσιμες λέγονται γιατί θανατώνουν την ψυχή. Τελικά όμως η θανάσιμη αμαρτία είναι πάλι μία, η αμετανοησία. Ωστόσο, εάν υποπέσει κανείς σε κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες και δεν μετανοήσει, τρίτη φορά, πεθαίνει η ψυχή του. Και πεθαίνει η ψυχή πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος. Και όπως θα γνωρίζετε κι εσείς και θα έχετε προσέξει, μια από τις θανάσιμες αμαρτίες για την οποία γίνεται ρητός λόγος στην Αγία Γραφή και η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη Βασιλεία του Θεού, με την απαγόρευση της εισόδου του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, είναι η αμαρτία που αναφέρεται στα σαρκικά πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε», και αναφέρει κι άλλους, «βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». «Μη πλανάστε, κανένας από αυτούς δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού». Και σε άλλα σημεία επίσης αναφέρονται αυτές οι αμαρτίες και ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος ότι τελειώνουν πλέον τα πάντα και φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί γίνεται ρητός δύο φορές λόγος για τον αποκλεισμό από τη Βασιλεία του Θεού αυτών που έκαναν σαρκικές αμαρτίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Δεν ψεύδεται το Πνεύμα του Θεού, δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού, λέμε, αμαρτίαν ου ποιεί. Μετά τη βάπτιση, ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Μπορεί δηλαδή να μην πέσει. Τόσο πολύ βοηθιέται από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, που μπορεί να μην πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτία νου ποιεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εννοεί τις αμαρτίες εκείνες που θανατώνουν την ψυχή. Και η βαρύτερη, ξαναλέμε, όλων αυτών και οποιονδήποτε σαρκικών αμαρτημάτων, μην ξεχνάμε, είναι η αμετανοησία. Μετά λοιπόν το βάπτισμα, δεν πρέπει να πέσει κανείς αυτά τα αμαρτήματα και μπορεί, όπως είπε, να μην πέσει. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πολύ αδύναμος, γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, είναι σαν δεύτερο βάπτισμα ακριβώς για να συγχωρούνται οι άνθρωποι. Αλλιώς, καθώς λίγοι ξεγλιτώνουν από αυτά τα αμαρτήματα της σαρκός, λίγοι θα σώζονταν τελικά. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό το θέμα και καθώς είμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και όλοι λίγο πολύ άλλος εδώ άλλος εκεί θα πάμε να εξομολογηθούμε, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αφενός κάποιοι να σκεφτούν σοβαρά, μήπως το πήραν λίγο επιπόλαια το πράγμα και κάνουν τέτοια αμαρτήματα. Δεν έχει σωτηρία αν δεν μετανοήσει κανείς. Και μετάνοια είναι το να σταματήσει τα αμαρτάνη. Και αφετέρου χρειάζεται φυσικά να κάνει κανείς το δεύτερο βάπτισμα του τέστην, να πάει στο εξομολογητήριο, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να εξομολογηθεί για να ξαναπληθεί η ψυχή όπως το βάπτισμα. Όποιος πάρει το θέμα επιπόλαια και δεν εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα, τη χάνει την ψυχή του. Να μην ξεγελιόμαστε. Εμείς θα κρατούμε με βάση τον νόμο του Θεού, δεν θα κρατούμε με βάση το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι αρκετοί που κάνουν τέτοια αμαρτήματα και καθώς δεν τους νοιάζει, καθώς δεν τα θεωρούν αμαρτήματα, μια χαρά αισθάνονται. Και μπορεί να στηριχτούν σε αυτό και να πούν δεν αισθάνομαι εγώ τίποτα. Και να μείνουν έτσι ανεξομολόγητοι, να μείνουν ακάθαρτοι, να μείνουν με το βάρος αυτών των αμαρτιών. Δεν θα πούμε μήπως αυτοί χάσουν έτσι την ψυχή τους. Θα τη χάσουν την ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού, είπαμε, είναι η αλήθεια και δεν ψεύδεται ο Θεός. Όποιος λοιπόν
με οποιονδήποτε τρόπο υποπίπτει σε σαρκικά αμαρτήματα να σταματήσει αμέσως και φυσικά να μετανοήσει με τα δακρύων για τη μέχρι τώρα τακτική του, για τη μέχρι τώρα ζωή του. Να ανατρέξουμε σε όλο το παρελθόν μας πρέπει. Αφού βαπτιστήκαμε νήπια και μετά, να ανατρέξουμε σε όλη μας τη ζωή, να μετανοήσουμε για όλα και να εξομολογηθούμε. Από τότε που γνωρίσαμε τον κόσμο αυτόν, είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε τέτοια αμαρτήματα. Να ανατρέξει λοιπόν ο καθένας στην όλη ζωή του παρελθόντος και επισταμένος, ειλικρινά, τίμια και προσεκτικά να ερευνήσει τα της ζωής του. Να μην χαριστεί καθόλου στον εαυτό του. Να κοιτάξει να βρει όλες τις αμαρτίες που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και αμαρτίες που έχουν μια έμεση σχέση με αυτές. Οι εκτρώσεις, παραδείγματος χάριν, έχουν σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τώρα. Να ψάξει να βρει κανείς στην όλη ζωή του και αυτά που κάνει ένα παιδί, που κάνει ένας έφηβος ως προς το θέμα αυτό και αυτά που κάνει εκείνος ο οποίος δεν έχει μπει στο γάμο, ακόμη και αυτά που κάνουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, δίνουν λόγο, μνηστεύονται με σκοπό να έλθουν εις γάμου κοινωνίαν. Εκείνο που θα τους κάνει να είναι ένας άνθρωπος και θα μπορούν έπειτα να κάνουν τα του γάμου, είναι το μυστήριο του στεφανώματος. Δε στεφανώμεθηκες. Και το παραμικρό που θα κάνει σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι τακτοποιούνται τα θέματα της αμαρτίας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς περνάει ο καιρός. Πολλά χρόνια πέρασαν από τότε που το έκανα, λένε κάποιοι. Όσο πολλά χρόνια για να έχουν περάσει, δεν τακτοποιείται η αμαρτία και μάλιστα η θανάσιμη αμαρτία, παρά μόνο αν μετανοήσει κανείς, αν εξομολογηθεί και αν λάβει την άφεση από τον Κύριο διά του πνευματικού. Και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα και τα μεν και τα δε δεν τακτοποιούνται απλώς με το πέρασμα του χρόνου, ούτε απλώς με το ότι τα έχει ξεχάσει κανείς, ούτε με το ότι μόνος του κανείς λέει ότι δεν είναι τίποτε. Αν θέλει κανείς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του και να καθαρίσει πραγματικά η καρδιά του, η μολυσμένη καρδιά του, αν θέλει να ανοίξει η πύλη του ουρανού, όντως να ανοίξει η πύλη του ουρανού, ο παράδεισος, αν θέλει να σωθεί κανείς, να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και να μην χαριστεί στον εαυτό του. Να βρει ένα-ένα όλα τα αμαρτήματα αυτού του είδους και ένα-ένα να τα εξομολογηθεί, όση ντροπή και αν αισθάνεται, όση δυσκολία και αν αισθάνεται, για να συγχωρηθεί. Και είπαμε, να εξομολογηθεί ακόμη και αυτά που κάνει κανείς και ως παιδί, πολύ περισσότερο ως έφηβος και ακόμη πολύ περισσότερο αργότερα, έως την ώρα του γάμου.

Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Άσχετα με το τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα αλλάξει ο νόμος του Θεού και δεν αλλάζει. Δεν είναι οι άνθρωποι τον νόμο του Θεού. Ο Θεός κάνει τον νόμο. Ο Θεός θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ο Α ή ο Β. Η ανθρωπότητα μπορεί να το έχασε το μυαλό, να τρελάθηκε και γι' αυτό παρουσιάζει τα πράγματα όχι έτσι όπως είναι από την πλευρά του Θεού. Δηλαδή, αν τώρα που είναι νύχτα πεις ότι είναι μέρα ή όταν είναι μέρα πεις ότι είναι νύχτα, αυτό όσο και αν σας φανεί περίεργο δεν είναι τόσο παράλογο όσο παράλογο είναι αυτό. Ενώ ο νόμος του Θεού λέει ως προς τα θέματα αυτά, τα σαρκικά αυτά που λέει, να έρχεσαι εσύ όποιος κι αν είσαι και να λες εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ και πιο σοβαρό από το να λες ότι είναι μέρα έξω και να είναι νύχτα, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και δυστυχώς διαδόθηκε πλέον αυτό το πνεύμα, αυτή η τακτική, αυτή η νοοτροπία, ότι ως προς το θέμα αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ενδιασμός και ότι μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι σατανιστές είναι αυτοί που πιστεύουν έτσι και οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις απόψεις. Και οι χριστιανοί δέχονται τα των σατανιστών. Οι σατανιστές δεν παρουσιάζονται ως σατανιστές, αλλά παρουσιάζονται τάχα με επιχειρήματα και ασπάζονται τις γνώμες αυτές και χριστιανοί. Θα χαθούν όλοι, θα χαθούν. Δεν είναι αστεία αυτά. Τελικά ο Θεός θα δικάσει τον κόσμο. Δεν θα τον κρίνει ο διάβολος, ώστε να φοβηθούμε τον διάβολο και να πάμε με το μέρος του διαβόλου για να έχουμε την ευνοιά του. Εμείς το Θεό σεβόμαστε. Οτιδήποτε έχει κάνει κανείς έξω από το γάμο, μικρό ή μεγάλο, σε όποια ηλικία και αν ήταν, είτε πριν κανείς κάνει το γάμο, είτε ενώ είναι παντρεμένος, είναι αμαρτία. Και όταν λέμε έξω από το γάμο, εννοούμε και ένα δευτερόλεπτο, τρόπος του λέγειν, πριν από το μυστήριο του στεφανώματος. Αυτά που λέγονται είναι αραβωνιασμένοι, είναι τέτοια η εποχή. Τα παιδιά τι να κάνουν, έχουν γνωριμίες, με τίποτε δεν στέκονται. Ο Κύριος, βλέπετε, όταν ομιλεί για το τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες, μας παραπέμπει στις ημέρες του Νόε. Καθώς εγένετο εν τες ημέρες του Νόε, ούτως έστεκε εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Και να δούμε τι γινόταν τις ημέρες του Νόε. Αν θυμάστε, τότε όλοι κοιτούσαν τις δουλειές τους, κοιτούσαν τη χωρίς Θεό ζωή τους, έκαναν ό,τι ήθελαν και κορόιδευαν τρόπον την τον Νόε, ο οποίος ετοίμαζε την κυβωτό και ο οποίος μαζί με τα παιδιά του και με όλα αυτά που του είπε ο Θεός εισήλθε στην Κιβωτό και σώθηκε. Οι άλλοι κορόιδευαν. Όλοι χωρίς εξαίρεση τελικά πνίγηκαν, όλοι χάθηκαν. Μπορεί οι άνθρωποι σήμερα να κάνουν περίπου όπως έκαναν στις ημέρες του Νόε. Έτσι λέει ο Κύριος θα κάνουν οι άνθρωποι και τις τελευταίες ημέρες. Θα αμαρτάνουν και θα έλθει ο Κύριος ως κλέπτης ενικτή και θα σωθούν όσοι βρεθούν στην Κιβωτό. Η Εκκλησία είναι Κιβωτός. Η Εκκλησία είναι η ναύς, το πλοίο, και τα μέλη της είναι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι θα σωθούν. Αλλά θα σωθεί κανείς εφόσον είναι πράγματι μέλος της Εκκλησίας. Να είναι μέσα στην Κιβωτό, δεν νομίζω ότι είναι μέσα και να είναι έξω, και όχι απλώς επειδή βαπτίστηκε ή αν θέλετε επειδή πηγαίνει και κοινωνάει ή αν θέλετε να πούμε και το σημερινό το άρρωστο σύμπτωμα προβαίνει σε στεντόριες ομολογίες πίστεως χωρίς να το έχουν ζητηθεί και κατακρίνει και κουτσομπολεύει και συκοφαντεί τον έναν και τον άλλον, είτε κληρικός είναι αυτός είτε λαϊκός. Έχω υπόψη μου και ως εκ της θέσεώς μου νεαρούς και νεαρές που ζουν σαν να είναι αντρόγυνα, ενώ ποτέ δεν έγιναν αντρόγυνα. Το θεωρούν αυτό φυσικότατο και πηγαίνουν και κοινωνούν κιόλας χωρίς να σταματήσουν να αμαρτάνουν και χωρίς να εξομολογηθούν. Και μπορεί να νομίζουν ότι αφού είναι βαπτισμένοι και κοινωνούν, είναι τακτοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι θα μας έλεγε ο Λόγος του Θεού να βαπτιστούμε και να κοινωνούμε και τίποτε άλλο δεν θα έλεγε. Πώς όμως μας λέει? Μας λέει πολλά και κυρίως μας λέει να σωθούμε από την αμαρτία. Και δεν λέει ότι αμαρτωλός είναι μόνο αυτός που δεν κοινωνάει. Μπορεί να έχει βαπτιστεί κανείς, να κοινωνάει και να ζει μέσα στην αμαρτία. Μπορεί να πορνεύει, να μοιχεύει, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα και να νομίζει ότι θα σωθεί. Δεν θα σωθεί όμως. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα λέμε αυτά τώρα σαν να τα βάζει κανείς με κάποιους ή σαν να απειλεί κάποιον, αλλά τα λέμε για να ακούσουμε την αλήθεια και να την ξέρουμε. Και εμείς θα φέρουμε ευθύνη
αν δεν πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή θα σωθούμε από τα θανάσιμα αμαρτήματα και ειδικότερα από τα σαρκικά αμαρτήματα για τα οποία ομιλούμε, εάν μετανοήσουμε και προσπαθήσουμε να μην τα ξανακάνουμε και δεν τα ξανακάνουμε. Αλλά να μετανοήσουμε αληθινά, να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματά μας τα σχετικά και εκείνα, όπως είπαμε, που κάναμε στην παιδική ηλικία, και εκείνα που κάναμε αργότερα, και εκείνα που κάνει κανείς έξω από τη συζυγική του στέγη, έξω από τη συζυγική του ζωή. Όχι μόνο αυτά που κάνει μέχρι την ώρα του στεφανώματος, αλλά και αυτά που κάνει και αφού στεφανωθεί, και τα οποία είναι έξω από τον γάμο. Όλα να τα θυμηθούμε. Και για όλα να μετανοήσουμε, να κλάψουμε και να εξομολογηθούμε.

χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη πλάνη, είναι καταστροφή, είναι συμφορά το ότι οι άνθρωποι προπαντός στις ημέρες μας ούτε καν νοιάζονται ως προς το θέμα αυτό, μήπως αμάρτησαν. Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα, ξαναλέγω. Λέμε τι αγωνία μιλάει ο πατήρ Σιμεών. Και δεν είναι απλώς ότι και μόνο ότι ο καθένας δίνει την άδεια στον εαυτό του να κάνει σαρκικές αμαρτίες, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτρέπουν τους νέους να τα κάνουν αυτά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και ότι όλα αυτά είναι φυσικά και φυσιολογικά. Και αμαρτάνουν οι άνθρωποι αδιστάκτως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό, και έχουν και τη γνώμη ότι δεν κάνουν τίποτε κακό. Όλοι αυτοί την ώρα που θα φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού θα μείνουν απ' έξω, διότι κάποια φωνή θα φωνάζει. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτροι και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματα, ακόμη και εκείνα που έγιναν μέσα στο γάμο. Δηλαδή όχι μόνο κάνει κανείς έξω από τον γάμο αμαρτίες, αλλά και μέσα στο γάμο το ίδιο το ανδρόγυνο μπορεί να κάνει αμαρτίες. Ο γάμος δεν είναι λαγνία, δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι ασχήμια, δεν είναι ρυπαρότητα. Είναι αγάπη, ευπρέπεια, κοινωνία εν πνεύματι Αγίο. Όταν κανείς αγαπά αληθινά, αγαπά όμως και όχι απλώς επιθυμεί, όταν αγαπά κανείς εν Θεό, εν πνεύματι Αγίο, είναι αδύνατο να κάνει κάτι το οποίο είναι απρεπές ενώπιον του Θεού, κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο. Από μέσα του το αισθάνεται κανείς ότι είναι κάτι απρεπές και

του Θεού προς τη σωτηρία. Είναι και ο άλλος που σου λέει. Άλλη περίπτωση, δεν έχω τίποτε να πω στην εξομολόγηση. Να ανησυχήσεις, παιδί μου, αν διερωτάσαι τι να εξομολογηθείς, να ανησυχήσεις. Το ένα είναι ότι αρκετοί έρχονται και κάπως με παράπονο λένε «Τι ήρθα τώρα», καθώς προσθέτουν «Πάλι τα ίδια θα πω». Και το δεύτερο είναι ότι κάποιοι λένε «Δεν έχω να πω τίποτε, τι να πω» και δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση. Θα αναφερθούμε πρώτα στο δεύτερο. Σας είπα και άλλη φορά ότι αν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, πάλι λίγο θα είναι. Θα αισθανθεί την ανάγκη αν είναι να εξομολογείται και το πρωί και το απόγευμα. Δεν τελειώνουν αυτά. Και όποια ψυχή στεγνώνει και φτάνει σε μια κατάσταση που λέει «Τι να πω», κάτι δεν πάει καλά. Για να συνεννοηθούμε καλύτερα, σπέβδω να πω ότι όταν θα πεθάνουμε ή αν θα μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού. Δεν θα εμφανιστούμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα είμαστε μέσα στο ναό και εξωτερικά, εάν μας φωτογραφίσουν, έχουμε όλοι ευλαβικό σχήμα. Δηλαδή, φαινόμαστε ότι είμαστε ευλαβείς, ευσεβείς, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Υπομονητικά στεκόμαστε εδώ, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στο ναό και δίνουμε μια καλή εικόνα. Έχουμε κι εμείς μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι όταν εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού, κάπως έτσι θα εμφανιστούμε και κάπως έτσι θα μας δει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα δει το βάθος της καρδιάς μας, θα δει το βάθος της ψυχής μας. Και όπως έλεγα σε μια περίπτωση σήμερα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος γιατρός ανακαλύπτει σε έναν άρρωστο πάρα πολλά ογκίδια καρκίνου. Στο κεφάλι, στους πνεύμονες, στο στομάχι, ακόμη και στα γέλια και στα πόδια μπορεί να έχει, στα οστά, στο δέρμα και σε άλλα όργανα του σώματος. Και καμιά φορά δεν φαίνεται τίποτε από αυτά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν πονάει ο άρρωστος, απλώς έχει μια κάποια ενόχληση που τον κάνει να ανησυχήσει και να σκεφτεί μήπως είναι άρρωστος. Το ειδικό μηχάνημα όπου θα τον βάλει ο γιατρός να εξεταστεί δεν θα κοιτάξει, ας πούμε έτσι, εξωτερικά τι είναι ο άρρωστος, ούτε θα προσέξει τα ενδύματα που φοράει, που μπορεί να είναι ωραία και καλά, ούτε ακόμη το πώς γενικότερα φαίνεται εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά θα ερευνήσει και θα ανοιχνεύσει βαθιά μέσα το όλο σώμα. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να ερευνήσουν και μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στους πνεύμονες και στα άλλα όργανα. Τίποτε ίσως δεν ξεφεύγει από τα μηχανήματα αυτά και εμφανίζουν τον άνθρωπο πολύ διαφορετικότερο από αυτό που νομίζει ο ίδιος είναι ή που φαίνεται ότι είναι ή νομίζουμε εμείς που τον βλέπουμε ότι είναι. Βρίσκουν όλα εκείνα τα ογκίδια που υπάρχουν και φυσικά συγχρόνως ο ειδικός γιατρός, βλέποντας όσα βλέπει διαμέσου των μηχανημάτων, αποφαίνεται κιόλας ότι λίγη ζωή έχει αυτός ο άρρωστος, τον οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία ή όταν θα πεθάνουμε, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τετραχυλισμένοι και θα φανούν τα πάντα. Είναι απορίες άξιων πώς αυτό το πράγμα δεν μας καίει. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει, να ανοίξει τα μάτια μας και να μας κάνει να αισθανθούμε την αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Να δούμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας το φθόνο που έχουμε, το μίσος, τη ζήλια, τη διάθεση να κατακρίνουμε, τον όγκο της υπερηφάνειας που έχουμε, τη φιλαυτία, φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλοχρηματία, ολιγοπιστία, για να μην πούμε και την απιστία, που δεν μάθαμε δηλαδή να εμπιστευόμαστε στο Θεό, που η καρδιά μας είναι δοσμένη σε άλλα πράγματα και κυνηγάει και επιθυμεί άλλα πράγματα. Αυτά έτσι θα μείνουν? Ούτε τακτοποιούμαστε αν πούμε τι να κάνουμε? Δεν έχει τι να κάνουμε. Ο Χριστός ήρθε ως γιατρός και σωτήρ του ανθρώπου και σώζει τον άνθρωπο από όλα. Δεν είναι αφροσύνη, αλλά και προσβολή στον Χριστό το ότι ενώ εκείνος έρχεται να μας θεραπεύσει, εμείς δεν δεχόμαστε και δίνουμε μια δική μας εξήγηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω με την ευκαιρία αυτή να ανησυχήσουν όσοι δεν βρίσκουν να έχουν τίποτε να πούν στην εξομολόγηση. Πολύ να ανησυχήσουν. Να παρακαλέσουμε, όπως είπε, το Θεό να μας φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά μας, να μας κάνει να νιώσουμε όπως ακριβώς γίνεται στις επίτοκες, που όταν δεν έρχονται φυσιολογικά οι πόνοι, προκαλούν με κάποιο φάρμακο τους πόνους για να αρχίσει η διαδικασία του τοκετού. Ότι εδώ πονούμε, εκεί πονούμε, εδώ είμαστε πληγωμένοι και έχουμε αρρώστια, πάθος, και όχι να ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εάν τελικά δεν ξυπνήσει η ψυχή μας και δεν αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάστασή μας, στο βαθμό που, όπως είπα, και αν εξομολογείται κανείς κάθε μέρα, να αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί και δεύτερη φορά, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο.

0: λοιπόν δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι στον κατάλογο που παραθέτει ο Ευαγγελιστής αυτών που δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού συμπεριλαμβάνει και τους δειλούς. Δειλία. Δειλία μας λέει ο Ιωάννης ο Συναήτης, ενθυμούμε. Τότε που τον μελετούσα, δειλία εστίν εκτροπή πίστεως. Προσέχουμε. Εκτροπή πίστεως. Όχι απλώς οι άπιστοι, οι φωνιάδες, αλλά ακόμη και οι δειλοί δεν έχουν καμία θέση μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χριστιανός δειλός δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά που είσαι λυπημένος συνεχώς, που είσαι δειλός, φοβητσιάρης, που είσαι γεμάτος αμφιβολίες, που νιώθεις ανασφάλεια, δεν μπορεί να είναι χριστιανικά. Δεν μπορεί κανείς να πάει να πει στην εξομολόγηση καμιά φορά για την ανασφάλεια που νιώθει ή κάποια άλλα παρόμοια, αλλά τα λέει κυρίως ως πρόβλημα. Ενώ θα πρέπει να πει, κανονικά δεν έπρεπε να αισθάνομαι έτσι, δεν έπρεπε να έχω τέτοια πράγματα μέσα μου. Για να τα έχω, φαίνεται ότι δεν έχω καλή κοινωνία με το Θεό, δεν έχω καλή επαφή με το Θεό, δεν έχω καλή αναφορά στο Θεό. Φαίνεται ότι η ψυχή μου δεν αφήνεται με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να η αμαρτία. Να έρθουμε στο πρώτο που είπαμε στην αρχή της ομιλίας. Μερικοί λένε στην εξομολόγηση, ήρθα πάλι. Δεν θα έπρεπε να έρθω. Τα ίδια θα πω πάλι. Δεν είναι σωστό και αυτό. Είναι ανάγκη να πάει να ανακαλύψει κανείς άλλα αμαρτήματα. Μήπως χρειάζεται ποικιλία αμαρτημάτων. Ο εγωισμός ένας είναι. Αλλά κάθε μέρα όμως, κάθε στιγμή θα τον νιώθει κανείς σαν τώρα να γεννήθηκε, σαν τώρα να παρουσιάστηκε και θέλει να τον αποβάλει τον εγωισμό όπως και κάθε άλλη αμαρτία. Δεν έχει λοιπόν θέση αυτό που λέει κανείς, πάλι τα ίδια θα πω. Και ένας που το λέει δεν έχει μετάνοια στην ψυχή του. Είναι δυνατόν ποτέ να πει στο γιατρό τι ήρθα τώρα, πάλι τον ίδιο πόνο έχω. Έως ότου να φύγει αυτός ο ένας πόνος, όποιος είναι αυτός, και 100 φορές θα πας στο γιατρό και 100 φορές θα μπεις στο νοσοκομείο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φύγει αυτός ο πόνος. Δεν είναι ανάγκη να εμφανιστεί άλλος πόνος στο σώμα σου για να έχεις δικαιολογία να πας στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας ένα πράγμα, να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Αυτά, έτσι όπως τα λέμε, δεν λέγονται, υποθέτω το καταλαβαίνετε, με ένα πνεύμα σαν να μας ελέγχει κάποιος ή σαν να μας μαλώνει ή σαν να έχει απαιτήσεις. Με όλους που είμαστε αυτή την ώρα εδώ ή με όλους που φτάνουν στο εξομολογητήριο, εάν εμείς υπεύθυνα δεν θα πούμε κάποια πράγματα, είμαστε συνένοχοι. Και με το δίκιο του κάθε χριστιανός, όταν βρεθούμε στον άλλο κόσμο, θα πει: τι μας λέγατε και μας λέγατε και απλώς κουκουλώναμε τα πράγματα και δεν μας βοηθήσατε να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Σαν και αυτούς που δεν καλούν ιερέα στο νοσοκομείο, μην τον δει ο άρρωστος και πει ότι θα πεθάνω. Ναι, μα δεν πεθαίνει. Γιατί το κουκουλώνεις και δεν του λες την αλήθεια. Και ότι είναι ευκαιρία να τακτοποιήσει μερικά πράγματα που γίνονται στην ψυχή του, που έχουν γίνει και ζητούν ανάπαυση, ανακούφιση και παρηγοριά. Είσαι σαν τον σπρώχνει τον άνθρωπο, τον υποψία του. Οι μέρες σου είναι μετρημένες. Το λένε γιατί δεν πειράζει, η θλίψη που θα αισθανθεί θεραπευτική είναι. Δεν μα χαϊδεύουμε συνέχεια τους άλλους. Γιατί στο βάθος αυτός που χαϊδεύει συνέχεια τους άλλους, χαϊδεύει τον εαυτό του. Δηλαδή, κι αν εκεί που πάει ο άνθρωπος, σε τόπο απαράκλητο, ψυχρό, ανάποδο τόπο, σε κακοτοπιά πνευματική, αρχίζει και καταργέται εσένα που δεν τον προειδοποιούσες. Πού θα σταθούμε μετά. Δηλαδή έχουμε ευθύνη. Δεν σας ελέγχει κανένας. Ούτε σας μαλώνει, ούτε σας αποδοκιμάζει, ούτε έτοιμος να σας βάλει είναι επιτίμιο. Το θέμα είναι να δούμε την αρρώστια μας. Να δούμε τα πάθη μας. Να δούμε το κακό όλο που έκανε η αμαρτία, που εμείς το καμουφλάρουμε και το φυλάγουμε, μην τυχόν πάθει τίποτα. Επειδή έχουν πάθει λέει τίποτα ο άρρωστος που θα δει τον παπά. Να κοινωνήσει, δεν θα νομίζει ότι πεθαίνει. Μα αφού πεθαίνει. Τι εννοείς αφού πεθαίνει, τι το κρύβεις του ανθρώπου. Να κοινωνήσει, να πάρει το εφόδιο, να φύγει ο άνθρωπος. Να πάει στην ανάπηση, να ακούφει στην παρηγοριά. Τρομάζεις που θα σου φύγει. Γιατί και αν είναι καλύτερα με το Θεό, Έχεις δικαιώμαση να το ζητάς πίσω. Αλλά να το ζητάς πίσω όπως θες εσύ με τους δικούς σου όρους. Δηλαδή τι εγωισμός είναι αυτός. Όλα αυτά συνδέονται, ξέρετε. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας. Να τη συναισθανθούμε. Έχει μια ωραία λέξη που λέγεται τώρα ενσυναίσθηση. Την τελευταία πενταετία είναι πολύ έντονη αυτή η λέξη, ενσυναίσθηση. Να έρθουμε σε ενσυναίσθηση του εαυτού μας. Να μετανοήσουμε αληθινά. Και πάλι. Δεν τελειώνει μετά, είναι ατέλεστη. Εκεί που λέγεται μετανόηση, πάλι ο εγωισμός ρίχνει. Και όπως είπαμε, να παρακαλέσουμε το Θεό. Διότι αν δεν έρθει φως Χριστού, εάν δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή, ώστε όντως να μετανοήσουμε και να μας σώσει ο Κύριος. Αν είσαι ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Όταν έχεις περιπολού τον εαυτό σου, έτσι, και ζεις και διάγεις φαρισαϊκό το τρόπο, όταν σου δείξει τον εγωισμό σου, από εκεί που το πες πνευματικός, είσαι έτοιμος τον άλλο να τον περάσεις από τη μηχανή του κυμά και να τον αλέσεις τον άνθρωπο. Επομένως, πού πήγε αυτή η ηρεμία που τάχατε σε έδειχνες ότι έχεις. Και μέσα σου είσαι θηρίο ανήμερο. Και αυτό συμβαίνει με την τραγική πλειοψηφία των χριστιανών. Αγριβόμαστε τώρα. Να γραλάμε τα αυτιά μας. Ραδιοφωνικός. Αν δεν έρθει λοιπόν το φως του Χριστού, δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή. Τότε όντως μετανοείς. Αν είσαι ταπεινός λοιπόν, να δεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι. Να δεχθείς ότι ενώπιν του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού, διότι όπου υπάρχει λοιπόν ταπείνωση, εκεί πνέει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει και η ελάχιστη απόπνοια υπερηφάνειας, καπνιά έπαρσης, ίσεως, φυσιώσεως, εγωισμού, οι πατερικές εκφράσεις, λοιπόν από εκεί το Άγιο Πνεύμα κοιτάει να δραπετεύσει, όχι να είναι μακριά σου, να φύγει. Έτσι όλα αυτά μέσα μας να τα δουλεύουμε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη μεγάλη δεσποτική εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού, μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες βρίσκεται στον αέρα των Ερτζιανών κυμάτων και όλοι εμείς είμαστε μαζεμένοι εδώ στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, για να μαθητεύσουμε στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με το κακό στη ζωή όλων των ανθρώπων. Πώς αυτό εμφανίζεται, ποιος είναι ο δημιουργός του και πώς επιδρά στη ζωή όλων μας. Δάσκαλός μας σήμερα θα είναι ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους τρεις μέγιστους φωστήρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σχετικά με το θέμα λοιπόν του κακού στη ζωή μας, θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, το οποίο περιέχεται στο βιβλίο «Η πτώχευση της ενδοχώρας, το κακό κατά τους πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Στόρος του Καρέα της Αττικής. Ο τίτλος αυτού του κειμένου του Μεγάλου Βασιλείου είναι «Δεν είναι αίτιος των κακών ο Θεός». Λόγω της μεγάλης έκτασης του συγκεκριμένου κειμένου του Μεγάλου Βασιλείου δεν θα καθυστερήσουμε άλλο παρά μόνο για να θυμίσουμε σε όλες και όλους εσάς τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Είναι η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, όπου εκεί θα βρείτε πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να κρατήσει τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις σας. Και φυσικά υπάρχει και η ηλεκτρονική σελίδα του σταθμού www.pe912fm.com, μέσα από την οποία μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας. Ας περάσουμε όμως να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του κειμένου του Μεγάλου Βασιλείου. Οι άθεοι άνθρωποι, όταν τους συμβεί κάτι κακό από τα συνηθισμένα βάσανα της ζωής, μη υποφέροντας τα δυσκολότερα βάσανα και τις περιστάσεις, αμέσως αρχίσουν να δημιουργούν μέσα τους λογισμούς αμφιβολίας, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει Θεός που νοιάζεται για τον κόσμο, κατά πόσο παρακολουθεί τον καθένα μας ή κατά πόσο δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει. Κατόπιν, αν οι άθεοι δουν ότι συνεχίζονται τα βάσανά τους, δημιουργούν μέσα τους τη βεβαιότητα και αποφαίνονται ότι σίγουρα δεν υπάρχει Θεός. «Είπε ο άφρονας άνθρωπος», λέει ο προφήτης, «ότι δεν υπάρχει Θεός». Και αφού συγκατατέθηκε ο νους του στον πονηρό αυτολογισμό, πέφτει πλέον αδιάκριτα σε κάθε είδους αμαρτία. Γιατί αν πράγματι δεν υπάρχει Θεός που τα βλέπει όλα και που ανταποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του, τι εμποδίζει πλέον τον άνθρωπο να καταδυναστεύει το φτωχό, να φωνεύει τα ορφανά, να αφανίζει τις χείρες και τους ξενόφερτους και με λίγα λόγια να κάνει κάθε είδους αμαρτία και να μολύνεται με όλων των ειδών τα ακάθαρτα και συχαμερά πάθη και τις κτηνώδεις επιθυμίες. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός θεωρεί επόμενο, εφόσον λέει ο άφρονας ότι δεν υπάρχει Θεός, το «διεφθάρισαν και έκαναν συχαμερά και αποτρόπαια έργα». Γιατί είναι αδύνατον, όταν ξεφύγει κανείς από τον ίσιο δρόμο, να μην χτυπηθεί η ψυχή του από την αρρώστια της λησμοσύνης του Θεού. Από πού οι ειδωλολάτρες έχουν παραδοθεί σε πλανεμένο νου και κάνουν αυτά που δεν πρέπει να κάνουν? Δεν είναι γιατί πίστευσαν ότι δεν υπάρχει Θεός? Από πού έχουν βουτυχθεί οι γυναίκες τους σε πάθη ατιμωτικά και άλλαξαν τη συμπεριφορά της φύσης τους από φυσική σε αφύσικη, ενώ οι άνδρες σας ελγούν με άνδρες? Δεν έγινε αυτό γιατί αντάλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με τα είδωλα που παρίσταναν κτίνη, τετράποδα και ερπετά? Είναι λοιπόν άφρονας εκείνος που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο λείπει ο νους και η σύνεση. Παρόμοιος όμως με τον άφρονα είναι και εκείνος που λέει ότι ο Θεός είναι ο αίτιος όλων των κακών. Νομίζω ότι η αμαρτία και των δύο αυτών ανθρώπων είναι η ίδια, γιατί εξίσου και οι δύο αρνούνται τον αγαθό Θεό. Ο ένας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και ο άλλος ότι ο Θεός δεν είναι αγαθός.
εφόσον λένε ότι είναι αίτιος των κακών ο Θεός, άρα ο Θεός δεν είναι αγαθός. Συνεπώς και οι δύο αρνούνται το Θεό. Από πού λένε οι άφρονες προέρχονται οι αρρώστιες, από πού οι πρόωροι θάνατοι, από πού η καταστροφή των πόλεων, από πού τα ναυάγια, οι πόλεμοι και οι επιδημίες. Αυτά όλα λένε είναι κακά δημιουργήματα του Θεού. Ποιον άλλον θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε υπεύθυνο για όλα αυτά, αν όχι τον Θεό. Ελάτε λοιπόν τώρα που αρχίσαμε αυτό το θέμα, παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, με πολλή διάθεση καρδιάς, να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε βαθύτερα το όλο θέμα, ώστε να δώσουμε σε αυτό μια σαφή και ξεκάθαρη εξήγηση. Πριν από όλα, πρέπει να έχουμε ένα πράγμα στο νου μας. Είμαστε δημιουργήματα του αγαθού Θεού, ο οποίος μας διατηρεί στη ζωή και φροντίζει και για τα μικρά και για τα μεγάλα θέματα της ζωής μας. Αν δεν είναι θέλημα Θεού, δεν πρόκειται να μας συμβεί το παραμικρό. Ούτε πρόκειται από όσα μας συμβαίνουν να μας προξενηθεί κάποια βλάβη. Απλούστατα, επειδή τα συμβάντα δεν είναι αγαθά, γι' αυτό και δεν μπορούν αυτά να οδηγήσουν σε θετικό δρόμο τη σκέψη μας. Για παράδειγμα, ο θάνατος παραχωρήθηκε από το Θεό, αλλά ο θάνατος δεν είναι οπωσδήποτε κάτι κακό, εκτός αν εννοούμε το θάνατο του αμαρτωλού. Γιατί η άνεση αυτής της ζωής είναι η αρχή της κολάσεως. Τα κολαστήρια επίσης του Άδη δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από εμάς τους ίδιους. Η αρχή και η ρίζα της αμαρτίας ξεκινά από εμάς τους ίδιους και από τη δική μας ελευθερία. Ασφαλώς θα ήταν δυνατόν, αν οι αμαρτωλοί εγκατέλειπαν την αμαρτία, να μην υποστούν καμιά συμφορά. Εφόσον όμως αυτοί έγιναν δούλοι της Ιδονής, τι ελαφρυντικό μπορεί να τους δοθεί και ποια δικαιολογία θα μπορούσε να τους απαλλάξει από την ενοχή. Αυτοί από μόνοι τους είναι αίτιοι της συμφοράς τους. Το κακό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι αυτή που εμείς αντιλαμβανόμαστε και η άλλη είναι εκείνη που αφορά πραγματικά στην ουσία του κακού. Ουσιαστικά λοιπόν το κακό εξαρτάται από εμάς. Η αδικία, η ασέλγεια, η αφροσύνη, η δειλία, ο φθόνος, ο φόνος, οι δηλητηριασμοί, οι ραδιοργίες και όλα τα παρόμοια πάθη καταμολύνουν την ψυχή που έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού και κατά συνέπεια αμαυρώνουν το κάλος της. Κακό επίσης ονομάζουμε ό,τι μας βαρύνει και μας ταλαιπωρεί τις αισθήσεις, όπως είναι η αρρώστια, οι πληγές του σώματος, η στέρηση των αναγκαίων, η έλλειψη τιμής και αναγνώρισης, η χρηματική ζημία και η στέρηση συγγενικών προσώπων. Καθένα από αυτά συντελείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για μας και παραχωρείται από τον αγαθό Κύριό μας για το συμφέρον μας. Αφαιρώντας για παράδειγμα ο Θεός τον πλούτο από εκείνους που κάνουν κακή χρήση του, καταστρέφει το όργανο με το οποίο αυτοί κάνουν κακό. Παραχωρεί επίσης την αρρώστια σε εκείνους τους οποίους συμφέρει περισσότερο να ατονίσουν τα σωματικά μέλη τους παρά αυτά να είναι υγιεί και να χρησιμοποιούνται ανεμπόδιστα για την επιτέλεση της αμαρτίας. Ο θάνατος έρχεται όταν συμπληρωθεί ο κύκλος της ζωής, αυτός που από τη γέννηση του καθενός όρισε ο δικαιοκρίτης Θεός, εκείνος που προγνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον της κάθε ψυχής. Η πείνα, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες είναι κοινές πληγές που πλήττουν τις διάφορες πόλεις και τα έθνη, έτσι ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση του κακού. Όπως λοιπόν ο γιατρός είναι ευεργέτης, ακόμη και στην περίπτωση που κάνει τον ασθενή να πονά και να ταλαιπωρείται, γιατί ο γιατρός προσπαθεί να φανίσει την αρρώστια και όχι τον άρρωστο, το ίδιο ευεργέτης μας είναι και ο Θεός, ο οποίος διαμέσου των βασάνων και των συμφορών οικονομεί τελικά τη σωτηρία μας. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, τον γιατρό, παρόλο που σου χειρουργεί κάποια μέλη, τα καυτηριάζει ή πολλές φορές ακόμα και τα αφαιρεί τελείως, δεν τον κατηγορείς ως αιτία του κακού, αλλά και τον πληρώνεις. Τον θεωρείς σωτήρα σου, επειδή σταμάτησε την αρρώστια σου στο αρχικό της στάδιο και δεν την άφησε να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το σώμα σου. Αν όμως δεις μια πόλη να έχει ερυπωθεί από καταστροφικό σεισμό
και τους κατοίκους της καταπλακωμένους κάτω από τα ερείπια, ή αν ακούσεις ότι κάποιο πλοίο βούλιαξε με όλο το φορτίο και το πλήρωμα, τότε δεν διστάζεις να τα βάλεις με το Θεό και να βλασφημείς τον αληθινό γιατρό και σωτήρα μας. Θεωρούμε ασφαλώς φυσικό, όταν αρρωστήσει κανείς ελαφρά, να τον νοσηλεύσουν με διάφορες μεθόδους και φάρμακα. Και αν η αρρώστια με όλα αυτά δεν υποχωρήσει, τότε ξέρουμε ότι χρειάζεται να το αποκόψουν το άρρωστο μέλος, ώστε να μην προχωρήσει το κακό και στέει γη η μέλη. Όπως λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκαλεί ο γιατρός την εγχείρηση ή την αποκοπή των μελών, αλλά η αρρώστια, έτσι και η ερήπωση των πόλεων δεν προκαλείται από το Θεό, αλλά προέρχεται από την υπερβολή της αμαρτίας. Γι' αυτό ο Θεός δεν φέρει καμιά ευθύνη και δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ως αιτία των συμφορών του.

Αλλά θα μου πει ίσως κάποιος, αν ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, τότε τι σημαίνει εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Εγώ είμαι αυτός που δημιούργησε το φως και το σκοτάδι, αυτός που χαρίζει την ευτυχία και προκαλεί τη δυστυχία»? Και πώς κάπου αλλού λέει ότι το κακό κατέβηκε στην πόλη Ιερουσαλήμ από τον Κύριο και δεν υπάρχει κακό στην πόλη που να μην το έκανε ο Κύριος? Στη Μεγάλη Οδή του Μωυσή επίσης λέει, «Δέστε ότι εγώ υπάρχω και δεν υπάρχει εκτός από εμένα άλλος Θεός. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ. Εγώ πληγώνω και θεραπεύω». Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συγκροτεί κατηγορία εναντίον του Θεού. Ότι δηλαδή εκείνος τάχα είναι αίτιος των κακών. Εκείνος λοιπόν που είπε, «Εγώ είμαι που δημιουργώ το φως και ρίχνω το σκοτάδι», φανερώνει με το λόγο του αυτό ότι είναι ο δημιουργός της κτήσεως και όχι κάποιου κακού. Για να μην νομίσεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, ότι άλλος είναι ο δημιουργός του φωτός και άλλος ευθύνεται για το σκοτάδι, υπέδειξε τον εαυτό του ο Θεός ως δημιουργό και τεχνίτη αυτών που στα δικά μας μάτια μοιάζουν να είναι αντίθετα πράγματα κατά τη φύση τους. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να αναζητήσεις άλλο δημιουργό της φωτιάς και άλλον του νερού ή άλλον του αέρα και άλλον της γης, επειδή αυτά τα στοιχεία της φύσεως μοιάζουν να είναι αντίθετα από πλευράς ποιότητας μεταξύ τους. Αυτό το έπαθαν πολλοί και γι' αυτό στράφηκαν στην πολυθεία. Σύμφωνα με τον παραπάνω στίχο της Αγίας Γραφής, ο Θεός φέρνει την ειρήνη και δημιουργεί συμφορές. Πράγματι, ο Θεός ειρηνεύει όταν με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου του γαλινεύει το νου σου και καταπραίνει τα πάθη που επαναστατούν ενάντια στην ψυχή. Δημιουργεί συμφορές, δηλαδή μετασκευάζει αυτές προς το καλύτερο, έτσι ώστε δεν είναι πλέον συμφορές, αφού έχουν μεταβληθεί και έχουν πάρει τη φύση του καλού. Ο Ψαλμωδός επίσης λέει, «Καρδιά καθαρή βάλε μέσα μου, Θεέ μου». Δεν εννοεί βέβαια να δημιουργήσεις μέσα μου καινούρια καρδιά, αλλά να αναγεννήσεις αυτή που νεκρώθηκε μέσα μου εξαιτίας της κακίας. Και αλλού πάλι λέει, «Για να αναπλάσει τους δύο σε ένα νέο άνθρωπο». Το να αναπλάσει δεν σημαίνει να δημιουργήσει από το μηδέν, αλλά να αναδημιουργήσει αυτούς που ήδη υπάρχουν. Ο Απόστολος επίσης λέει, «Εκείνος που ζει τη ζωή του Χριστού είναι καινούριο δημιούργημα». Ενώ ο Μωυσής λέει, «Δεν είναι ο πατέρας σου εκείνος που σε δημιούργησε και σε έφερε στον κόσμο». Ξεκάθαρα λοιπόν, με το να βάλει κοντά στην έννοια της δημιουργίας του ανθρώπου και την είσοδό του στον κόσμο, μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει ως προοπτική την αύξηση προς το καλό. Γιατί η έννοια της δημιουργίας και της εισαγωγής στον κόσμο είναι πολύ σήμαντη. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός τις προϋποθέσεις της ειρήνης με το να επιτρέπει τα κακά. Δηλαδή, με το να δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βγάζει καλό από το κακό και έτσι να αυξάνεται το ίδιος πνευματικά προς το καλύτερο. Αν για παράδειγμα εννοείς ως ειρήνη το ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος και ως κακό θεωρείς τα διάφορα δεινά που είναι συνέπεια ενός πολέμου, δηλαδή τις εκστρατείες πέρα από τα σύνορα της πατρίδας, τους σκόπους, τις αγρυπνίες, την αγωνία, τους ιδρώτες, τα τραύματα, τις σφαγές, την υποδούλωση μιας πόλης, την εχμαλωσία, την επαγωγή, το ικτρό θέαμα των σκοτωμένων και με μια λέξη ό,τι λυπηρό συνακολουθεί τους πολέμους, εγώ σου λέω ότι όλα αυτά είναι κάτω από τη δίκαιη κρίση του Θεού, ο οποίος επιτρέπει μέσα από τους πολέμους αυτά τα βάσανα ως φυσική συνέπεια σε εκείνους που με τη ζωή τους γίνονται άξιοι για αυτά τα δεινά. Δεν φαντάζομαι βέβαια να μην συμφωνήσεις με την καταστροφή που έπληξε τα Σόδωμα μετά από όλα αυτά τα φοβερά αμαρτήματα των κατοίκων τους. Ή μήπως θα ήθελες να μην έχει καταστραφεί η Ιερουσαλήμ ή να μην έχει ερημωθεί ο ναός ύστερα από τη φρικτή και παράφρονα συμπεριφορά των Ιουδαίων προς τον Κύριο? Πώς αλλιώς και από ποιον άλλο θα μπορούσε να γίνει αυτή η καταστροφή, αν όχι από τα χέρια των Ρωμαίων, στα οποία οι εχθροί τους Ιουδαίοι παρέδωσαν τον Κύριό μας? Συνεπώς, είναι δυνατόν συχνά να έρχονται δίκαια τα κακά του πολέμου ως φυσική συνέπεια σε αυτούς που με τη ζωή τους γίνονται άξιοι γι' αυτά. Εκείνο επίσης που λέει η Αγία Γραφή, «Εγώ θανατώνω και εγώ δίνω τη ζωή», να το κατανοείς έτσι όπως λέγεται, απλά, γιατί οι απλοϊκότεροι άνθρωποι οικοδομούνται πνευματικά με το φόβο. Επίσης, το «εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω» πρέπει να κατανοείται απλά, όπως λέγεται, γιατί η έννοια πληγή δημιουργεί φόβο. Η έννοια θεραπεία πάλι οδηγεί τη σκέψη στην αγάπη.
Θα μπορούσες ασφαλώς να κάνεις και βαθύτερους λογισμούς πάνω σε αυτά που μέχρι τώρα είπαμε. Για παράδειγμα, το «εγώ θα πληγώσω» μπορεί να το εννοήσεις ως «εγώ θα θανατώσω με την αμαρτία» και το «εγώ θα θεραπεύσω» να το ερμηνεύσεις ως «εγώ θα ζωοποιήσω με τη δικαιοσύνη». Ο Απόστολος Παύλος λέει «όσο φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, τόσο εσωτερικός αναγεννιέται». Δεν σκοτώνει λοιπόν τον ένα ο Θεός και ζωοποιεί τον άλλον, αλλά τον ίδιο άνθρωπο τον ζωοποιεί και τον θεραπεύει με εκείνα που στα ανθρώπινα μάτια φαντάζουν ως θάνατος, όπως έχει γραφτεί και στο βιβλίο των Παροιμιών. «Σήμεν θα τον τζακίσεις με τη ράβδο σου, αλλά θα σώσεις την ψυχή του από τον θάνατο». Πληγώνεται λοιπόν η σάρκα για να θεραπευτεί η ψυχή. Θανατώνεται η αμαρτία για να ζήσει η δικαιοσύνη. Εύκολα έτσι γίνεται κατανοητό εκείνο που γράφεται στο βιβλίο των Παροιμιών, ότι ήρθε το κακό από τον Κύριο στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι το κακό που ήρθε? Είναι ο θόρυβος που κάνουν οι άμαξες και οι καβαλάριδες. Όταν πάλι ακούσεις εκείνο το «δεν υπάρχει κακό στην πόλη που να μην το έχει κάνει ο Κύριος», να εμβαθύνεις την έννοια του κακού. Γιατί με αυτό υπονοεί ο προφήτης τις δυσκολίες που συμβαίνουν στους αμαρτωλούς, ώστε αυτοί να βοηθηθούν να έρθουν σε μετάνοια και να διορθωθούν. Λέει επίσης σε κάποιο άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής: «Σε ταλαιπώρησα και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω». Για να σταματήσω δηλαδή την κακία πριν προλάβει να εξαπλωθεί πολύ. Γι' αυτό έγινα σαν ισχυρός φράκτης και σαν στερεό αντιτύχισμα, σαν εκείνα που συγκρατούν ένα ρεύμα ποταμού. Έτσι λοιπόν αιτιολογούνται οι ποικίλες ασθένειες που πέφτουν στα διάφορα έθνη και τις πόλεις. Οι ανομβρίες, η ακαρπία της γης και τα πιο βαριά βάσανα και οι θλίψεις που βρίσκουν καθένα μας στη ζωή. Όλα αυτά αναστέλουν και ανακόπτουν την αύξηση της κακίας. Όσα λοιπόν κακά θεωρούμε ότι προέρχονται από το Θεό, στην πραγματικότητα είναι ευεργεσίες, γιατί αφανίζουν την αιτία και την ανάπτυξη του πραγματικού κακού, δηλαδή της αμαρτίας. Τις σωματικές αρρώστιες, για παράδειγμα, τις επέτρεψε ο Θεός για να φυλαχθεί το σώμα από την αμαρτία. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν δημιουργεί, αλλά αφανίζει το κακό. Είναι ακριβώς όπως ο γιατρός, ο οποίος δεν φυτεύει στο σώμα την αρρώστια, αλλά τη θεραπεύει. Η καταστροφή των πόλεων, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι απώλειες των στρατευμάτων, τα ναυάγια και όλες οι άλλες καταστροφές, οι οποίες πολλές φορές έχουν και πολλά ανθρώπινα θύματα, είτε αυτές προέρχονται από τη γη, είτε από τη θάλασσα, είτε από τον αέρα, είτε από τη φωτιά, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τις επιτρέπει ο Θεός για να σοφρονιστούν εκείνοι που επιζούν μετά από αυτές. Γιατί ο Θεός, επιτρέποντας το κακό που συμβαίνει σε κάποιο τόπο και αφορά όλο τον πληθυσμό, σοφρονίζει επίσης και προφυλάσσει από την κακία στην οποία έχουν επιδοθεί όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση. Το κύριο κακό λοιπόν είναι η αμαρτία. Και αυτή εξαρτάται και είναι η συνέπεια της ελεύθερης βούλησής μας. Αυτή είναι στην κυριολεξία το κακό. Από εμάς επίσης εξαρτάται το να λειτουργούμε το κακό, δηλαδή το να πέφτουμε ή όχι στην αμαρτία. Από τα υπόλοιπα κακά που συμβαίνουν στον καθένα, άλλα προσφέρονται ως αγωνίσματα για να φανερωθεί η ανδρεία της ψυχής. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι η στέρηση των παιδιών που συνέβη στον Ιώβ. Ο αφανισμός όλου του πλούτου του σε μια στιγμή, η λέπρα και όλα τα άλλα που εκείνος αντιμετώπισε. Τα δεινά αυτά τα επιτρέπει ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη του προφήτη Δαβίδ, που με την αμαρτία του έδωσε αφορμή να σπηλωθεί η τιμή ολόκληρου του βασιλικού οίκου, αφού εκείνος που ήταν ο βασιλιάς τιμωρήθηκε εξαιτίας της παράνομης επιθυμίας του. Η δίκαιη κρίση του Θεού επιτρέπει το κακό και για κάποιον ακόμα λόγο. Και αυτός είναι για να αυξήσει τη σοφροσύνη εκείνων που είναι επιρρεπείς στην αμαρτία. Όπως για παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, τέτοιοι ήταν ο Δαθάν και ο Αβυρών, τους οποίους κατάπιε η γη όταν άνοιξαν λάκι και χάσματα. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, με εκείνη την τιμωρία δεν διορθώθηκαν οι ίδιοι, γιατί πώς είναι δυνατόν να διορθωθούν οι νεκροί, αλλά παραδειγματίστηκαν από την τιμωρία τους οι άλλοι, ώστε τουλάχιστον εκείνοι που έζησαν μετά να σοφρονιστούν.